Είπαμε φίλοι μας σε προηγούμενη εκπομπή πως αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αντανάκλαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού είναι οι φιλονικίες των γονέων. Βρήκαν σε ψυχαναλύσεις ενηλίκων σημάδια σκηνών που είχαν λάβει χώρα όταν οι ενδιαφερόμενοι ήταν 18 μηνών, κάποτε και λιγότερο. Δεν είχαν συγκρατήσει καμιά συνειδητή ανάμνηση και χρειάστηκε η επιβεβαίωση των γονέων που ζούσαν ακόμη για να εξακριβωθεί η ακρίβεια των γεγονότων που γράφτηκαν από τον εγκέφαλο του παιδιού.

πρέπει να υπάρχει μεταξύ γονέων και παιδιών μια συναισθηματική επαφή. Μια παροδική έλλειψη της κυριαρχίας είναι λιγότερο ολέθρια από μια συνεχή συμπίεση της φυσικής συναισθηματικότητας, της οποίας η ζεστασιά είναι απαραίτητη στην ανάπτυξη της ευαισθησίας του παιδιού. Δεν είναι κακό οι υγιείς θυμοί του πατέρα να μεταφράζονται κάποτε με λίγη βία όταν το παιδί είναι αρκετά μεγάλο. Και χωρίς να φτάσουμε να δικαιολογούμε τη χρήση του ξύλου, λέμε ότι όταν ένας άνδρας δίνει ένα χαστούκι στο γιο του, υπάρχει τουλάχιστον μεταξύ τους μια συναλλαγή ζωντανή, ενδιαφέρουσα. Το βασικό είναι η ειλικρίνεια με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πιο διορατικά από πολλούς παιδαγωγούς.

Πρέπει πάντα να τηρείτε τις υποσχέσεις που δώσατε στα παιδιά, διότι το παιδί παίρνει στα σοβαρά τόσο τις υποσχέσεις σας, όσο και τις απειλές σας. Και αν αντιληφθεί ότι δεν είναι παρά μόνο λόγια κούφια, θα έχει το αίσθημα ότι δεν αποδίδεται σημασία σε ό,τι λέτε. Η αξιοπρέπειά του θα πληγωθεί, όσο και η εμπιστοσύνη του απέναντί σας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεγελάμε τα παιδιά. Η σπουδαιότητα αυτής της αρχής αξίζει να υπογραμμιστεί, γιατί υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να μην είναι κανείς φιλαλήθης με το παιδί. Του κρύβουν πίσω από ποικίλα τεχνάσματα πράγματα δυσάρεστα που πρέπει όμως να βάλει στη ζωή του. Η επίσκεψη στον οδοντίατρο αναγγείλεται σαν κάτι το ευχάριστο. Ένα γιατρικό πικρό χαρακτηρίζεται εκ των προτέρων σαν εξαιρετικό. Θλιβερές οι υπεκφυγές που έχουν τα πιο σοβαρά ελαττώματα. Καταρχάς, το παιδί δεν θα θελήσει να πάρει το γιατρικό δεύτερη φορά. Θέλησαν να έχουν ηρεμία και να κάνουν ευκολότερη μια επώδυνη δοκιμή. Αυτή η αγωγή ορθώνει το παιδί αντίθετα σε κάθε μεταγενέστερη επέμβαση. Στο μέλλον θα αντιστέκεται σε μια καθησυχαστική προτροπή με το φόβο πιθανών παγίδων. Αυτό που είναι ακόμα σοβαρότερο. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη στα λόγια αυτών που τους πίστευε σχεδόν τυφλά και στις σοβαρές, δύσκολες ώρες με τίποτα δεν θα μπορεί στο εξής να τον καθησυχάσει. Λοιπόν, δεν κάναμε τίποτε άλλο από το να εγκαταστήσουμε μέσα του αυτή την αγωνιώδη διάθεση για το παιδί και για την εσωτερική του ανάπτυξη. Τελικά, κάτι εξίσου σπουδαίο είναι ότι το παιδί μένει ταπεινωμένο με το να αισθάνεται ότι το μεταχειρίζονται σαν μικρό και το θεωρούν ακόμη ανίκανο να δεχθεί και να σηκώσει την αλήθεια. Θα κρατάει πάντοτε για αυτούς που το κορόιδευαν κάποια μυστική μνήση κακία. Αντίθετα, ο μικρός άνδρας, τον οποίο λένε «αυτό δεν είναι πολύ ωραίο», αλλά θα το καταπιείς γρήγορα με μια χουλιά σαν λογικό αγόρι. Ή ακόμα, «δεν σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε πονέσω, αλλά αν δεν κινείσαι θα τελειώσω αμέσως και είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να σου δέσω τα χέρια ή τα πόδια σαν τα μωρά που δεν καταλαβαίνουν». Αυτός που ακούει αυτά τα ειλικρινή και δυνατά λόγια αισθάνεται αμέσως υπερήφανος για την εμπιστοσύνη που του δείχνουν.

Μην κοροϊδεύετε τα παιδιά σας και ακόμη μην τα ξεγελάτε με δικαιολογίες και εξηγήσεις αβάσιμες και απατηλές που δίνονται για να βγείτε από την αμηχανία ή για να ξεφύγετε από ακατάλληλες ερωτήσεις. Αν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να τους πείτε τις αληθινές αιτίες ενός γεγονότος, θα σας είναι ευκολότερο να κάνετε απλώς έκκληση στην εμπιστοσύνη τους απέναντί σας και στην αγάπη τους για σας. Μην παραποιείτε την αλήθεια. Καλύτερα να μην πείτε τίποτα. Δεν φαντάζεστε ίσως τι ταραχές και τι κρίσεις μπορούν να γεννηθούν σε αυτές τις μικρές ψυχές την ημέρα που θα γίνει φανερό ότι εξαπάτησαν τη φυσική τους ευπιστία.

Μία μέθοδο σίγουρη για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ενός παιδιού είναι να το παίρνετε πάντα στα σοβαρά. Το παιδί δεν καταλαβαίνει την ειρωνία, πληγώνεται βαθιά ακόμη κι αν δεν το δείχνει από την περιφρόνηση ή την υπεροψία. Το παιδί βλέπει, και είναι φυσικό αυτό, όλα τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία που είναι πολύ περιορισμένη. Εκπέμπει σκέψεις παιδικές, άλλοτε αστείες, άλλοτε γελίες. Δεν πρέπει ούτε να εκπλητόμαστε, ούτε να διασκεδάζουμε με αυτές. Πρέπει να ξαναβάλλετε τα πράγματα στη θέση τους, απλά, ευγενικά και κυρίως να μην το αφήνετε ποτέ να σκεφτεί ότι συγκεντρώνετε τις αστείες λέξεις του ή τα λάθη του.

το παιδί έχει ανάγκη να αισθανθεί πολύ στοργή. Όχι βέβαια στοργή μαλακή, υποχωρητική, αλλά στοργή ανδροπρεπή και τρυφερή. Στην Αμερική, στην Αυστρία, σε ορισμένους παιδικούς σταθμούς, με τη δικαιολογία μιας επιστημονικής παιδοκουλτούρας, έφτασα στο σημείο να απαγορεύουν κάθε επαφή με τα μωρά. Οι νοσοκόμες με γάντια και μάσκες περιποιόντουσαν τα παιδιά σύμφωνα με τις τελευταίες αρχές του αγώνα εναντίον των μικροβίων. Φυσικά, απαγορευόταν να φιλήσουν τα παιδιά. Τα αποτελέσματα για την ψυχική ανάπτυξη των παιδιών υπήρξαν ολέθρια. Έρευνες που έγιναν συγκριτικά σε φτωχές οικογένειες που ζούσαν χωρίς τους κανόνες της υγιεινής, με μητέρες που συχνά παραμελούσαν τα παιδιά τους, έδειξαν μια συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών πιο ικανοποιητική. Ακόμη και με τροφούς μέτριες, αλλά που διατηρούσαν μια ανθρώπινη επαφή με τα βρέφη, η συναισθηματική ανάπτυξη γυρόταν σε πολύ καλύτερες συνθήκες.

το διαζύγιο των γονέων ή οι σύναψεις νέων γάμων βυθίζουν το παιδί σε συναισθηματικές συγκρούσεις και έχουν γενικά πολύ σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ψυχή. Τα παιδιά δεν φοβούνται τίποτα τόσο όσο τη μόνωση και την εγκατάλειψη. Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν ποτέ χρόνο για τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά περιποιημένα που όμως δεν αισθάνονται να τα αγαπούν. Υπάρχουν παιδιά περιποιημένα, χαϊδεμένα, που δεν τα αγαπούν κατά βάθος. Δηλαδή δεν τα αγαπούν για το καλό τους. Πρόκειται περισσότερο για ένα είδος πατρικού ή μητρικού εγωισμού που κινείται για την προσωπική ικανοποίηση. Η πραγματική, η σωτήρη αγάπη για το παιδί περιλαμβάνει πολλές φροντίδες. Για τη μητέρα είναι η ατέλειωτη στοργή, πολλές ευαίσθητες εκδηλώσεις από τις μικρές χαϊδευτικές λέξεις μέχρι τα φιλιά. Αλλά αυτές οι εξωτερικές μαρτυρίες δεν είναι κάτι άλλο παρά το σύμβολο μιας πραγματικότητας πιο βαθιάς. Για να πούμε ότι η αγάπη των γονέων έχει πράγματι αξία, πρέπει να αποδίδεται στην πνευματική, στην ψυχική υπόσταση του παιδιού και να φροντίζει για το καλό της.

Ο πατέρας πρέπει να έχει μια εξουσία δυνατή, συγχρόνως ήρεμη και επιβλητική, που να πηγάζει από τη δύναμή του και προσφέρει στο παιδί το ανδρικό ιδεώδες, τόσο αναγκαίο για την ανάπτυξή του. Η μητέρα από την πλευρά της πρέπει να προσφέρει στην καρδιά του μικρού την αρμονική και γαλήνια τρυφερότητα, απαλλαγμένη από κάθε τυραννία και ειδωλολατρεία που είναι παρεκκλήσεις από τη μητρική αγάπη.

Για την ισορροπία του πρέπει το παιδί να μπορεί να εκφράσει ελεύθερα αυτό που αισθάνεται με τον τρόπο του και με απόλυτη εμπιστοσύνη. Όταν το παιδί σας κάνει εκμυστηρεύσεις, μην το διακόπτετε. Μην ειρωνεύεστε ποτέ ένα παιδί γιατί δεν είναι σε ηλικία που δεν μπορεί να καταλάβει τα αστεία. Τα παίρνει όλα στα σοβαρά και δεν χρειάζεται πολύ για να τα θεωρήσει τραγικά. Όποιος νομίζει ότι δεν τον αγαπούν αρκετά, υιοθετεί μια στάση επαναστάσεως και μίσους προς την κοινωνία. Έχει λεχθεί. Τα παιδιά, φίλοι μας, έχουν ανάγκη από αγάπη. Είναι απάνθρωπο να είναι κανείς αυστηρός και σκληρός απέναντί τους. Τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει χωρίς ζεστασιά γίνονται συχνά εγωιστές, γιατί έχοντας ανεκπλήρωτη την ανάγκη της στοργής, συνηθίζουν να κλείνονται στον εαυτό τους. Αντίθετα, η τρυφερότητα δεν αξίζει παρά μόνο αν δεν πέφτει στο κενό. Για τα αγόρια κυρίως, οι υπερβολικές εκδηλώσεις πρέπει να αποφεύγονται, γιατί δημιουργούν άνδρες άοπλους μπροστά στη ζωή, που φαντάζονται ότι όλος ο κόσμος, όπως η δική τους, θα προσπαθεί να μην τους ενοχλεί. Η αγωγή της καρδιάς ανοίγει κυρίως τη μητέρα. Αλλά ας αποφεύγει να λέει «Αν κάνεις αυτό θα με στεναχωρήσεις πολύ, δεν θα σ' αγαπάω πια» κτλ. Αυτές οι απειλές έχουν αποτελέσματα πολύ διαφορετικά ανάλογα με το χαρακτήρα των παιδιών. Μερικά παιδιά πολύ γρήγορα δεν δίνουν προσοχή ούτε σημασία. Αντίθετα, τα υπερευαίσθητα κινδυνεύουν να το πάρουν στα σοβαρά και να επηρεαστούν ψυχικά.

είναι φυσικό να έχουν τα παιδιά παραξενιές. Ο ρόλος των γονέων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να κυριαρχήσουν σε αυτές, στοργικά βεβαίως, αλλά σταθερά.

Για να μεγαλώσει αρμονικά το παιδί, έχει ανάγκη να αισθάνεται τη στοργή των γονέων του. Είναι καλό αυτή η στοργή να εκδηλώνεται κατά καιρούς πιο τρυφερά. Όμως πρέπει να αποφεύγουμε κάθε υπερβολή, όπως τα ατέλειωτα χάδια και τα παθητικά φιλιά, που κινδυνεύουν να δημιουργήσουν στο παιδί μια αχόρταστη ανάγκη τρυφερότητας. Πρέπει να αποφεύγεται να εκδηλώνεται υπερβολικό ίχτο για ένα απλό πέσιμο. Να ένα παιδί που πέφτει χωρίς να πονέσει πολύ. Η παιδαγωγός χαμογελώντας του λέει: «Να, ο Πέτρος έκανε μπουμ». Ο Πέτρος σηκώνεται και απαντά: «Μπουμ», γελώντας. Αλλά αν πει κανείς με ύφος γεμάτο ίχτο: «Αχ, ο καημένος ο Πέτρος έπεσε», αμέσως το παιδί θα βάλει τα κλάματα.

Υπάρχουν, φίλοι ακροατές, πολλοί τρόποι για να βλάψει κανείς το χαρακτήρα ενός παιδιού. Όμως για αυτούς τους τρόπους θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου με θέμα «Ο Άγιος Πορφύριος, όπως τον έζησα».

Ευρίσκομαι σήμερα εδώ ως προσκυνητής, αλλά και με μια ιδιότητα που προκαλεί ολίγη αμηχανία του ομιλητή. Βεβαίως, η θέση του Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία είναι ακριβώς αυτή, να ορθοτομεί λόγων αληθείας. Αλλά όταν αυτός ο λόγος γίνεται σε αυτόν τον Άγιον τόπον που τον αγίασε ένας Όσιος Πορφύριος και τον αγιάζει σε κάθε Θεία Λειτουργία το Πνεύμα του Άγιον και τον μεταμορφώνει και τον καθιστά τόπο φανέρωσης της αληθείας σε κάθε Θεία Λειτουργία, αυτόν που όντως είναι ησυχαστήριον της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, αντιλαμβάνεστε ότι για μένα είναι κάτι πολύ δυνατό. Για σας μπορεί να είναι άλλη μια ομιλία μέσα στη φλιαρία του κόσμου τούτου. Πολλές φορές και εμείς οι εκκλησιαζόμενοι δεν αποφεύγουμε τον πειρασμό τούτων. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με τις πολλές ομιλίες, ερωτήσεις και απαντήσεις θα γεμίσει η καρδία μας. Είναι τόσο απέραντος ο άνθρωπος, τόσο μυστήριος, που οι απαντήσεις μας και ιδιαίτερως οι δικές μου δεν μπορούν να γεμίσουν αυτόν το «ον», το θεόπλαστον που είναι ο άνθρωπος. Έχω και ένα προσωπικό λόγο να συγκινούμε, διότι το 1981 ήρθα εδώ από περιέργεια, το εξομολογούμε. Ήταν η εποχή που μόλις είχε μετακομίσει εδώ ο Γέρο Πορφύριος, ένα-δυο χρόνια πιο πριν, νομίζω το 1979 ήρθε και έμενε σε μία αποθήκη, σε ένα μικρό δωματιάκι με τσιμέντον μπλοκ. Τότε ήμουν δευτεροετής φοιτητής νομικής και επειδή βλέπω αρκετή νεολαία, χάρη τη Θεού, που είτε είναι φοιτητές είτε είναι υποψήφιοι φοιτητές, καλά είναι να ακούσετε αυτά τα δικά μας βιώματα. Κάποτε θα σας χρειαστούν και σας. Γενεά έρχεται, γενεά φεύγει και η παλαιότερα γενεά πρέπει να διδάσκει με τα βιώματά της την νεότερη γενεά. Αυτό είναι και παράδοση εξάλλου. Λοιπόν, ήρθα εδώ συνοδεύοντας ένα φίλο μου Ροδίτη, ο οποίος μου είπε, ξέρεις Όμηρε, όπως λεγόμουν τότε, θα πάω στον Οροπόν να δοκιμάσω και το καινούργιο μου αυτοκινητάκι. Είχε μόλις αγοράσει έναν μεταχειρισμένον φτωχικών αυτοκίνητων ο Χάρης και θα πάω, μου λέει, να δω το Γέρο Πορφύριο. Κατάλαβα ότι ήταν κάτι οικείον ο Γέρο Πορφύριος για το Χάρη. Για μένα δεν ήταν οικείον όμως. Του λέω, ποιος είναι ο Γέρο Πορφύριος? Μου λέει, ένα σύγχρονος Άγιος. Άγιος? Και ενώ προερχόμουν από οικογένεια εκκλησιαστική που εκόμιζαν τη λαϊκή νευσέβεια της Κύπρου, ευχαριστώ γερόντες, είχα μέσα μου την αίσθηση ότι η αγιότητα ήταν ένα πρωτινόν επάγγελμα που τέλειωσε, ότι είναι ένας αρχαίος απόϊχος
πρωτινών ανθρώπων που στις μέρες μας τις μοντέρνες δεν υπάρχει. Οι μερικοί που λένε ότι υπάρχει πιθανότατα υπερβάλλουν. Ή εν πάση περιπτώσει είναι ένας τίτλος ευγένειας, όχι ουσίας. Και έτσι από περιέργεια, όπως προείπα, ήρθαμε εδώ με το χάρι, ευρήκαμε το γέροντα στην αποθήκη εκεί μετά στο δωμάτιο το μικρό με του τσιμεντομπλοκ, τσιμεντόλιθους. Τον είδε ο Χάρης για λίγον. Οπότε με κάλεσε ο ίδιος ο γέροντας, πες του ψηλού του λέει που είναι έξω να έρθει. Και μπήκα μέσα και ξεκίνησε ο γέροντας να με συμβουλεύει πώς να προσεύχομαι. Μάλιστα μου είπε και τώρα που θα κάνεις ταξίδι και μέσα στο αεροπλάνο μην τραπείς να προσευχηθείς. Να ανοίγεις την καρδιά σου. Βλέπω μου λέει ότι δεν έχεις δυσκολία σε αυτόν. Έχεις απλότητα. Και να ανοίγεις την καρδιά σου στο Χριστό, να του μιλάς με δικά σου λόγια. Και επειδή άκουγα ότι όλοι του έθεταν ένα πρόβλημα δικών τους, εκείνη την ώρα λέω εγώ τώρα τι πρόβλημα να του πω. Από περιέργεια ήρθα. Οπότε αντελήφθηκα ότι έπρεπε και εγώ κάτι να ρωτήσω. Και τον ερώτησα, του λέω, ξέρεις γέροντα, είμαι φοιτητής νομικής, αλλά ανακάλυψα ότι μπήκα σε λάθος επιστήμη, δεν με εκφράζει. Και θα τη σταματήσω την νομική. Και πού θα πας, μου λέει. Του λέω, θα πάω στην φιλοσοφική, με ενδιαφέρει πολύ ιστορικό. Ή του λέω τελευταία διαβάζω και πατέρες της Εκκλησίας, έχω και μια απομακρυσμένη επιθυμία για θεολογία. Όχι, όχι, όχι, μου λέει, αλλά με εξουσία το όχι. Πρέπει να μείνεις, μου λέει, να πάρεις αυτόν το πτυχίο της νομικής. Θα το χρειαστεί κάποτε η Εκκλησία της Κύπρου, θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, παιδί μου, αυτό, και πρέπει να το έχεις. Οπότε εγώ ξαφνιάστηκα από τον τρόπο που εμιλούσε, κάπως προφητικόν. Και του λέω, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω. Άκου, του λέω, θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου. Και τι θα γίνω εγώ και θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου και δύο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Όχι, μου λέει, πρέπει να μείνεις. Λάθος σκέφτεσαι. Θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος και πρέπει να το έχεις. Του είπα και εγώ τότε, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω, σαν τη Σίβυλλα. Για τα παιδιά τα νεότερα, η Σίβυλλα ήταν αρχαία μάντισσα προ Χριστού, που προφήτευε διάφορα και δεν ήταν καθόλου τιμητικό να πει σε ένα γέροντα και δει σε έναν Άγιο Πορφύριο ότι προφητεύει σαν μάντισσα. Και μου λέει όχι, και ο ίδιος μου έκαμε εντύπωση πόσο αμέσως οριοθέτησε τα πράγματα στην ορθόδοξη του διάσταση. Όχι, παιδί μου, μου λέει, δεν σου μιλώ σαν μάντισσα, σου μιλά το Πνεύμα το Άγιο και πρέπει να με ακούσεις. Εγώ στην Εστάλη εμαζεύτηκα. Δεν μου ξαναείπε ένα άνθρωπος σου μιλά το Πνεύμα το Άγιο και να έχει τέτοια εξουσία. Οπότε με έπιασαν έτσι και από το χέρι και μου λέει, όμηρε, πρέπει να με ακούσεις, γέ μου. Εκείνον το όνομα που μου είπε ήταν σαν να μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Μαζεύτηκα, έκλαψα λίγο και τι του είπα, νομίζετε, να ξομολογηθώ, που δεν είχα ξομολογηθεί ποτέ μου. Ήμουν τότε, το 81 ήμουν 19 χρονών. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιον όταν ένας άνθρωπος το έχει ενεργοποιημένο μέσα του. Όλοι το έχουμε το Πνεύμα το Άγιον όταν είμαστε Ορθόδοξοι. Από την ώρα που ευαυτιστήκαμε και ιδιαίτερο στην ώρα που μας έχρισε ο ιερέας
σφραγής ωραίας Πνεύματος Αγίου. Είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Μεγαλώνουμε όμως, με τα χρόνια μπαζώνουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό δεν πρέπει, εκτός αν το πλασφημίσουμε. Οπότε εκεί χρειάζεται διακριτικός πνευματικός να δει εάν πρέπει να ξαναμυρωθούμε ή η μετάνοια το ενεργοποιήσει και πάλι. Οπότε μου έκαμε εντύπωση και μόνο που μου είπε το όνομά μου ένας θεοφόρος πατέρας της Εκκλησίας, άναψε μέσα το φυτίλι του Αγίου Πνεύματος, που το φυτίλι του Αγίου Πνεύματος, η πρώτη του φλόγα είναι η φλόγα της μετανοίας και ύστερα της εξομολογήσεως και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Τότε μου είπε το δεύτερο. Μου λέει, να, όχι μου λέει, όχι τώρα να ξομολογηθείς, ούτε σε μένα να έρθεις, εμείς οι δυο μοιάζουμε, μου λέει. Και θα σε στείλω σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, μου λέει, είναι ο πιο ταπεινός, ο πιο ευγενής γέροντας που έχει σήμερα η Ελλάδα. Θα πας στην Εύβοια, στο γέροντα Ιάκωβο, το Τσαλίκι. Πρώτη φορά άκουγα για γέρον Ιάκωβο στην Εύβοια. Τώρα, του είπα, αν ευλογημένο, μου είπε να έρχεσαι όμως εδώ από καιρό εις καιρόν να τα λέμε. Με ενθουσιάζεις. Αργότερα κατάλαβα ότι αυτή η ιδιότητα του ενθουσιασμού από μόνη της και σαν λέξη έχει μέσα της τον Θεόν. Και ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ αυτός ο Άγιος, κάθε τι που κάνουμε να, και αν το αγαπούμε πολύ, να μας προκαλεί ενθουσιασμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Αυτό που είναι μέσα μας, ο Θεός, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα? Άρα όποτε ενθουσιαζόμεθα κατά Θεόν, ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα. Και του έκανα υπακοή για να δείτε κι εσείς. Επήγα στον Άγιον Γέροντα Ιάκωβο και στο τέλος πως όλα αυτά που μου είπε σε αυτήν την πρώτη συνάντηση ήταν μεγάλα σημεία για μένα. Πέρασαν τα χρόνια, επήγα στον Γέροντα Ιάκωβο, τον έκανα πνευματικό μου πατέρα, εγνώρισα και εδώ στο Λιμωδόν έναν άλλον αρνίον του Θεού, τον γέροντον Ευμένιον, τον Σαριδάκιν, τον Λεπρό, μαθητήν και υποτακτικών του Αγίου Νικηφόρου, και τον είχα για εξομολόγο μου. Και από καιρού εις καιρό, με διάφορες αφορμές, ερχόμουνα και στο γέροντα Πορφύριο. Μάλιστα, να πω και τούτο, φεύγοντας με το χάρι, μας είδε ο παρακαθήμενος αυτήν τη στιγμή εκ δεξιών μου, ο κύριος Αρβανίτης, και λέει, αρκετά νεότερος τότε, και εμείς παιδάρια 19-20 ετών, ρε παιδιά, λέει, είδατε τον γέροντα? Ναι κύριε, τον είδαμε, ευχαριστηθήκατε? Ναι. Εδώστε και κανένα χέρι εδώ, λέει, να χτίσουμε το ησυχαστήριο του γέροντα, όχι μόνο, λέει, να απολαμβάνετε τις συμβουλές του. Και πήγαμε κι εμείς και κουβαλήσαμε λίγα τούβλα και έτσι έχουμε κι εμείς λίγο μισθόν από τα 4-5 τούβλα που κουβαλήσαμε. Αυτό που μου είπε ο Άγιος Πορφύριος σε πραγματοποιήθηκε αργότερα, ότι δηλαδή αυτόν το πτυχίο της νομικής πρέπει να το κρατήσει. Σαν μου είπε, ξέρεις, μου λέει, αντί 4 χρόνια, διότι του είπα δεν μπορώ να κάνω υπομονή στην νομική, δεν την αντέχω. Μου λέει, κάμε υπομονή, ρε, μου λέει, πρέπει να μάθεις την υπομονή. Είναι αρετή η υπομονή, μου λέει, του Χριστού, πρέπει να την μάθεις. Ξεκίνα από την νομική. Αντί 4 χρόνια, μου λέει, θα κάνεις 5. Του λέω, αυτό δεν με θαρρύνει. μου λέει, θα αγαπήσεις τα μοναστήρια και θα τρέχεις από μοναστήρι σε μοναστήρι. Θα κάνεις και λίγο θρησκευτικό τουρισμό.
Γι' αυτό θα καθυστερήσεις, μου λέει, και θα χρειαστεί να κάνεις αντί 4 χρόνια 5. Πράγμα που έγινε. Εν τω μεταξύ, μου λέει, εγώ θα ζω, παρόλο που θα ακούς κατά καιρούς ότι εγώ πεθαίνω. Δεν θα πεθάνω. Και θα έρθεις εδώ για να κουβεντιάσουμε αν θα πας μετά που θα τελειώσεις την νομική, είτε ιστορικός, είτε θεολογία, είτε κάπου αλλού που θα μάθεις εφηρμοσμένη θεολογία. Και εννοούσε προφανώς το μοναστήρι. Πράγματι, στο ενδιάμεσον ακούστηκε ότι ο Γέρο Πορφύριος πεθαίνει. Για ένα διάστημα οι ασθένειές του ενεργοποιήθηκαν έτη και έτη και ακουγόταν ότι φεύγει ο Γέρο Πορφύριος, πολλοί κόσμος ερχόταν εδώ, δεν τον ευεχόντα και μου έλεγαν όλοι, δεν θα πάω να δεις τον Γέρο Πορφύριο. Τους λέω, όχι, δεν θα πάω, δεν θα πεθάνει τώρα. Πού το ξέρεις εσύ? Τους λέω, μα δεν έπειρα πτυχίων ακόμα. Μου λέει, καλά θα σε περιμένει, έτσι μου είπε. Και ο λόγος ενός Πορφυρίου είναι συμβόλαιο, τους λέω. Οπότε, αργότερα ανάρρωσε ο γέροντας. Όταν ανάρρωσε, ήρθα εδώ, τον ευρύκα. Εν τω μεταξύ, τότε που έλεγαν όλοι ότι πεθαίνει, τους λέω, πού να πεθάνει ο Πορφύριος? Το είπα μάλιστα και κυπριακά, στη διάλεκτον της Κύπρου. Ο Πορφύριος είναι ο γάτος ο εφτάψυχος. Ο γάτος ο εφτάψυχος. Οπότε όταν μπήκα μέσα, μου έκαμε και το χιούμορ του, μου λέει, εμένα δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς, μόνο τον Ιάκωβο να αγαπάς. Του λέω, γέροντα, πώς δεν σε αγαπώ? Σε σένα έκαμε επακοή. Και ακόμα είμαι στην νομική. Και περιμένω να την τελειώσω. Μου λέει, αν με αγαπούσες δεν θα έλεγες ότι είμαι ο γάτος ο εφτάψυχος. Και κατάλαβα ότι ουδέν κρυπτών για τον ήλιο Πορφυρίου. Και γυρίζει και μου λέει, τι κάνει ο Ιερό Ιάκωβος? Του λέω, καλά είναι, του λέω, παλεύει και αυτός με τις ασθένειές του, έχει προβλήματα με την καρδία του, μάλλον θα του βάλουν βηματοδότη. Αλλά του λέω, δεν είναι μεγάλος ιδιαίτερα ο γέρον Ιάκωβος. Είχα διαφορά, 13-14 χρόνια. Γυρίζει και μου λέει, με το γέροντά σου, τον Ιάκωβο, αντάμα θα πεθάνουμε. Κύριε Λέησον, του λέω, ο δικός μας είναι νέος. Και είπα από μέσα μου, πάλι κυπριακά, δάκα τη γλώσσα σου. Μου απαντά εκφώνος, όχι, δεν τι θα κάνω, έτσι θα γίνει και θα το ειδείς. Και τώρα τελευταία, σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που εξέδωσε εδώ το ησυχαστήριο, πως το τέλος γράφει το διάλογο που έκαμε η αδελφή του η γερόντισσα η Πορφυρία, όταν ο γέροντας επήγε για να κοιμηθεί οριστικά στον τόπο της μετάνοιάς του στα Καυσοκαλύβια. Τον επήρε τηλέφωνο η γερόντισσα Πορφυρία, διαμαρτυρόμενη και προσδοκούσα ότι θα επιστρέψει ο αδερφός της, όπως και άλλες φορές πήγε στο όρος. Και δεν είναι η τελευταία φορά, θα ξαναέρθει και θα ξαναφύγει. Και φαίνεται είχα σε έναν ωραίο τρόπο να συνεννοούνται, ακόμη και με τραγουδάκια και με μαντινάδες, όπως λες στην Κρήτη. Και του είπε, άντε γέροντα, του λέει, πότε θα έρθεις, σε περιμένουμε. Και κάτι της είπε, δεν το θυμάμαι τώρα, εγώ πουλάκι θα γινώ και στην πόρτα σου ξανά θα βρεθώ, κάτι τέτοιον της είπε. Και του λέει η γερόντισσα, ξέρεις, εκοιμήθηκε ο γέρο Ιάκωβος. Τελικά ο γέρο Ιάκωβος εκοιμήθηκε πρώτος, 21 Νοεμβρίου. Και της λέει αμέσως, εάν εκοιμήθηκε ο Ιάκωβος, σε 10 μέρες θα φύγω κι εγώ. Όπως και έγινε, στις 2 Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό?
για έναν που ξέρει να διαβάζει κάτω από τα γράμματα. Όπως μου είπε κάποτε ο φίλτατός μου κύριος Γιώργος Αρβανίτης, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάγνωσης κατά το Γέροντα και Άγιο Πορφύριο. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε σιγά σιγά με την προσευχή και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να διαβάζουμε και αυτά που κρύβονται κάτω από τις λέξεις. Θυμίζω στους νεότερους, που δεν είναι και πολύ νεότεροι, ένα τραγούδι που έλεγε πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, όχι ο Τσίπρας, ένας Αλέξης. Λοιπόν, αυτόν έχει μια πραγματικότητα. Και ιδιαίτερως οι λόγοι των Αγίων έχουν μέσα τους και κρυμμένο πνεύμα που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Αλλά θέλει φώτιση. Οπότε και σε αυτόν που προανάφερα αντελήφθηκα ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τι έλεγε. Γιατί όταν έλεγε ξέρεις θα κοιμηθώ αντάμα με το γέροντά σου, και μόλις του λέει η αδερφή του η Πορφυρία εκοιμήθη ο γέρο Ιάκωβος, της λέει φεύγω κι εγώ, άρα δεν έρχομαι πίσω στην Αθήνα. Τι σήμαινε αυτό? Ότι το Πνεύμα το Άγιον τον επληροφόρησε χρόνια πριν και δεν του είπε ημερομηνία. Κοιτάξτε ο Θεός πως και στους Αγίους ακόμα διαφυλάττει την ελευθερία τους, και δεν ορίζει τα πράγματα πολλές φορές με ακρίβεια χρονική, αλλά πάντοτε η Εκκλησία μιλά όχι με χρόνους, με σημεία. Ο σημείων του Αγίου Πορφυρίου του έδωσε την κοίμηση Ιακώβου. Όταν θα

Μα τι λες, μου λέει Διάκο, θα απαρνηθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Όχι μόνο διάκος, παιδί μου, θα γίνεις, όχι μόνο ιερέας. Σε πολύ σύντομο χρόνο, από την ημέρα που θα χειροτονηθείς ιερέας, θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο της γενέσεώς σου. Και από το 93 που έγινα ιερέας, το 98, σε 5 χρόνια δηλαδή, έγινα νεότατος, 36 ετών, επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκα. Και έτσι εκπληρώθηκε με ακρίβεια ο λόγος Ιακώβου, αλλά και ο λόγος Πορφυρίου. Αυτό που μου είπε, ότι το πτυχίο της νομικής θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου, στην πρώτη συνεδρία της Συνόδου είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και έπρεπε να γίνει ανάκριση ενός επισκόπου. Και είχαμε τότε έναν άρθρο του καταστατικού που έλεγε, όταν έχουμε ανάκριση επισκόπου πρέπει να γίνει ανακριτική επιτροπή από 3 αρχιερείς. Και κατά προτίμηση είναι αρχιερείς να έχουν πτυχίο νομικής. Ένας είχε τότε πτυχίο νομικής, ο Μητροπολίτης Κητίου. Ένας δεύτερος που προθυμοποιήθηκε, που είχε γνώσεις νομικής, ήταν ο μακαριστός Κυρινίας Παύλος. Τρίτος δεν υπήρχε. Υπήρχε, αλλά εκρύβε του. Ήμουν εγώ. Ήταν η πρώτη μου παρουσία, ήμουν 36 χρονών, ο υποψήφιος προς ανάκριση και πιθανήν καθαίρεση ήταν 70 ετών. Άρα δεν το άντεχε η συνείδησή μου να κάνω αυτό, να ανακρίνω ένα γέροντα. Και προτίμησα τη σιωπή. Και λέω, θα είμαι μουλοχτός, μακάρι να μην θυμηθούν το πτυχίο της νομικής. Οπότε ο Κητίου που διετέλεσα διάκονος μου λέει, νεόφυτε, γιατί σιωπάς, αφού έχεις πτυχίο, γέ μου. Του λέω, καλά θα πω εγώ σε ένα κριτική. Χτες έγινα Μητροπολίτης, πριν ένα μήνα ήμουν, του λέω, ακόμα παπάς. Και τώρα του λέω, θα ανακρίνω και αρχιερείς. Ο αρχιεπίσκοπος ο τότε, ο μακαριστός Χρυσόστομος ο πρώτος, χτυπά το χέρι του και λέει, Άγιε Μόρφου, έχεις πτυχίο νομικής? Έχω, του λέω. Λέει, το έχει ανάγκη η Εκκλησία της Κύπρου, το έχω ανάγκη εγώ, γιατί το κρύβεις? Και τότε θυμήθηκα τον λόγον Πορφυρίου. Θα σου το ζητήσει ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, η Εκκλησία της Κύπρου. Είμαι και ευαίσθητος, κι ας μην μου φαίνεται, ετρέξαν τα μάτια μου. Αυτός ενόμισε, επειδή μου έβαλε λίγοντες φωνές και μου λέει, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Πρώτη συνεδρία, μου λέει, σε κάμαμε να κλάψεις. Και εγώ θρασής, το απαντώ αμέσως, μα δεν έκλαψα για σας. Μου λέει, και γιατί έκλαψες? Εγνώρισα, του λέω, αυτά που σας λέω είναι σημαντικά. Είναι πρόλογος. Ήταν το 1999 αυτά. Τον Οκτώβριο, δηλαδή τελειώνε η δεύτερη χιλιετία Χριστού. Και με ρωτά, γιατί έκλαψες, ο αρχιεπίσκοπος? Διότι, μακαριότατε, του λέω, πριν μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής νομικής στο δεύτερο έτος, εγνώρισα έναν άγιον άνθρωπο που λεγόταν Πορφύριος, ούτε καν τον ήξερε, και μου είπε αυτόν και αυτό, και του είπα τη διήγηση, και μου λέει, κύριε Λέησον, υπάρχουν ακόμα έτσι άγιοι άνθρωποι? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά αυτών των τελευταίων Αγίων είναι τεραστίων διαστάσεων προσφορά. Όσον και να διηγούμαστε προσωπικές μας εμπειρίες, βιώματα, αυτό είναι για να δείξω σε εσάς και ιδιαίτερα στους νεότερους ότι αυτά που ζείτε ως ησυχαστήριον Αγίου Πορφυρίου και αυτόν το κρεβατάκι με το πετραχύλι, έμπλεο χάριτο,

0: και φωτός. Δεν ήταν πάντα δεδομένα. Κάποιοι άνθρωποι εκουράστηκαν, εβίασαν τον εαυτό τους. Εάν εχθές την Κυριακή ήταν η επίσημη αγιοκατάταξη με πατριαρχική λειτουργία στον Όσιο Δαβίδ του Αγίου Γέροντος Ιακώβου, είναι γιατί ένας Ιάκωβος, έναν προσφυγόπουλο της Μικράς Ασίας, που για χρόνια πολλοί τον θεωρούσαν πλανεμένο και τον ηρωνεύοντα σαν, πως μου το έλεγε, αλαφροίσκιωτο και Χαζή Μαρία, έτσι τον έλεγα, ο οποίος κρατά την κάρα, λέει, και πηγαίνει στις Λιβανάτες να μαζεύει χρήματα. Έτσι. Και τα έλεγαν και εκκλησιαστικοί άνθρωποι αυτά. Τώρα όλοι ακουμπούμε στον τάφο Ιακώβου. Ο άλλος, ο μεγάλος πρίτανης του αγιορείτικου μοναχισμού, ο Άγιος Παΐσιος, ο προφήτης του γένους των Ορθοδόξων και δι των Ελλήνων Ορθοδόξων. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε όταν επηγαίναμε νέα παιδιά, έτσι σαν τον Πορφύριον εκεί που κάθεται, επηγαίναμε να επισκεφτούμε τον Άγιον Παΐσιο, χάναμε τον δρόμο μέσα στα μονοπάτια, εχτυπούσαμε πόρτες, άνοιγαν αγιορείτες. Πού πηγαίνετε παιδιά? Στο γέρο Πορφύρι, στο γέρο Παΐσιο. Δεν βρήκατε κανέναν καλύτερο σε αυτόν τον πλανεμένο? Ακούτε? Άρα και μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα αυτοί οι Άγιοι έκαναν μεγάλη υπομονή. Άντεξαν τα των ανθρώπων, τα των δαιμόνων φριάγματα, τα των εθνών, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να ακουμπούμε και να εμπνεώμεθα και να ενθουσιαζόμεθα από αυτήν την αγιότητα. Και αν έχουμε μία ευθύνη η σημερινή, ιδιαιτέρως αρχιερείς, αλλά και εσείς ιερείς, είναι να μιλούμε για τους συγχρόνους Αγίους. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος, ανεξάρτητα αν είναι ο λιγόπιστος ή θερμής πίστεως, που να του μιλήσεις, είπε ο Παΐσιος, και να μην ανοίξει τα αυτιά του σαν ραντάρ, να ακούσει. Εάν του πεις, μα δεν ακούσει τι λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα σ' ακούσει. Αυτόν τι σημαίνει? Ότι πρέπει να αρχίσουμε από τους ύστερους Αγίους, για να μπορέσει ο νέος άνθρωπος του ελληνισμού, της ολιγοπιστίας, της εκκοσμικευμένης Ευρώπης και όχι μόνον, για να φτάσει στον Απόστολο Παύλο. Βεβαίως εσείς για να έρθετε εδώ να ακούσετε ένα φλίαρον επίσκοπο της Κύπρου, έχετε μέσα σας και ευσέβεια και πολύ πιθανόν και οι γονείς σας, για τους νεότερους μιλώ, να είναι γονείς που εγνώρισαν κάποιον από αυτούς τους ύστερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Όμως να έχουμε έτσι μέσα μας μια εκτίμηση, μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη σε όλον αυτόν που προηγήθηκε των κόπων, των πρωτινών αυτών ανθρώπων του Θεού. Εγώ προσωπικά, εάν κάτι με συνέχει, είναι αυτή η ευγνωμοσύνη. Μου έλεγε πάντοτε η μάνα μου, γιέ μου, να έχεις ευχαρίστηση από τους ανθρώπους που σε ευεργέτησαν, που έστησαν τον νου σου. Άκου πώς μιλούσαν οι παγιές μάνες. Όταν την ερώτησα, όταν έφτασε στα 90 της, μανά, λέω, της πες μου ένα λόγο να το θυμάμαι τώρα που έφτασε στα 90. Μου λέει, έκαμε σε η εκκλησία δεσπότη για να σε διδάσκει μια γριά. Εσύ πρέπει να μας διδάσκεις. Της λέω, άλλον η εμπειρία. Και μου είπε, πρόσεχε, μου λέει, να μην γύρει ο νους σου. Λοιπόν, πόσο σημαντικό θεωρούσαν τον νουν οι πρωτεινοί άνθρωποι του τόπου μας. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι, Πορφύριος, Ιάκωβος, Παΐσιος, Γεώργιος Κασλίδης, Σοφία η Ασκήτισσα και ο Ευμένιος εδώ του Λεπροκομείου, ο Άγιος Νικηφόρος πιο πριν, ο Άγιος Άρτιμος στη Χίο, και όλοι αυτοί και οι άλλοι μεγάλοι, ο Αφιλόχιος, που άκουσα προχθές με χαρά τον Πατριάρχη ότι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη Αγιοκατάταξη, ο άλλος ο Μέγας Ομολογητής και Ιεραπόστολος και ασκητής ταυτοχρόνως, πατέρας Φιλόθεος Ζερβάκος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι νομίζετε έκαμναν? Επρόσεχαν τον νου τους. Αυτόν που όταν επήγαν οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι ήταν αυτοί έμπλεοι του αρχαιοελληνικού ήθους και πνεύματος, η έγνοια τους ήταν να μελετούν τις επιστήμες. Επήγαν αυτοί οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας και είπαν του Μεγάλου Αντωνίου, που ο Μέγας Αντώνιος είναι ο καθηγητής αυτών των Αγίων του 20ου αιώνα. Τι κάνετε, του λέει, εσείς οι καλόγεροι εδώ στην έρημο της Νητρίας? Και του λέει, και έπεισες όλους αυτούς τους νέους να έρθουν στην έρημο και αχρίστευσες τόσα μυαλά, Αντώνιε, έξυπνα? Ο Μέγας Αντώνιος αντέστρεψε το ερώτημα. Εσείς τι κάνετε, τους λέει, οι φιλόσοφοι της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας? Εμείς μελετούμε τους λόγους των όντων, την αιτία της υπάρξεως των όντων. Εδώ στην έρημον τι κάνετε? Και τους είπε περίπου αυτό που μου είπε η μάνα μου εμένα. Εμείς, είπε ο Άγιος Αντώνιος, νουν τηρούμε. Εμείς προσέχουμε τον νου μας. Αυτόν τους είπε. Και για να τελειώνω και να δώσω ευκαιρία να βάλετε όποιες ερωτήσεις θέλετε, είχα μια γιαγιά Αγία, λεγόταν Μυροφόρα. Έχει μύθιν η γιαγιά. Η αδελφή της γιαγιάς μου λέγεται Μάρθα και ζει ακόμα. Είναι 103. Η γιαγιά μου έχει μύθιν 97. Και όταν εκοιμήθη η γιαγιά μου, η Μάρθα, η οποία έχει ωραία κατάσταση, ξέρει και προσεύχεται, άρχισε να παρακαλεί τη γιαγιά, τη Μυροφόρα. Μυροφόρα μου, εκεί που σε έβαλε ο Χριστός, σας το λέω αυτό το παράδειγμα, διότι πλήστε όσοι δεν είστε καλόγυροι, είστε έγγαμοι. Και πολλές φορές πρέπει να έχουμε έγνοια οι ομιλητές, να μην μιλούμε καλογυρικά σε γάμους. Αν και δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, έναν Ευαγγέλιο υπάρχει και για έγγαμους και για άγαμους και για μοναχούς και για μυγάδες. Λοιπόν, και παρακαλούσε η Μάρθα και έλεγε, Μυροφόρα μου, εσύ εκεί που σε έβαλε ο Χριστός εσένα, παρακάλεσε να με βάλεις στον ίδιο τόπο και εμένα. Το παρακάλεσε μιαν, το παρακάλεσε δυο, το παρακάλεσε τρεις, και μίαν τον ημερό, λέει, ενώ ήταν στην κουζίνα και καθάριζε φασολάκι, ήταν τότε 80 ετών και υποψιάστηκε ότι μετά τα 80 αρχίζει το τέλος, κάποια στιγμή θα φύγω, έστω και αν η γενιά μας πάνε 95 να κοιμηθούν. Λοιπόν, και άρχισε από τότε να προσεύχεται, Μυροφόρα, σε παρακαλώ να πρεσβεύεις τον Χριστό να με βάλεις στον ίδιο τόπο που είσαι και εσύ. Νιώθω ότι είσαι σε τόπο που δοξάζεσαι. Εμφανίζεται μέρα μεσημέρι, καθάριζε φασολάκι η Μάρθα και της λέει μέσα σε φως, και φορούσε, λέει, κάτι ρούχα σιέλ, ασημένια. Η γιαγιά μου μια ζωή ήταν έτσι, σαν τις αδερφές εδώ, σαν τη χειρόντισσα, με δύο μαντίγια, επειδή τα χείρα από τα 35 της χρόνια. Και αξαφνιάστηκε η Μάρθα και της λέει: «Μυροφόρα, μα πώς είσαι έτσι ντυμένη?» «Αυτά είναι τα ρούχα μας εδώ», λέει της. «Και κόρη μου», λέει της, «παρακάλεσες για μέναν όπως σου είπα?» «Παρακάλεσα, Μάρθα μου, πολύ θερμά για σένα, και μου είπε ο Κύριος ότι είναι αδύνατον». «Αδύνατον?» Λέει, «είναι αδύνατον, διότι εμένα με έβαλε πάρα πολύ ψηλά. Έχει και για σένα καλόν τόπον εάν συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα, αλλά τόσο ψηλά, μου είπε, να αποκλείεται». «Καλά, πού σε έβαλε εσένα?» της είπε, «και είσαι τόσο ψηλά». «Ενά», της λέει, «εμένα με έβαλε μαζί με τις Παρθένες». «Κύριε», λέει, «σω», της λέει η Μάρθα, «γιατί εσύ ήσουν Παρθένα?» «Έκαμε 4 παιδιά». Της λέει, «ξέρεις, στον ουρανό Παρθενία δεν είναι αυτό που νομίζετε στη γη. Γι' αυτό επιστρέφω στα προηγούμενα που σας είπα. Πρέπει να έχουμε ικανότητα πολλαπλών αναγνώσεων. Και των πατερικών κειμένων, αλλά και αυτής της Αγίας Γραφής. Εμένα», της λέει, «από την ημέρα που έφυγε ο άντρας μου ο Θεοχάρης και ήμουν 35 χρονών κοπέλα με 4 παιδιά, τόσο επρόσεχα το νου μου», πάλι ο νους, «που δεν εσκέφτηκα τίποτε αμαρτωλό για να τον λερώσω, τον νου μου. Και μόλις επήγα μπροστά στον Χριστό, χαμογέλασε και είπε, η μυροφόρα να πάει με τις Παρθένες, με τις σωσίες γυναίκες». Γι' αυτόν, της λέει, «δεν μπορείς να είσαι μαζί μας, αλλά ας συνεχίσεις τον αγώνα σου, έχει και για σένα καλόν τόπον ο Θεός, Μάρθα μου». Αυτό σας το λέω για να αντιληφθούμε ότι για να φτάσουμε να έχουμε η Αγιά Μυροφόρα, Άγιον Πορφύριον, Άγιον Ιάκωβον, Άγιον Παΐσιον και όλους αυτούς τους Αγίους του Θεού, παλαιούς και νέους, αυτοί κατά κύριο λόγο, ανεξάρτητα που έζησαν, πώς έζησαν, άλλοι στη βαθιά έρημο, άλλοι εν το μέσο του κόσμου, όπως μου έγραψε για τον Άγιο Πορφύριο ένας κριτικός αρχιμανδρίτης, ο Άγιος Πορφύριος μου λέει, «αγίασε στο γήπεδο του Σατανά στην Ομόνια». Και όμως τα κατάφερε και εξόρισε τον Σατανά. Και προχθές που είδα όλον αυτόν τον κόσμο στην αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου, θυμήθηκα που μου έλεγε, του έλεγα, «γέροντα, άμα κοιμηθείτε, ποιος θα έρχεται εδώ στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ? Κανένας δεν θα έρχεται. Τότε θα γίνει πραγματικό μοναστήρι. Τότε θα έχουμε ησυχία». Μου λέει, «όταν κοιμηθώ, νεόφυτέ μου, εδώ θα γίνει της Ομόνιας». Της Ομόνιας, και δεν έλεγε τις εκφράσεις εύκολα ο Ιάκωβος. Ο Πορφύριος έλεγε, ναι. Ο Ιάκωβος ήταν έτσι πιο αριστοκρατικός. «Εδώ θα γίνει της Ομόνιας». Του λέω, «της Ομόνιας?» Μου λέει, «ναι, και γιατί θα έρχεται τόσος πολλής κόσμος?» «Θα έρχονται», μου λέει, «παιδί μου, για τον τάφο ενός χαζού». Εννοούσε τον δικό του τάφο. Και όταν είδα όλον εκείνον τον κόσμο, και λέω, «άρε γέροντα, ως και εδώ ήσουν ακριβολόγος, πόσον ο κόσμος αναπάβεται σε αυτούς τους τάφους που είναι ζωηφόροι τάφοι, γιατί μέσα έχει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν το Πνεύμα του Άγιον, των ζωοποιών, και έγιναν ένικοις και έγιναν συγκάτοικοι με το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι επρόσεχαν τον νουν τους. Και κάτι τελευταίο για τους πολύ νεοτέρους: μην ταυτίζομαι τον νουν με τη λογική. Η ορθόδοξη ανθρωπολογία έχει άλλη ερμηνεία τι εστί νους. Διότι λέμε νους και κάνουμε έτσι. Όχι, εδώ είναι η λογική. Ο νους Όταν καθαριστεί, κατοικεί στην καρδία. Ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όπου είναι η προσοχή μας, όπου εστιάζομαι την προσοχή μας. Έχω ένα γιο της αδελφής μου, ασχολείται με τη φωτογραφία και μου λέει συνεχώς, «Θείε, φόκους». Του λέω, «Τι είναι το φόκους?» Και μου λέει, «Είναι εστίαση». Η Κύπρη είναι και λίγο υπερβολικά υπέρ της Αγγλικής. Είναι απικιακά κατάλοιπα. Όπου εστιάζομαι τον νου μας, εκεί είναι και ο νους μας. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια αυτόν τον νουν συνεχώς να τον καθαρίζουμε και να θυμόμαστε αυτόν που λέει το απόδειπνο «Και δώρησε ημίν γρήγορο νουν, σόφρον αλλογισμών καρδία νύφουσα». Πλυντήριο δηλαδή. Ναι, αυτό σημαίνει νύφουσα. Καθαρίζεται και ύπνο ελαφρών. Και ο ύπνος ελαφρός, όπως μου λέει ένας σύγχρονος διάδοχος του Αγίου Πορφυρίου που κρύβεται και δεν πρέπει να τον κάνουμε διάσημο, γιατί τώρα ακόμα να αφομοιώσουμε την αγιότητα Πορφυρίου και Ιακώβου και Ευμενίου και Παϊσίου, μακάρι να την αφομοιώσουμε και τότε θα φανερώσει ο Θεός και τους διαδόχους αυτών. Υπάρχουν οι διάδοχοι αυτών των Αγίων εν κρυπτό και να τους αφήσουμε, γιατί έρχονται τέτοια γεγονότα που έχουμε ανάγκη την κεκριμένη προσευχή αυτών των Αγίων και των Αγίων του ουρανού που είναι πάμπολοι, νέφος, αλλά και αυτών των επίγειων Αγίων ανθρώπων, οποίοι προσεύχονται για μας όταν εμάς ο νους μας είναι αλλού. Αυτά ήθελα να πω, είναι σκόρπια ανάκατα βιώματα, αισθήματα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε στη διάθεσή σας. Ναι,
1: για
0: μου.
1: Για την τήρηση του νου, ένα δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούμε, πείτε μια παραπάνω, και πόσο πολύ πρέπει να την διώκουμε την εξωτερική σχέση, την αποφυγή αισθημάτων, θεωρητικά στέλνω θα πρέπει να πάμε για να είμαστε καλυμμένοι.
0: Πού.
1: Όσο πολύ θα πρέπει να προσέχουμε τα εξωτερικά αισθήματα και πώς να τα αντιμετωπίζουμε, που είναι...
0: Ναι. Άκουσε. Αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι αναπόφευκτο ότι θα θολώνουν τον νου μας. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες. Αυτά τα ερεθίσματα δεν πρέπει να τα φοβόμαστε και να μιλούμε μια γλώσσα περί καθαρότητος χωρίς αγώνα για καθαρότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αισθήσεις και οι αισθήσεις μας εστιάζονται σε ποικίλες εικόνες, φαντασίες, επιθυμίες, λογισμούς. Άλλα βγαίνουν από μέσα μας, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να αναβαίνουν συνεχτής καρδίας, αλλά είναι εξωτερικά, έρχονται απ' έξω μέσα μας. Όλα αυτά είναι το υλικό το οποίο πρέπει να το αξιοποιούμε για μετάνοια. Διαφορετικά, εάν έχουμε την αίσθηση ότι η ζωή μας όλη θα είναι μια καθαρότητα, αυτό είναι ήδη πλάνη. Οι Άγιοι που λέμε ότι αγίασαν, τι είναι? Είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, μετανοημένοι όμως. Το επαναλαμβάνω, είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, μετανοημένοι, που έμαθαν την τέχνη της μετανοίας. Αυτόν εξάλλου είναι το πρώτο στάδιο της αγιότητας, η κάθαρσης. Όταν λοιπόν έτσι αντιμετωπίζουμε τις επιθυμίες μας, Οι οποίες επιθυμίες μας έχουν πολλαπλές, ξέρεις, αιτίες. Ο Άγιος Πορφύριος, που φαίνεται ότι είναι ανάμεσά μας και συνεχώς μας εμπνέει απόψε, έλεγε ότι το 30% του εαυτού μας είναι κληρορωμικότητα. Δηλαδή δεν είναι καν αιτία ο δικός μας εαυτός. Αλλά την έχουμε την κληρορωμικότητα. Άρα και έχουμε και έναν 70%, το οποίο είναι το καθαρά δικό μας κομμάτι, που με τα χρόνια εδομήσαμε με αυτόν τον τρόπο το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας. Άρα είτε εκ της κληρονομικότητας, είτε από τα επίκτητα που αποκτήσαμε στη διάρκεια του βίου μας, αισθητήρια, επιθυμίες, λογισμούς, σκέψεις, ανεβαίνουν, μόλις ανεβούν αμέσως μετανιώνουμε. Βοηθά πάρα πολύ στη μετάνοια, διότι όταν λέμε νους που καθαρίζεται στη μετάφραση, αυτό σημαίνει κάθαρσης, μετάνοια σημαίνει. Βοηθά πάρα πολύ να διακρίνουμε ποια είναι τα ένα-δυο, το τονίζω τούτο, ένα-δυο κυρίαρχα πάθη του καθενός μας. Έχουμε μέσα μας όλους τους σπόρους όλων των παθών, αφού είμαι θα απόγονοι του Αδάμ. Όμως κάποια, είτε λόγω κληρονομικότητας αμετανόητης, που δεν μετάνιωσαν δηλαδή οι πρόγονοι μας, τα κληρονομούμε εμείς. Αν μετενόησαν οι πρόγονοι μας, εμείς το κληρονομούμε αποδυναμωμένον το πάθος τους ή και τελείως σε μικρή ενέργεια, εάν δεν μετανιώσαν, γιατί ήταν αδίδακτοι ή ήταν τεμπέληδες ή δεν τους ενδιέφερε η εσωτερική ζωή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ενέργεια αυτού του πάθους του παππού σου, της γιαγιάς σου, της μάνας σου, του πατέρα σου, θα το κληρονομήσεις εσύ μεταβεβαιότητος, όχι ως τιμωρία. Το έλεγαμε σε ένα μοναστήρι προψές που ήμουν, που λένε πολλοί αμαρτία γονέων παιδεύουσι τέκνα. Αυτό είναι νόμος, δεν το αποκηρύττω, το κηρύττω. Αλλά τι σημαίνει? Να η ανάγνωση πάλι η πολλαπλή. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που δεν έκαμε ο παππούς σου και η γιαγιά σου, να το κάνει ο Χριστόδουλος. Να μετανοήσει ο Χριστόδουλος. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος έχει εντοπίσει το κυρίαρχο πάθος μέσα του, ποιον είναι, και μάλιστα αν είναι από την κληρονομικότητα. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη που λέω εγώ, ότι έναν από τα κυρίαρχα μας πάθη είναι τα κληρονομικά μας, τα αμετανόητα των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας, των προγόνων μας. Και αυτόν είναι, επαναλαμβάνω, μια δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία που παραχωρεί το Πνεύμα του Άγιο για να καθαριστούμε εμείς, να μην το κληρονομήσουν αυτά τα μικρά παιδιά ή να το κληρονομήσουν σε πολύ μικρές δόσεις, και αν έχουμε επιμελημένη μετάνοια θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας το έδωσαν το πάθος, και θα τους σώσουμε και αυτούς. Άρα αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη υπόθεση είναι ο νους του ανθρώπου. Εμάς η μάνα μου έκαμε, ξέρεις, αυτή τη δουλειά. Εκαθόταν και αντί να μας λέει παραμυθάκια όταν μεγαλώσαμε, ξέρεις τι μας έλεγε? Μας έλεγε την κληρονομικότητά μας. Και την καλή, διότι δεν έχουμε μόνο αρνητική κληρονομικότητα, έχουμε και θετική. Και μου έλεγε, ξέρεις που είσαι φιλόξενος και διαχειτικός και είσαι και καλός αφηγητής, αυτόν μην περηφανεύεσαι. Επήρες με τον πατέρα σου. Λοιπόν, το ότι έχεις μεγάλη πίστη, επήρες με τη γενιά μου, έλεγε. Δεν έλεγε από τον εαυτόν της. Όταν πήγα μια μέρα και της είπα, μανά, μου λένε όλοι ότι είμαι καλός άνθρωπος, αλλά θυμώνω εύκολα και είμαι απότομος. Και πληγώνονται οι άνθρωποι από αυτό. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκής άνθρωπος. Εσύ δεν είσαι από τον, από ποιον πήρα? Και άκουσε η μάνα η ορθόδοξη που δεν πενεύεται αλλά αποκαλύπτεται, τι μου είπε. Πήρε και έναν ύφος έτσι μεγαλοπρεπέστατο, από μέναν επήρες αυτό. Της λέω, εσύ είσαι από τον, ήμου γιέ μου μέχρι τα 50 μου. Όταν έθαψα παιδί, όταν έθαψα άντρα, όταν επήραν το χωριό μου οι Τούρκοι, όταν ευτόχυνα, δεν είχα διάθεση να θυμώσω κανενός. Κανενός. Και για να παρηγορηθώ από όλα αυτά, έπεσα στην αγκαλιά του Θεού, ενώ μόνος που θα με κρίνει και θα με παρηγορήσει και δεν θα επιβάλλω πλέον την άποψή μου σε κανέναν, παρά μόνο να ακούω τι λέει ο Θεός. Ο άνθρωπος που θυμώνει, μου λέει, και είναι απότομος, θέλει να επιβάλλει το θέλημά του στους άλλους και πάντοτε χάνει. Με το γλυκύν τρόπο είσαι πιο αποτελεσματικός. Ο δε πατέρ Κύριλλος έλεγε, του Οσίου Δαβίδ ο Κύριλλος, όσοι τον εγνωρίσετε, μου έλεγε, ρε όμοιρε, με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μέλισσες, πιο πολλές μύγες. Με συγχωρείς, με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μύγες. Λοιπόν, στο λέω αυτό είναι σχέση με αυτό που με ρώτησες, αν θυμούμε καλά το ερώτημά σου, περί πώς αξιοποιούμε τα αισθήσεις μας. Οπωσδήποτε οι αισθήσεις θα κουβαλήσουν μέσα διάφορα και ποικίλα, και τα πιο πολλά είναι αυτά που ικανοποιούν τα κυρίαρχα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ένας που ζηλεύει, που το έχει το ύφασμα του να ζηλεύει, ό,τι τροφοδοτεί τη ζήλια του θα εστιάζει την προσοχή του, που σημαίνει ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, εστιάζει τον νου του. Λοιπόν, εάν έχεις έλθει στο στάδιο της μετανοίας και το αγαπά και θέλει να καθαρίζει τον εαυτό του και τον νου του, τι έχει να κάνει? Μόλις εγώ ζηλεύω της κυρίας Αθηνάς, αρχίζω και προσευχόμαι: Χριστέ μου, συγχώραμε που εζήλεψα της κυρίας Αθηνάς. Φώτισε τη γυναίκα, φώτισε και εμένα. Συγχώρησε τη γυναίκα, συγχώραμε και εμένα. Και έτσι και αυτήν ωφελώ, γιατί την εζήλεψα και την έβλαψα με τη ζήλια μου, και τον εαυτό μου ωφελώ. Και τότε έρχεται μια αίσθηση ανακούφισης, παρηγορίας, ελευθερίας μέσα μας, και αντιλαμβάνεσαι ότι εδέχτηκε την μετάνοιά σου ο Θεός από αυτήν την ανακούφιση που αισθάνεσαι. Σκέψου αυτό να γίνεται 15 φορές την ημέρα. Θα έχεις 15 ευκαιρίες για να ανακουφιστείς από το Πνεύμα του Άγιου. Άρα αποκτά η εσωτερική ζωή του χριστιανού έναν ενδιαφέρον. Μου είπε κάποτε ένας μοντέρνος στην Κύπρο, δηλαδή έχει action, μου λέει, η ζωή. Δεν είναι κάτι το μονότονο. Και αυτόν το action, αυτήν τη δημιουργικότητα, αυτήν την, το δίδει αυτή η εσωτερικότητα. Να παρακολουθώ την ενέργεια των παθών μου και να μετανοώ. Να μετανοώ. Και σχεδόν όλοι μας κρίνουμε ακαταπαύστος. Σκέψου σε κάθε κρίση να είχαμε γρήγορο νουν, που λέει το απόδειπνο, σόφρον αλλογισμών, καρδία νύφουσα, πλυντήριο δηλαδή που καθαρίζει, και αμέσως να ζητούσαμε: συγχώραμε Χριστέ μου που έκρινα τη γερόντισα τη φευρονία, και αν την έβλαψα κι αυτή, συγχώρατη κι αυτή. Διότι πολλές φορές μια δική μας αρνητική ενέργεια μεταδίδεται στον άλλον, και το αρνητικό γερνά αρνητικό, το κακό γερνά κακό, όπως και το καλό γερνά καλό. Άρα είναι πολύ ωραία υπόθεση τούτη. Νομίζω είναι η κυρίαρχη εργασία που έχουμε οι Ορθόδοξοι να κάνουμε. Και αν κάτι λείπει στις μέρες μας, είναι γιατί δεν διδάσκεται επαρκώς η μετάνοια. Αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Και από εμάς τους αρχιερείς εις τους ιερείς, και οι ιερείς εις τον λαό. Έτσι. Και αν κάτι ωφεληθήκαμε από αυτούς τους Αγίους, δεν ήταν τα διορατικά τους και τα προορατικά τους. Ήταν γιατί μας εβοήθησαν χωρίς κόμπλεξ, χωρίς να αισθανόμεθα μέσα μας ότι είμαστε και κάτι σπουδαίο, να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας και να προσευχόμαστε εν μετανοία να τον καθαρίζουμε. Επίσης κάτι που το έχω πει κι άλλοτε, ήρθα μια φορά εδώ στον Άγιο, τον Πορφύριο, και ήταν τότε που έπεσαν όλοι πάνω μου ότι εκτός από μοναχός να γίνω και παπάς. Εγώ είχα ένα δέος απέναντι στην ιεροσύνη. Δεν ήταν κάτι που επερνούσε από μέσα μου, ενώ το σώμα μου είχε παπάδες και έχει μια σημασία, ξέρεις αυτό. Και λέω να πάω στον κύριο Πορφύριο να δω τι θα μου πει. Και μου λέει, δεν με ενθάρρυνε. Μου λέει, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή. Για να δούμε, μου λέει, τι έχεις μέσα σου. Και έπιασε το χέρι μου, όπως το έπιανε, έτσι. Και άρχισε να μου λέει, μα κάτι πράγματα. Μα κάτι πράγματα, παιδί μου. Εντράπηκα. Άλλαξα 7 χρώματα. Λέω, κύριε, λέει, στον Άγιος άνθρωπος ρωτάει πράγματα. Έκαμες εκείνον, εσκέφτηκες τούτον, επεθύμησες το άλλο. Οι λογισμοί σου ποιοι είναι, τώρα ποιοι ήταν πριν. Και με λεπτομέρειες, φρικτά πράγματα. Αλλά μου έδωσε τόλμη το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα και είπα, θα ακολουθήσω το δρομολόγιο του Πορφύριου. Και απαντούσα. Και αισθανόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος εκατέβηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και στα πιο σκοτεινά σπήλαια του εαυτού μου. Σε μία στιγμή αισθάνομαι ότι ευωδιάζει όλο το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο πάνω με το πετραχύλι. Τόσο το κατάλαβε. Και μου λέει, όχι τώρα που θα βγεις έξω να λες ότι ευωδιάζει ο Πορφύριος. Έχω κάτι λείψανα εδώ, μου λέει, ρε. Και όταν γίνεται καθαρή εξομολόγηση, πώς θα χαρούν τα λείψανα? Θα ευωδιάσουν. Ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα μυροβλίζουν. Και επειδή τώρα ετόλμησες, μου λέει, και κατέβηκες τα τελευταία στρώματα της βρώμικης ψυχής σου και μου το επέτρεψες αυτό, δεν το κάνω σε όλους, μου λέει, γιατί δεν το αντέχω. Πηγαίνω ως εκεί που αντέχω. Χειρότερος δεν είσαι. Ούτε καλύτερος, βέβαια, μου λέει. Αυτός είσαι. Και μπορείς να γίνεις παπάς. Σκέψου όμως, αυτόν το ιδιοδρομολόγιο πρέπει να το κάνουμε και χωρίς την παρουσία, την ορατή του Πορφυρίου. Έτσι. Είπα πολλά. Ναι. Κάτι άλλο να θέλετε? Ναι, γεμό, ναι.
2: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία η ομιλία σας. Στον επίλογό σας είπατε ότι θα έρθουν κάποια γεγονότα. Είπατε τέτοια γεγονότα που θα έρθουν. Το τελευταίο καιρό στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα παίζει πολύ το θέμα της Μακεδονίας. Εμείς αυτά τα γεγονότα που θα είναι συνταρακτικά, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να ελπίζουμε?
0: Να
2: μας συμβουλεύσετε.
0: Ο χριστιανός δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη εξοβάζει το φόβο. Και δεν μας έστειλε ο Θεός αυτούς τους Αγίους για να φοβόμαστε. Αντίθετα, μας έστειλε όλους αυτούς τους Αγίους, κατά την ταπεινή μου άποψη, τεραστίων μεγεθών Άγιοι, όπως η πρώτη εκκλησία, τους τρεις ιεράρχες, τους μεγάλους οσίους Αντώνιον, Σάβαν και Θεοδόσιον, που εστήριξαν τον μοναχισμό αυτή. Η πρίκα του 20ου αιώνα στον 21ο αιώνα είναι η Άγιοι τούτοι. Ταπεινά πιστεύω ότι και από αποκαλύψεις μερικών Αγίων ανθρώπων, που με εμπιστεύονται και μου λένε ότι ζούμε σε πολύ πολύ οριακές στιγμές. Δεν είναι το μακεδονικό γέμου το πρόβλημα, ούτε πρέπει να ερμηνεύουμε τα ερχόμενα γεγονότα ελληνοκεντρικά, όσο ο Θεός να ενδιαφέρεται μόνο για την Ελλάδα και για μας. Ο Θεός είναι Θεός των αιώνων. Των αιώνων. Ευλογημένη Βασιλεία λέμε, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και για όλα τα έθνη και για τα σύμπαντα, τα οποία για μας είναι άγνωστα τα σύμπαντα. Λοιπόν, ας σας πω δύο σημεία τα οποία και εμένα μου εμπιστεύτηκαν άνθρωποι του Θεού. Το ένα σημείο που θα έχουμε εμείς οι φοβητσιάριδες χριστιανοί του αιώνος τούτου είναι την πτώση του Ερντογάν. Τώρα τι πτώση θα είναι αυτή δεν ξέρω. Θα είναι πολιτική, θα είναι βιολογική, δεν ξέρω. Αλλά θα πέσει ο άνθρωπος. Αυτός πάσχει από αλαζονία και πάνω υψώνει αυτόν ταπεινωθήσετε. Έλεγα ότι μεγαλύτερη σύμμαχη του σύγχρονου αδύναμου ελληνισμού, σε εισαγωγικά αδύναμου, είναι οι Άγιοι μας που προανάφερα και ο Ερντογάν. Η αλαζονία του Ερντογάν. Άρα το ένα σημείο το οποίο θα περιμένουμε ότι μετά αμέσως από αυτόν θα αναλάβουν άλλοι δυτικόφιλοι που δεν θα έχουν το όραμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πήγαινε γερόντισσα να ξεκουραστείς. Ναι, πήγαινε, ναι. Και τότε θα ξεκινήσουν τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά που δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσουμε. Και δεν θα είναι πολύ έντονα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι οι Εβραίοι, που είναι αυτοί που θα καθορίσουν την εξέλιξη των γεγονότων, ότι θα χτυπήσουν σε κάποια στιγμή την Περσία. Και τότε θα γίνει η αφορμή για τα μεγάλα γεγονότα, τα παγκόσμια. Εμείς γιατί να φοβόμαστε? Τώρα σου απάντησα με τα σημεία των καιρών που περιμένουμε να συμβούν για να γίνει η έναρξη, η σωρευτική έναρξη, η εντατική έναρξη των παγκοσμίων γεγονότων. Θα εκπλαγεί η ανθρωπότητα από αυτά που θα συμβούν. Και δεν θα είναι μόνο πολεμικά γεγονότα. Η Ιταλία είναι πιο μεγάλο γεγονός που αφορά το μέλλον μας περισσότερο από το μακεδονικό. Αυτό είναι, ο Άγιος Παΐσιος, θυμάστε τι έλεγε για τα Σκόπια. Είναι έναν ανύπαρκτο κράτος. Πιο πολύ λέει να έχουμε έγνοια για τις παραποτιές των Αλβανών παρά για το ανύπαρκτο κρατήδιο των Σκοπίων. Βεβαίως, άξιον και δίκαιον να διαμαρτυρόμεθα για την Μακεδονία και να μην δεχόμεθα αυτά τα ανήκουστα, ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και τα τι αυτά. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ιταλία είναι αποκαλυπτικό γεγονός. Εμείς χρόνια ξέραμε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Εμείς, η γενιά η δική μου, εγώ είμαι 56 χρονών, εμεγαλώσαμε με το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και περίπου περιμέναμε ότι η Ευρώπη θα είναι ο επίγειος παράδεισος. Άθελά μας είχαμε γίνει χιλιαστές, δηλαδή. Άθελά μας. Διότι χιλιαστές αυτό λένε, για επίγειο παράδεισο. Και όμως ο Άγιος Παΐσιος πολύ νωρίς είπε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Και φαίνεται αυτοί που θα διαλύσουν την Ευρώπη είναι αυτοί που την αίσθησαν. Η Ευρώπη, όποιο ξέρει τα της γενέσεώς της, είναι με μια συνθήκη της Ρώμης που εξεκίνησε. Και τώρα η Ρώμη θα τη διαλύσει. Άρα εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δύο Ορθόδοξοι Έλληνες, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να διαβάσουμε, πάλι είναι η πολλαπλή ανάγνωση που είπαμε προηγουμένως, να διαβάζουμε τα γεγονότα. Θα μου πεις πού να τα διαβάζουμε? Εκεί που διασταυρώνονται, όπου λένε ότι που έχουμε θεολογία ανορθόδοξη, όπου έχουμε συμφωνία πατέρων. Γι' αυτό και γίνονται και οι σύνοδοι. Όταν δεν υπάρχει συμφωνία των πατέρων μια συνόδου, και μάλιστα η μία να συμφωνά με τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες, τότε δεν είναι ορθόδοξο. Τώρα εμείς να παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα, να έχουμε και μία μελέτη του προφητικού λόγου της Εκκλησίας και να έχουμε και μία ανέχνια ότι υπάρχουν και πολλοί ψευδοπροφήτες. Έναν είδος που από τον καιρό του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου το Ευαγγέλιο μας επισημαίνει να προσέχουμε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να εξουθενώνουμε των προφητικών λόγων ενός Αγίου Παϊσίου, ενός Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ενός Αγίου Ιωάννη της Κροστάντης, της Αγίας Ματρόνας της λεγόμενης Αόμματης. Είχαμε εμείς λαϊκούς ανθρώπους αγιασμένους στην Κύπρο, που αυτά που ακούσαμε από τον Άγιον Παΐσιο τα έλεγαν από τη δεκαετία του 60, παρακαλώ. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τα αγνώ. Πριν μερικές δύο μήνες εκείδευσα στο χωριό που μένω, που με πρόσφυγας επίσκοπος. Κυρία Αθηνά, έχει έρθει εκεί στην Ευρύχου έναν άνθρωπο του Θεού που το 64 είδε την Παναγία και του είπε στη Λιανέ, σε 10 χρόνια θα γίνει μεγάλο κακό στην Κύπρο και πρέπει να κάνεις αγρυπνία κάθε νύχτα από η ώρα 12 ως η ώρα 3. Και τι της απάντησε ο αφελής τότε και απλοϊκός Στυλιανός? Παναγία μου, αφού είναι να γίνει το κακό μου να γίνει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου? Και ακούτε την Παναγία τι του είπε, που μας αφορά εμάς τώρα, όχι μόνο να διαβάζουμε προφητείες είτε διαδικτυακές είτε πατερικές. Τι κάνουμε εμείς? Ιδιαιτέρως στις νυχτερινές μας ώρες. Έχουμε νυχτερινή ζωή ή έχουμε μόνο μια θρησκευτικότητα των ομιλιών και κάποιες αγρυπνιούλες, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που καταντούν έναν ταβαντούρι. Έτσι έλεγε. Όταν δεν οδηγούν στη μετάνοια και στην έμπονη προσευχή και στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και Παναγία μου της λέει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου αφού θα γίνει το κακό που θα γίνει? Και τούτο απαντάει η Παναγία: για να έρθει το κακό λιγότερο στη Λιανή. Ακούς? Να τι πρέπει να κάνουν τώρα οι χριστιανοί αν είμαστε ορθόδοξοι πραγματικά. Να προσευχόμαστε όπως το στυλινλίν, όπως το λέμε στην Κύπρο, το στυλιανόν, το μιλονά, τα μιλονάς. Και επήγαινε ο καημένος, ξεκίνησε το πρόγραμμα που του έβαλε η Παναγία. Έκαμνε μετάνοιες, ανάβαινε έναν κερί, εμνημόνευε όλους τους προέδρους για να έχουν φώτιση. Μετά ανάβε δεύτερον κερί, άλλες μετάνοιες, εμνημόνευε όλους τους αρχιερείς. Μετά άλλον κερί, εμνημόνευε όλους τους δασκάλους για να φωτίζουν τα παιδιά με γράμματα του Θεού. Τώρα όχι κεριά έπρεπε να ανάβει για δασκάλους και για πολιτικούς, έπρεπε να ανάβει λαμπάδες τρίμετρες. Ναι. Και αυτό είναι διαρκούσε 3 ώρες. Και το πρωί αυτός ο άνθρωπος να ξυπνήσει η ώρα 6, να πάει δουλειά στη Λευκωσία, σε δημόσια έργα παρακαλώ, που φτιάχνει δρόμους. Και τον είδε ο μάστρος του, ότι ως τη λύση έπεσε η απόδοση του. Και δεν ήταν ο παλιός ο δουλευτής. Του λέει, μα κύριε Στυλία, ναι, σαν να μην δουλεύεις όπως παλιά. Του λέει, έχω μια νυχτερινή εργασία. Μα του λέει, μα πρέπει να έχουμε και ημερήσια εργασία. Η δουλειά σου που πιερώνεσαι εν τούτη. Ναι, μάστρε, λέει του, αλλά εσύ δεν επιστρατεύτηκες. Δεν σε επιστράτευσε η Παναγία, εν εμένα που επιστράτευσε. Και του εξήγησε τι συνέβηκε. Και μόλις άκουσε ο μάστρος του, έκαμε πίσω και του λέει, στη Λιανέ μου συνέχισε την νυχτερινή σου εργασία και ό,τι μπορείς κάμνε. Και θα περιμένω τα 10 χρόνια να δούμε να θα γίνουν αυτά που μας λες. Στα 10 χρόνια έγινε το πραξικόπημα και η εισβολή στην Κύπρο. Να πως εργάζονται οι άνθρωποι του Θεού. Μην πάθομαι σαν τους ανθρώπους της εποχής του Νόε, που ενώ έλεγε ότι έρχονται γεγονότα που θα πλημμυρίσει ο κόσμος όλος, εμείς να κλειστούμε σε μικρές θρησκευτικές ομάδες, ομαδούλες, μοναστηράκια, χωρίς να έχει μια ένταση η προσευχή μας. Νομίζω με αυτό το παράδειγμα περίπου απάντησα, περίπου, ναι. Ναι, αδερφέ μου.
1: Ήθελα να ρωτήσω, αδιερώνεται,
0: ναι,
1: κατά πόσο το ορθόδοξο πνεύμα μπορεί να συμπορευτεί αποκλεί το κοσμικό πνεύμα. Αν αυτά τα δύο πνεύματα είναι αντίθετα πνεύματα και το ένα αποκλεί το άλλο, υπάρχει δυνατότητα κάποιο
0: σημείο
1: και τα δύο να συμπορευτούν.
0: Α. Εδώ ο Άγιος Πορφύρος ήταν ο πιο ειδικός να σου απαντήσει από όλους τους Αγίους. Γιατί το εννοώ, γιατί το λέω τούτο. Αν κάνω λάθος, αν με ακούει ο κύριος Αρβανίτης να με διορθώσει, δεν σημαίνει επειδή είμαι επίσκοπος είμαι και αλάθητος. Δεν είμαι πάπας. Του Αγίου Πορφυρίου του άρεσε να ακούει λαϊκά τραγούδια. Κοσμικά τραγούδια. Ήταν ο Άγιος Πορφύριος κανένας ρεμπέτσις? Εν ήταν. Αυτός τα αξιοποιούσε όμως. Και τι έλεγε? Κοίταξε, ρε. Κοίταξε αυτός που έγραψε το τραγούδι. Ή αυτός που το τραγουδά το τραγούδι. Τι πόνο βγάζει για μια γυναίκα. Για ένα σώμα. Που κάποτε θα μπει μέσα στον τάφο. Εμείς βγάζουμε αυτόν τον πόνο. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε αυτόν τον καημό, αυτόν τον τέρτη που λένε οι Τούρκοι, δεν το χάσω. Πάντοτε προσφέρομαι λίγον στο Θεό. Και μια μεγάλη αμαρτία έλεγε των συγχρόνων Ορθοδόξων, μεγαλύτερη και από τα σαρκικά και την υπερηφάνεια, είναι η νοθρότης, η τεμπελιά. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκινούσαν ακούγοντας ένα τραγούδι κοσμικό. Άρα αυτούς τους ανθρώπους του Θεού το κοσμικό γίγνεσθε, τους ενέπνεεν και έκαναν αναγωγή, σαν ασανσέρ δηλαδή, του ανέβαζα προς το πνευματικό μέρος του βίου. Αλλά ξεκινούσαν από μια προϋπάρχουσα ανθρώπων, την Αΐλη, που ήταν ένα κοσμικό τραγούδι, που ήταν ένας πίνακας. Α, τώρα θυμήθηκα το Γέροντα Ευμένιο. Αν διέβασες για το Γέρο Ευμένιο, το Σαριδάκι τον Λεπρό. Είχα μεγάλη ευλογία μου το Θεό, διότι κάμποσον καιρόν του έκλαια ότι με άφησε ορφανό στα 8 μου χρόνια και για να με κλειδοστομιάσει ο Χριστός και να μην μπορώ να απολογηθώ ενώπιόν του και να του παραπονεθώ, μου έστειλε 7 πατέρες. Κατάλαβες, και τι πατέρες. Ένας από αυτούς ήταν ο γέρο Ευμένιος. Άκουσε ότι θα πάω να δω τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, είχε ένρινη φωνή, «Νιάγο, ωραία περάσαμε μαζί στη Ρωσία». Είχαμε πάει και στη Ρωσία. «Δεν με παίρνεις μαζί σου και εμένα στο Έσεξ?» Που λέει ο γέροντα, «Να πάμε, είναι ευκαιρία, επειδή έχεις και ανε πολύ ζάχαρο, να πάμε στη Harley Street για να δούμε τα μάτια σου». Πράγματι, τελικά τα μάτια του ετυφλώθηκαν στο τέλος της ζωής του και είχε τεράστια προβλήματα από τον διαβήτη. Επήγαμε μία εβδομάδα, εμέναμε στο Έσεξ. Έκαμε και ευχέλαιο εις τον γέροντα Σοφρόνιο. Από ετοιμοθάνατος που ήταν ο Σοφρόνιος, εσηκώθηκε, παρακαλώ, και είπε εις τους πατέρες εκεί, «Μα βλέπω στην αυλή μας κάτι νέα παιδιά που ήρθαν. Ναι, είναι από την Κύπρο. Ναι, αλλά βλέπω και έναν Άγιον Παππούλη. Ποιος είναι αυτός?» Λέει, «Συνοδεύουν έναν κριτικό που λέγεται Ευμένιος. Πέστε του να έρθει να με διαβάσει». Κάτσε με μια εβδομάδα, καλά περάσαμε στο Έσεξ. Έπρεπε να πάμε και μια εβδομάδα όμως στα κοσμικά, στα νοσοκομεία του κόσμου τούτου. Η Harley Street είναι ένας δρόμος όλων γιατρούς. Βρήκα τον πιο κατάλληλο, τον επήραμε, τα νέα μας δεν ήταν καλά. Είπαμε τα μισά του γέροντα, τα άλλα μισά τα καταλάβαινε με το χάρισμα που είχε. Είχαμε διάφορα εξαίσια που θέλουμε 10 ομιλίες να τα καλύψουμε, δεν τα παραβλέπω. Αλλά έναν από αυτά τα αναγωγικά του κόσμου τούτου που τα οδηγούν οι άνθρωποι του Θεού σε δόξαν Θεού ήταν το εξής. Πού θα έπαιρνα εγώ έναν καλόγυρο, Άγιον? Και δεν είναι εύκολο να ζεις δίπλα από έναν Άγιο. Ξέρει τις επιθυμίες σου, ξέρει τους λογισμούς σου, είσαι γυμνός. Και ιδιαιτερός με τον γέρο Ευμένιον, είχε μια ιδιαιτερότητα που δεν την είχαν οι άλλοι Άγιοι. Απαγορευόταν να κρίνεις. Μα φόβηνε, ήταν μαρτύριο, ξέρεις. Και για μένα ειδικά.
3: Για όλους.
0: Για όλους μας, πράγματι. Είπα μια φορά, Άγιος άνθρωπος, ο γέρο Πορφύριος, ήταν ζωντανός τότε, επήγαινε να με φάει. Γιατί να λες ότι είναι Άγιος και να βάζεις πας τον άνθρωπο πειρασμό? Απαγορευόταν και η καλή κρίση. Οπότε σε μια στιγμή είπα, «Αμάν τούτη η Αγγλία, καλέ μου, καταχνιά, ωραία η Αγγλία. Ωραία η καταχνιά. Αν έλεγε τι καύσωνας, ωραίος καύσωνας, ωραίος καύσωνας». Κατάλαβες? Όλα ήταν ωραία. Και ο ίδιος ήθελε να τα βλέπει ωραία. Οπότε να κατάλαβα πλέον εγώ τον τρόπο και προσπαθούσα έστω και μηχανικά, έστω και εικονικά να πάω με αυτόν το σχήμα. Πού να πάρεις έναν τέτοιον Άγιον άνθρωπο καλόγυρο? Σε μουσεία, αφού δεν έχει τίποτε άλλο το Λονδίνο. Και πήγαμε, αγαπητέ μου, στο Βρετανικό Μουσείο. Και εκεί μέσα είναι όλες οι κλοπές των αιώνων. Επήγαμε στην αίθουσα με τα Ελγίνια Μάρμαρα, τα δικά μας, τα ελληνικά. Λοιπόν, ο ένας που με συνόδευε, φίλος μου, πνευματικός άνθρωπος, μου λέει, «Πάμε να φύγουμε από εδώ». Του λέω, «Γιατί?» «Δεν βλέπεις», μου λέει, «ολόγυμνα τα αγάλματα». «Θα αφήσουμε τον γέροντα εδώ», μου λέει, «στα αυτά τα ολόγυμνα αγάλματα?» «Σιγά», του λέω, «που θα σκανδαλιστεί ο Ευμένιος από τα γυμνά αγάλματα». Μου λέει, «Σκανδαλίζομαι εγώ?» Επήγαινε, του λέω, «δίπλα στα Αιγυπτιακά που είναι όλα ντυμένα». Και πήγε στα Αιγυπτιακά εκείνος. Άκου τώρα ένας Άγιος, παιδί μου. Επήγαμε σε έναν άγαλμα, ήταν γυμνού άντρα, ολόγυμνο. Και γύρω μας ξένοι, Εγγλέζοι, Γάλλοι, όλες οι φυλές του Ισραήλ. Ο γέρο Ευμένιος να το βλέπει από μπροστά. «Κύριε, λέει, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Επήγαινε στο πλευρό. Μα τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, δόξα σοι ο Θεός. Επήγαινε από πίσω, από τα οπίστια. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Του λέω, γερόντα, όλα.

Μας. Επιστρέφουμε στον λόγο του Αγίου Αντωνίου και της μάνας μου, της Μηγιάς. Είναι ο νους μας, αγαπητέ. Το ζήτημα είναι πώς κάνουμε τον νου μας μετασχηματιστή που από τα κοσμικά να αναγάγεται συνεχώς στη δόξα του Θεού. Έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι επέθανε ο Πορφύριος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Παΐσιος, ούτε κανένας Άγιος πεθαίνει. Για να πούμε ότι ξέρεις, αυτή η ανάλυση, η ψυχανάλυση που μου έκαμε εμένα ο Πορφύριος. Τώρα ποιος θα σου την κάνει εσένα? Να κάνεις γεύω μια γενική εξομολόγηση σε έναν προσευχόμενον ιερέα. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και είμαι βέβαιος, το Άγιο Πνεύμα είναι ζωντανόν και θα σου δώσει απαντήσεις. Και να πω και κάτι τελευταίο για να δείτε, όταν δεν είμαστε ορθολογιστές και είμαστε ανοιχτοί στο Άγιο Πνεύμα, ότι ενεργεί. Αυτές τις μέρες είμαι εδώ βασικά για την αγιοκατάταξη του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου. Δευτερευόντως, έχω κάποια προβλήματα υγείας και είπα να δω κανέναν καλό γιατρό εδώ. Λοιπόν, πήγαμε στην Εύβοια. Έγινε αγιοκατάταξη. Στο λέω αυτό το περιστατικό για να δεις πόσο ζωντανοί είναι αυτοί οι Άγιοι. Τέλειωσε. Λέω της κυρίας που μας φιλοξενεί. Σε παρακαλώ, της λέω, να μπω γρήγορα μέσα στο αυτοκίνητο να κάτσω, διότι με αυτές τις ομιλίες που κάνω έγινα διάσημος και πονώ τα πόδια μου, της λέω, να είμαι όρθιος και να θέλουν όλοι ευχή. Άμα κάτσω, όποιος σε πρόλαβε, ναι, πρόλαβε. Εντάξει, εντάξει. Και να πάμε, της λέω, καλύτερα κάτω στην Εδιψώ να μείνουμε και αύριο το πρωί να έρθουμε πίσω στο μοναστήρι να λειτουργήσουμε. Τι μου είπε ο Άγιος Χαλκίδος, έλα αύριο να κάνεις λειτουργία όπως τη θέλεις με τον Άγιο σου εδώ. Πράγμα που έκαναμε την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, και επιστρέφαμε προς την Εδιψώ. Στο δρόμο ένας αστυνομικός μας έκοψε το δρομολόγιο. Να μην πάτε από το προς Εδιψώ, να πάτε μέσω Ροβιές, γιατί από εδώ θα περάσει ο Πατριάρχης. Αναυλογημένο, αλλάξαμε δρομολόγιο. Αυτό είναι σήμαινε 20-25 λεπτά καθυστέρηση. Πηγαίνουμε με νέο δρομολόγιο, μέσω Ροβιών. Εκεί που τέλειωναν οι Ροβιές, δεύτερο μπλοκ. Μας σταματούν άλλοι αστυνομικοί να περιμένετε να περάσει το αυτοκίνητο του Πατριάρχη. Μερικοί διαμαρτύρονται. Εμείς, αριστοκράτες, όντες, έβαλαμε το air condition και περιμέναμε. Εκείνη την ώρα έρχεται ένας κύριος μέσης ηλικίας, πιο νέος που μένα. Με βλέπει, με ξαναβλέπει έτσι περίεργα. Κατεβάζω το γυαλί, του λέω, με θες εμένα? Μου λέει, συγγνώμη, είσαι ο Πανιερότατος? Του λέω, ναι. Ομόρφου, ναι. Και αρχίζει να κλαίει και να χτυπά το κεφάλι του πάνω στο αυτοκίνητο ψηλά. Του λέω, τι έπαθες, παιδάκι μου? Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, που σε έψαχνα. Του λέω, γιατί? Επήγα εχθές στο ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου και γονάτισα εκεί, μου λέει, στο κρεβατάκι του. Και όπως σε προσευχόμουν να με φωτίσει πώς να ζήσω την μετάνοια, αυτά που θέλεις εσύ και μπράβο σου που τα θέλεις, άκουα μέσα μου να πας στο μόρφο να ξομολογηθείς και να κάνεις μια γενική εξομολόγηση. Και είπα του φίλου μου, να τον εδώ δίπλα. Φεύγομαι, πάμε στον Άγιον Ιάκωβο και μετά θα πάμε στην Κύπρο να βρω τον μόρφο να ξομολογηθούμε. Και τώρα σε βρίσκω εδώ. Καλά, του λέω, τούτο είναι φυσικό. Διότι πού θα πάει ο μόρφο, του λέω, να πάει στην αγιοκατάταξη του γεροντά του. Μου λέει, θα είσαι αύριο πάνω? Του λέω, ναι, θα είμαι για μια λειτουργία που θα κάνουμε. Και εκεί στη λειτουργία ήταν η ώρα του εξαψάλμου. Εγώ δεν μπορούσα να είμαι όρθιος. Είναι η ώρα που είμαστε όρθιοι στον εξάψαλμο. Πήγα εκεί στον τάφο του γέροντα να μνημονέψω ονόματα, να ξομολογηθώ τα δικά μου. Να σου έρχεται

άνθρωπος αυτός κάθεται δίπλα μου, λέω του γέρο Ιάκωβε, γέροντα συγγνώμη, είναι της μοίρας μας να μιλήσουμε. Θα τα πούμε στην Κύπρο και από εκεί ακούς. Λοιπόν, έκατσε δίπλα μου. Τελικά, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν Κύπριος, δάσκαλος. Το 1974 έφυγε, επήγε στην Αυστραλία, επαντρεύτη μία γυναίκα, η οποία 25 χρόνια είναι κατάκητη. Έκαμε μαζί της 4 παιδιά, 4 κόρες παρακαλώ, και μαζί με την Αγία Πεθεράν του, όπως την ονόμασε, κριτικιά στο γένος η Πεθερά, υπηρετούν μαζί οι δύο τους την άρρωστη γυναίκα του, και έμαθε μέσα από αυτή τη δοκιμασία να προσεύχεται, και από το YouTube λέει ακούει τις ομιλίες μας και καθοδηγείται και κατηχείται, και μου λέει έχει ευλογία αυτές οι ομιλίες να βάλουμε υπότιτλους αγγλικούς, διότι η νέα γενιά, μου λέει, των Ελλήνων δεν καταλαβαίνει ούτε καν τα νεοελληνικά. Και δεν λέω να κάνεις, του λέω, τη μεταγλώττιση να είσαι δάσκαλος, αλλά να μας τα στέλνεις στη Μητρόπολη, γιατί υπάρχουν και θεολογικοί όροι που δεν θέλω να αλλοιωθούν εις βάρος της Ορθοδοξίας. Γιατί στα λέω αυτά? Αν μου λέει να κάνω μια γενική εξομολόγηση εδώ. Του λέω, η γενική εξομολόγηση θέλει ώρα και θέλει άνθρωπο προσευχόμενο. Εσύ δεν είσαι? Έτσι και έτσι, μου είπε ο Άγιος Πορφύριος. Του λέω, όχι, να πας στον τάδε παπά, ήξερα έναν παπά στην Αυστραλία, και θα την κάνεις σε αυτό. Και εμάς, όποτε έρθεις στην Κύπρο, έλα να ξανασυναντηθούμε. Φτάνει ο παπάς να είναι γέ μου προσευχόμενος. Βλέπεις, ο Άγιος Πορφύριος ζει. Τον εκαθοδήγησε αυτό. Με βρήκε ενός εκθαύματος. Εγώ δεν εδέχτηκαν δε και καλά 100% των λόγων. Του είπα, πήγαινε στον άλλο. Και ο άλλος παπάς είναι. Πνεύμα Άγιον έχει. Δεν μονοπολούμε το πνεύμα του Άγιου. Άρα, μην αγωνιάτε. Κάθε παπάς είναι ένας κεκριμένος Πορφύριος. Ιάκωβος. Έχει πνεύμα Άγιο. Εσείς ενεργοποιείτε μέσα σε εμάς η εμπιστοσύνη σας, η αγάπη που μας δείχνετε, ο σεβασμός που μας δείχνετε, ενεργοποιεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σε εμάς. Εμείς είμαστε υπόχρεοι απέναντί σας, διότι χωρίς να έχουμε τους κόπους Ιακώβου, Πορφυρίου και Παϊσίου, έχουμε την αγάπη αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό μην έχετε έγνοια, ιδιαίτερως εσείς οι νεότεροι, που θα δούμε και όλα αυτά τα γεγονότα, τα προφητικά που είπαμε προηγουμένως, θα έχετε μεγάλη αίσθηση του Αγίου Πνεύματος και πολύ θαυμαστή παρουσία των Αγίων. Μην έχετε καθόλου αγωνία. Να έχετε μόνο έγνοια για τη μετάνοια μας. Συνεχώς να την ανανεώνουμε, να τη γονιμοποιούμε. Όταν με πόνον το ζητούμε αυτό στην προσευχή μας, θα μας στείλει άνθρωπον ο Θεός. Όπως μου έστειλε εμέναν τότε, θα μας στείλει κατά τον πόθο μας και την πονεμένη προσευχή μας, μας στέλνει και τους ανάλογους ανθρώπους. Έτσι είναι. Εγώ το ζήσα, εσείς γιατί να μην το ζήσετε αυτό το πράγμα? Θέλετε κάτι άλλο? Νομίζω είπαμε αρκετά, να μην κουράζουμε εδώ και τους μεγαλυτέρους, και να μην γινόμαστε βαρετοί στους νεοτέρους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ο Θεός να μας αξιώσει να έχουμε την πατρότητα αυτών των οσίων πατέρων και την μητρότητα επίσης των οσίων και Αγίων Μητέρων.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μια ομιλία του Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου με θέμα «Ο Άγιος Πορφύριος όπως τον έζησα».

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είναι κοντά σας λοιπόν αυτή η εκπομπή που πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμολίπου και πνευματικό της αδελφότητός μας, της Αγίας Λιδίας, μας μαθαίνει, ας το πω, την πίστη μας. Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή Αγγελική.
0: Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της πίστης μας είναι και το θέμα που μας απασχολεί στις φετινές εκπομπές. Η προσφορά της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Έχουμε λοιπόν, Πάτερ, την γυναίκα, την προσευχόμενη γυναίκα, όπως για την οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη συνάντηση. Και σήμερα να δούμε τη γυναίκα που συμμετέχει στην κοινή λατρεία. Είναι σημαντικό αυτό, μπορεί, είναι σημαντικό όσο είναι και η προσευχή της μόνη της μέσα στο σπίτι.
1: Να πούμε, αδελφή Αγγελική, ότι η προσευχή που κάνει ο κάθε πιστός έχει ουσιαστικά δύο μορφές. Η μία μορφή είναι η ατομική προσευχή, αυτή η οποία γίνεται στο σπίτι ή γίνεται την ώρα της δουλειάς, στο δρόμο, όπου και να βρίσκεται ο άνθρωπος, που προσεύχεται στο Θεό μόνος του ή το πολύ πολύ με τους δικούς του ανθρώπους, με τους ανθρώπους του σπιτιού. Και υπάρχει και η δεύτερη μορφή, η μορφή της κοινής λατρείας, της κοινής προσευχής που γίνεται εντός του ιερού ναού. Και οι δύο οι προσευχές έχουν δύναμη, έχουν χάρη και πρέπει να χρησιμοποιούνται. Πρέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος και στο σπίτι του να προσεύχεται, αλλά και στον ιερό ναό. Μια μεγάλη διαφορά που έχει η προσευχή στο ναό σε σχέση με την προσευχή στο σπίτι είναι ότι η προσευχή στο ναό είναι κοινή, δηλαδή συνάζεται εκεί το σώμα της Εκκλησίας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όλοι οι πιστοί και προσεύχονται προς το Θεό και η προσευχή τους είναι δυνατή διότι ενώνονται όλες οι προσευχές και γίνονται ένα σώμα. Όλοι οι πιστοί οι οποίοι συμμετέχουν στην κοινή λατρεία, εισερχόμενοι στο ναό, εκεί ενώνουν τις προσευχές τους και έτσι όπως μας τα έχει πει ο Χριστός μας, όπου είστε δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας αυτό, ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, και επίσης τον άλλο λόγο του Χριστού που είπε ότι εάν ζητήσουν δύο ή τρεις άνθρωποι μαζί, αν έχουν ένα αίτημα προς το Θεό, τότε ο Θεός θα πραγματοποιήσει αυτό το αίτημα, επειδή η προσευχή είναι κοινή. Έχοντας λοιπόν αυτά στο μυαλό μας, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η κοινή προσευχή έχει δύναμη μεγάλη. Και επίσης έχοντας στο μυαλό μας ότι εκεί στο ναό δεν είναι απλά μια κοινή προσευχή, αλλά είναι μια προσευχή που γίνεται με την παρουσία του ιερέα, ο οποίος μέσω της ιεροσύνης φέρνει τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτή η προσευχή μέσα στο ναό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους πιστούς να κατακλείζουν τους ιερούς ναούς είτε τις Κυριακές είτε σε κάποια γιορτή και αυτό να γίνεται με πίστη και αγάπη και με αυτή την εμπιστοσύνη στα λόγια του Χριστού μας που αναφέραμε πιο πριν και έτσι οι πιστοί πηγαίνοντας στο ναό γνωρίζουν ότι προσευχόμενοι εκεί θα λάβουν απαντήσεις στα αιτήματά τους και θα γίνει η προσευχή τους πιο δυνατή. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι μέσα στον ιερό ναό υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών από τους άνδρες. Πιο πολλές γυναίκες πηγαίνουν στους ναούς να προσευχηθούν και βέβαια αυτό, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, έχει να κάνει με αυτό το χάρισμα της γυναίκας να είναι πιο συναισθηματική και να θέλει αυτό το συναίσθημά της και αυτήν την έφεση που έχει προς το Θεό να την δείξει με διαφόρους τρόπους στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή αυτό που η καρδιά της την προτρέπει να κάνει, θέλει η γυναίκα να το κάνει και στην πράξη. Και έτσι λοιπόν και η προσευχή της στον ιερό ναό με τη συμμετοχή της ίδιας εκεί είναι πολύ πολύ σημαντική και πολύ ενεργή.
0: Πάτερ, πώς μπορεί η γυναίκα να συμβάλλει στην ζωντάνια της λατρείας, στην ας πω μεγαλύτερη λειτουργικότητα, ας το πω, της λατρείας μέσα στην Εκκλησία?
1: Πολύ όμορφος αυτός ο χαρακτηρισμός που ανέφερες, αδελφή Αγγελική, στη ζωντάνια της λατρείας. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά, ενώ η λατρεία μας είναι τόσο όμορφη, για να γίνει ακόμα πιο όμορφη πρέπει και εμείς οι πιστοί να συμμετέχουμε μέσα με θέρμη, με πίστη, με αγάπη, να προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί για να γίνεται αυτή η λατρεία ακόμα πιο όμορφη. Έτσι όπως γνωρίζουμε την Ορθόδοξη λατρεία, γνωρίζουμε ότι αυτή η λατρεία που έρχεται από το Βυζάντιο, από αυτή τη μεγαλοπρέπεια, είναι τόσο όμορφη, τόσο θαυμάσια λατρεία, η οποία μας ανεβάζει στον ουρανό. Και αν κάποιος έχει κάποια εμπειρία από άλλες λατρείες, είτε αιρετικών είτε αλλόθρησκων, βλέπει ότι όλα εκείνα είναι πολύ τυποποιημένα, είναι πολύ ενοχελικά, πολύ κουραστικά, έτσι δεν έχουν κάποια ομορφιά στη λατρεία τους. Αντίθετα, η δική μας η Βυζαντινή λατρεία έχει αυτή την μεγαλοπρέπεια, την οποία τη συνδυάζει και με την κατάνοιξη. Και σε όλα αυτά, όπως είπαμε, όταν και οι άνθρωποι συμμετέχουν στη λατρεία, ο καθένας με τον τρόπο τους και συμβάλλει με αυτό το οποίο έχει ο καθένας ως χάρισμα, τότε η λατρεία μας γίνεται ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο μεγαλόπρεπη και συνάμα ακόμα πιο κατανοητική. Και όταν λέω ότι μπορεί να συμβάλλει ο καθένας με τον τρόπο του και με το χάρισμά του, εννοώ ότι, για παράδειγμα, στην ψαλμωδία, όταν οι ψάλτες μας γνωρίζουν και ψέλνουν βυζαντινά, ψέλνουν όμορφα, όταν σε πολλές ακολουθίες που συμμετέχουν οι γυναίκες, όπως είναι οι παρακλήσεις, εκεί θα ψάλουν και οι ίδιες οι γυναίκες, και προσπαθούν αυτήν η ψαλτική τους να συμβαδίζει με το βυζαντινό ύφος, όταν οι γυναίκες προσπαθούν να στολίσουν το ναό, να φροντίσουν το ναό να είναι καθαρός, να είναι ευπρεπής, γενικότερα στον εξοραϊσμό του ναού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τότε όντως η λατρεία μας γίνεται πολύ όμορφη. Και ακόμα πιο όμορφη γίνεται με την προσευχητική παρουσία και ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι που ομορφαίνει τη λατρεία. Εάν πάμε, ας πούμε, σε μία ακολουθία και δούμε το ναό άδειο, όσο όμορφος και να είναι ο ναός, όσο περιποιημένος, όσο καθαρός και αν είναι, δεν έχει αυτή την ομορφιά που έχει όταν ο ναός είναι γεμάτος από κόσμο, από ανθρώπους. Και σε αυτό βέβαια συμβάλλει πολύ και η γυναίκα, αφού οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά γεμίζουν τους ναούς, και αυτό το άρωμα της ευλάβειας, το οποίο εκπέμπει η γυναικεία παρουσία μέσα στο ναό, είναι αυτό που ομορφαίνει τη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό λοιπόν να γνωρίζουμε ότι οι ναοί μας, όσο όμορφοι και αν είναι, αν είναι άδειοι, δεν έχουν αυτή την ομορφιά. Όταν όμως γεμίζουν οι ναοί μας, τότε ολοκληρώνεται το νόημα της ύπαρξης του ναού, ο οποίος είναι ο χώρος λατρείας του Θεού μας.
0: Πάτερ, από όλο αυτό που είπαμε τώρα, έχει κάποιο πνευματικό κέρδος η γυναίκα?
1: Βέβαια έχει η γυναίκα πνευματικό κέρδος. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει στο ναό, δεν κερδίζει ο ναός, κερδίζει με αυτή την ομορφιά που είπαμε πιο πριν, αλλά ουσιαστικά οι άνθρωποι κερδίζουν. Όταν η γυναίκα εκκλησιάζεται, δεν εκκλησιάζεται για να... Δεν πάει εκεί και έχει στο μυαλό της πηγαίνω για να κερδίσει ο ναός. Πηγαίνει και λέει θα κερδίσω εγώ, θα κερδίσω τη σωτηρία μου, θα κερδίσει το παιδί μου, θα κερδίσει ο άντρας μου. Και έτσι λοιπόν αυτό το κέρδος, το οποίο ναι μεν φαίνεται ότι είναι της Εκκλησίας, ουσιαστικά είναι του κάθε πιστού. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Η Εκκλησία είναι όλα τα μέλη των πιστών που ενώνονται στην κοινή λατρεία. Και όταν υπάρχει αυτή η κοινή λατρεία, η ευλογία του Θεού πηγαίνει στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε ένα που είναι μέσα στο ναό. Έτσι λοιπόν η γυναίκα όταν θα εκκλησιαστεί, από εκεί θα πάρει τη δύναμη, εκεί θα βρει τη δύναμη, εκεί θα βρει την παρηγοριά, πού αλλού θα παρηγορηθεί, πού αλλού θα λάβει αυτή την ψυχική δύναμη για να ξεπεράσει τα εμπόδια. Από εκεί θα καθοδηγηθεί πνευματικά, εκεί μέσα στην Θεία Λατρεία θα φωτιστεί το μυαλό της, θα πάρει δύναμη και μέσα στην Εκκλησία θα βρει και τον ιερέα, εκεί θα βρει τον πνευματικό της, εκεί θα συνομιλήσει, εκεί θα λάβει τις συμβουλές, εκεί θα δει και τον αγώνα άλλων γυναικών, εκεί θα συναναστραφεί με άλλες γυναίκες. Από εκεί θα πάρει όλη της την ψυχική δύναμη, ούτως ώστε γυρνώντας το σπίτι της να είναι μια διαφορετική γυναίκα, μια γυναίκα πιο δυνατή, μια γυναίκα γεμάτη με ελπίδα, μια γυναίκα η οποία θα έχει αφήσει τους φόβους, τις φοβίες, τις αγωνίες μέσα στο ναό και ο ναός ουσιαστικά θα γίνει το ιατρείο από το οποίο φεύγοντας η γυναίκα θα έχει θεραπευθεί, θα έχει θεραπεύσει και τις φοβίες και τις αγωνίες και τα πάθη και το οτιδήποτε την κάνει να στεναχωριέται και να απελπίζεται. Έτσι λοιπόν η κάθε γυναίκα θα πρέπει να θεωρεί τον ιερό ναό ως δεύτερο σπίτι της. Όπως κάποιος αισθάνεται μέσα στο σπίτι του ασφάλεια, όπως κάποιος αισθάνεται ότι εκεί στο σπίτι του θα βρει παρηγοριά, θα βρει τη χαρά, έτσι και με τον ίδιο τρόπο και πολύ περισσότερο όλα αυτά θα τα βρει στο ναό, γιατί μέσα στο ναό είναι η χάρη του Θεού, μέσα στο ναό είναι οι Άγιοι μας, μέσα στο ναό είναι οι συνάνθρωποι μας, οι αδελφοί μας που συναγωνίζονται και αυτοί μαζί με εμάς τον καλό αγώνα. Και έτσι λοιπόν η κάθε γυναίκα που πάει στο ναό από εκεί θα πάρει δύναμη για να συνεχίσει το έργο της, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Πηγαίνει μια γυναίκα στο ναό, Πάτερ, και συμμετέχει στις ακολουθίες, κυρίως στη Θεία Λειτουργία. Πώς βιώνει τη Θεία Λειτουργία η προσευχόμενη γυναίκα?
1: Αυτό το οποίο βιώνει η γυναίκα μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να το βιώσει πουθενά αλλού. Και στην προσευχή της στο σπίτι βέβαια κατά κάποιο τρόπο βιώνει αυτή την συγκίνηση και την αγάπη, αλλά όμως μέσα στο ναό είναι πολύ διαφορετικά, διότι ξέρει ότι βρίσκεται μέσα στον οίκο του Θεού, ξέρει ότι εκεί μέσα στο ναό τελείται το μυστήριο των μυστηρίων, ξέρει ότι εκεί μέσα στο ναό θα μεταβάλει το Άγιο Πνεύμα, το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού, και όταν η ίδια κοινωνήσει από του σώματος και του αίματος του Κυρίου, τότε αυτό θα είναι η πιο μεγάλη δύναμή της. Η Θεία Λειτουργία είναι η δύναμη όλων ημών των χριστιανών. Η Θεία Λειτουργία είναι αυτήν η οποία μπορεί να μεταβάλει τα πάντα. Η Θεία Λειτουργία είναι το πιο μεγάλο έργο που μπορεί να επιτελεστεί εδώ στη γη. Και όταν η γυναίκα συμμετέχει σε αυτό το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και στις άλλες ακολουθίες βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο στη Θεία Λειτουργία, τότε εκεί συναντά το Χριστό προσωπικά. Έτσι λοιπόν αυτή η συνάντηση με τον Χριστό είναι αυτήν η οποία μπορεί να μεταμορφώσει τις αγωνίες και τα βάσανά της σε δοξολογία, διότι όταν ο άνθρωπος συναντάει τον Χριστό τότε φεύγουν αυτά όλα και αυτό που μένει είναι δοξολογία, δοξάζει ο άνθρωπος τον Θεό. Πόσες φορές ακούμε ανθρώπους που είναι μέσα στον πόνο, μέσα στην αγωνία και αυτό το οποίο λένε είναι δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Και αυτό είναι που τους κάνει να συνεχίζουν τη ζωή, να συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς να απελπίζονται. Αυτό και καταφέρνει κάθε γυναίκα η οποία προστρέχει στο ναό και γίνεται ο ιερός ναός ο τόπος στον οποίο από εκεί παίρνει δύναμη για να συνεχίσει τη ζωή της. Ο ναός είναι ο τόπος που συναντάει το Χριστό, ο τόπος που μεταμορφώνει την ίδια, ο τόπος που τη δίνει δύναμη μεγάλη.
0: Η γυναικεία παρουσία, Πάτερ, στη λατρεία, έτσι γενικότερα να μας πείτε, τι προσφέρει?
1: Η γυναικεία παρουσία γενικότερα παντού προσφέρει χαρά, και ειρήνη και δύναμη. Έτσι την έχει πλάσει ο Θεός τη γυναίκα. Όπου βρίσκεται να σκορπάει το χαμόγελο, να σκορπάει την ειρήνη. Βλέπετε όταν ένα παιδάκι πέσει κάτω, σκοντάψει, χτυπήσει, αμέσως κοιτάει που είναι η μητέρα του, να τρέξει στην αγκαλιά της. Δεν θέλει τίποτε άλλο το παιδί εκείνη τη στιγμή. Θέλει την αγκαλιά της μητέρας του, διότι γνωρίζει ότι εκεί βρίσκεται η ασφάλεια, εκεί βρίσκεται η χαρά του, εκεί θα παρηγορηθεί. Έτσι λοιπόν η γυναικεία παρουσία αυτό προσφέρει παντού και αυτό πρέπει να προσφέρει. Και όταν δεν το προσφέρει, αυτό είναι αλλίωση και αλωτρίωση της γυναικείας φύσης. Διότι πολλές φορές βλέπουμε η γυναίκα αντί να προσφέρει ειρήνη και χαρά, να προσφέρει ακριβώς τα αντίθετα συναισθήματα. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει η γυναίκα όπου βρίσκεται, είτε είναι σε χώρο λατρείας, είτε είναι στο σπίτι της, είτε είναι στην εργασία της, είτε περπατάει στο δρόμο, όπου και να είναι, να δίνει αυτόν τον τόνο της χαράς, τον τόνο της ελπίδας. Έτσι λοιπόν και στην ερώτηση που απίστηνε στην αδελφή Αγγελική, το τι προσφέρει η γυναικεία παρουσία μέσα στη λατρεία, προσφέρει αυτήν την θερμότητα της πίστεως, προσφέρει τη θερμότητα της προσευχής, προσφέρει την ευαισθησία, προσφέρει την προσευχητική δύναμη. Είναι η παρουσία της γυναίκας ουσιαστικά η καρδιά αυτής της κοινής σύναξης και μεταδίδει μέσα στο ναό και ζωή και γαλήνη και ηρεμία. Έτσι πρέπει. Είπαμε ότι υπάρχουν και τα αντίθετα πολλές φορές αποτελέσματα όταν η γυναίκα έχει αλωτριωθεί. Αλλά όμως δεν πρέπει η γυναίκα να είναι αλωτριωμένη, να είναι έξω από τη φύση της, να κινείται έξω από τη φύση της. Η γυναίκα πρέπει να κινείται έτσι όπως την έχει πλάσει ο Θεός, να χαμογελάει, να δίνει ελπίδα, να προσεύχεται, να στηρίζει, να είναι η καρδιά των πάντων. Και έτσι λοιπόν και μέσα στο ναό πρέπει η γυναίκα να είναι η καρδιά της σύναξης της λειτουργικής.
0: Πάτερ, εδώ να σταματήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, παραμένοντας και πάλι στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε, την προσφορά της γυναίκας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε προς το παρόν. Μείνετε όμως συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί για σας. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμεί το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθιαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτων. Εν το συντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα εκεί επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδία, βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, εμή με κατεσχήνη. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρη η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τε σεντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσο επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματερίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Ιδίου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυέφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα.

0: Παρό και στην παραλλαγή τροπής από σκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νίσθητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια που μεληθαίνει υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχής ομαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κυριαρέησον, κυριαρέησον, κυριαρέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνή της

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούν τον ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν σου φιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του συχθυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχαία έχει εν τη συν όπλων ειρήνη αίτια των τρόπιων. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκεντε, μη παρήδησε καθήτε σε κησέ μόν πανίμπτη Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονόθεν την νίκην, διότι έδεκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έσυ τώρα ή αυτό εν το Θεό αυτού. Στη δε Κυρία εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου Ιστοτρία και επιτολώς σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκ εσυνίεσεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ εσυρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερήραν την κεφαλή μου, ως φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Για τα λοιπόρεσαι και κατά κάθε νέα σου τέλους όλοι την ημέναν της και τροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστηθεν εμπεγμάτων και ουκ έσυν ίεσυν στη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και ίγκυστά μου από μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Δέος σήκω φως ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε λύπησα, εσείς ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μη ποτέ επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδες μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επ' εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών, εδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησιν του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της ρομνής μου εν της όρθρες σε μελέτουν είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτε του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη σημάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτίσονται εις χείρας ρομφέας, με ρίδες αλλοπιακονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσχο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτουν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην με το κατακτενόν των Ισλάκων,
εγνήθην όσοι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέρνονται σεν τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτοί έτσι χειρός απόστησαν. Έθεν το με λάγοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επισυρίθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επε με. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθείς στην ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ο σίδωρο όλη την ημέρα να ταιριάσουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελεθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ού σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Το λυτρούμενον εκφρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέγκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελίγμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέα από δεσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει την ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σκύρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον.
Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως στη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξικρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξικρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πόνιρον ενώπιόν σου επίησα όπως άντικε ότι εν της λόγης σου και νικήσε ενδοκρινές θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ενηγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίσιν και προσύνη να αγαλιάσουν έως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράκτησον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθεια εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέδεις επ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε ευσύζεψε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρίε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσία εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός ου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κυρία τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Αμήν. Την του κόσμου εύκλειαν καταλυπούσα οσία, του Χριστόν ενύμφευσε, το βασιλεί το αυθάρτο, κάλεσε τη Παρθενία ελαλαμπρισμένη, σκάματι τη εγκρατεία πεπικυλμένη. Δια τούτο σε ειρήνη, ω νυμφίο λαμπρό εδόξασε.

Βασιλή το επιγείο, επιγωμένη, νυφευθύνε σεμνή, βασιλέως του ουρανίου οίκου σας, βόντος ή ευαγγελικός. Δεύρω ακολούθημη και ποιήσωσε της εμείς βασιλείας σύμφυτων και κοινωνών. Όθεν όγκων περηφανίας και παντός αξιώματος παριδούσα την τιμήν, έδραμες ασχέτω έρωτη τη σύγχνεση του ουρανίου εραστού. Τι σου εξήπη το σών αγώνων τα αρετάς ή των θαυμάτων σου τα χορηγίας τα πολλαπλάς. Μεγάλος γάρ αριστεύσασα, μιζόνος δε δόξασε, πάση τα προσωτηρίαν παρέκουσα, παρα Χριστού ειρήνη του σου νυμφίου, ως λαμπρός σε δόξασε.

Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών, ειρήνης ηγουμένης της Ιεράς Μονής του Χρυσοβαλάντου της Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακών, Προχώρων, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εναγκύρα. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου και ανάμνησης των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Διακονήσης. Η Αγία Μάρτης Δροσής εγχώνει χρυσή βληθήσα τελειούται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ινκία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, προάνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και νέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

Κύριε καταφυγή, εγενήτη σημείν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε πρόσε κατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη εν ομαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τέρα και το χειρό σου μη παρήδης. Η πρέπει ένος, η πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ανά και δωρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν τον ανώκηποι της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισελέγξε εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και ανταποδώσομεν το Κύριο περί πάντων ον ανταπέδω και εν ημίν.
1: Πρόσκομε.
0: Τα ζευχάς μου το Κύριο αποδώσω.
1: Σοφία.
0: Προς τιμών Θεών πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομε.
0: Τέκνον Τιμόθεε, καλώς διακονήσαντες, βαθμόν εαυτής καλών περιποιούνται και πολλήν παρησίαν εμπίστητοι εν Χριστώ Ιησού. Ταύτα συγγράφω ελπίζον ελθύν προς ετάχειον, εάν δε βραδίνω ή να ειδείς πως διεν οίκου Θεού αναστρέφεστε, ήτησες την Εκκλησία.

Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθης πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνης και διδασκαλίες δαιμόνιων εν υποκρίσει.

Ως έκτισεν εις μετάληψην μετά ευχαριστίας της πιστής και επεγνωκώσει την αλήθεια ότι πάνκτης

πρέπεστετε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένον δε αυτόν αγοράσε, ήλθεν ο νηφίος και έτοιμης ήλθω μετά αυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και έλειπε παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκαλύπτει.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμωμητοποίησιν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδιέγει αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύχρη αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Την τιμιότερα του Χερουβήμ και δοξουτερά συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεολόγων τεκούσαν τη ρόντο Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σύ Χριστέ ο Θεό ελπίσιμων, κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αγί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον Πατρά και ευλόγησον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμού μου αγέστη. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επωρανίων δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπλιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφίων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ και Άννης, της Οσίας Μητρός ημών, ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, εις και την ύμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. 28 έχει σήμερα ο μήνας και είναι για ακόμη μια φορά κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Ιουλίου 1586. Ο Σερ Φράνσις Ντρέικ φέρνει στην Ευρώπη την πατάτα, την οποία εισάγει από την Κολομβία.
0: Ιουλίου 1741. Πεθαίνει ο Ιταλός συνθέτης Αντώνιο Βιβάλτι, πολύ γνωστός για το έργο του «Τέσσερις εποχές». Συνέθεσε θαυμάσια κονσέρτα για βιολί, όπου το μουσικό αυτό όργανο αντιπαρατηθόταν μόνο του στο σύνολο της ορχήστρας και συνομιλούσε μαζί της.
1: Ιουλίου 1750. Πεθαίνει μετά από μια ανεπιτυχή επέμβαση στο μάτι ο γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach. Στη θρησκευτική και ενόργανη μουσική του παρουσίασε ένα καταπληκτικό πλούτο μουσικών εικόνων δουλεμένων σε αυστηρά και λιτά μουσικά σχήματα. Από τα έργα του για ορχήστρα ξεχωρίζουν τα βραδεμβούρια κονσέρτα, ενώ από τη φωνητική μουσική του οι καντάτες, τα πάθη κατά Ιωάννη και τα πάθη κατά Ματθαίον.
0: Ιουλίου 1827. Καθιερώθηκε από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια η πρώτη νομισματική μονάδα, ο Φίνικας. Ήταν ασημένιο και υποδιαιρέθηκε σε μικρότερα χάλκινα νομίσματα, λεπτό, πεντάλεπτο και δεκάλεπτο.
1: Ιουλίου 1858. Τα δακτυλικά αποτυπώματα για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στην Ινδία από Άγγλο δημόσιο υπάλληλο για την ταυτοποίηση ενός προσώπου.
0: Ιουλίου 1913. Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας υπογράφεται η ομώνυμη συνθήκη μεταξύ Ελλάδος και των συμμάχων της, δηλαδή Σερβίας, Μαυροβουνίου και Ρουμανίας, εναντίον Βουλγαρίας. Έτσι οριστικοποιείται το τέλος του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Την εποχή αυτή, η Βουλγαρία ήταν η Προσία των Βαλκανίων. Μετά την ατιμία της όμως να επιτεθεί απρόκλητα εναντίον των πρώην συμμάχων της, είχε έρθει η ώρα της τιμωρίας της. Και ενώ ο βασιλιάς της Φερδινάνδος ζήτησε βοήθεια από τις μεγάλες δυνάμεις, δεν κατάφερε να τους πείσει. Ενώ οι συμμαχικές δυνάμεις Ελλάδος, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Ρουμανίας προχωρούσαν προς την ενδοχώρα της, η Βουλγαρία δεν δεχόταν τους όρους που της έθεταν και προσπαθούσε να τις πιέζει διπλωματικά. Όταν τα ρουμανικά στρατεύματα έφτασαν σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από την Σόφια, τότε η Βουλγαρία αναγκάστηκε να ζητήσει ανακοχή. 5 μέρες μετά την ανακοχή υπεγράφει η συνθήκη όπου καθοριζόταν τα σύνορα Ελλάδος και Βουλγαρίας. Όλη η Ανατολική Μακεδονία προσαρτήθηκε στην Ελλάδα. Τα σύνορα του ελληνικού κράτους επεκτάθηκαν ως τη λίμνη της Πρέσπας, την κορυφογραμμή του βουνού Μπέλες και τον ποταμό Νέστο. Η επιφάνειά του διπλασιάστηκε, από 63.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έφτασε τα 120.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι κάτοικοι από 2.600.000 αυξήθηκαν σε 4.700.000. Μεικτή επιτροπή που θα αποτελείται από ισάριθμους αντιπροσώπους των 2 υψηλών συμβαλωμένων μερών θα αναλάβει εντός 15 ημερών που θα ακολουθήσουν από την υπογραφή αυτή της συνθήκης να πραγματοποιήσει τη χάραξη επί του εδάφους του σχεδιαγράμματος των συνόρων σύμφωνα με τους προηγούμενους όρους. Επίσης θα αποφασίσει και για το διαχωρισμό των ακίνητων περιουσιών. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πρωθυπουργός και Υπουργός των Στρατιωτικών Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Δημήτριος Πανάς, ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου Νικόλαος Πολίτης και η Λοχαγή Εκδάκτυλος και Πάλης.
1: Ιουλίου 1914. Με αφορμή τη δολοφονία στο Σεράγεβο της Βοσνίας του αρχιδούκα του Αυστριακού θρόνου Φερδινάνδου από Σέρβο φοιτητή, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για την αντισερβική πολιτική της Αυστρίας, η Αυστρία, θεωρώντας με τη σειρά υπεύθυνη την κυβέρνηση της Σερβίας, της κηρύττει τον πόλεμο. Οι χώρες, Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία, προσπαθούν να την αποτρέψουν, αλλά μάταια. Σε λίγο, ο πόλεμος θα γενικευόταν.
0: Ιουλίου 1948. Μία μέρα πριν από την τελετή ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αγώνες αυτοί αποτέλεσαν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη.
1: Ιουλίου 1962. Στην Ελλάδα επιβάλλονται νέοι φόροι ύψους 500 εκατομμυρίων δραχμών για να καλυφθεί το έλλειμμα από τις μειώσεις φόρων στις ασθενέστερες τάξεις.
0: Ιουλίου 1972. Ινδία και Πακιστάν υπογράφουν την Ειρηνευτική Συνθήκη Σίμλα, με την οποία διευθετήθηκε το ζήτημα των συνόρων στο Κασμίρ.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 28 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά. Την μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων, Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά. Την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εναγκύρα. Την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου. Την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δροσίδος. Την μνήμη της Οσίας Μητρός Ημών Ειρήνης της Ασκησάσης Ενδυμονή του Χρυσοβαλάντου. Την μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Παύλου του Ξηροποταμινού. Την μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Εκασάνδρας εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1777 και αγχώνη τελειοθέντος. Πολύ συχνά ακούμε αιτιάσεις κατά της Εκκλησίας ως προς την κοινωνική προσφορά της. Τι πρόσφερε ή τι προσφέρει, λένε, στα προβλήματα του ανθρώπου, και εννοούν βεβαίως το πρόβλημα του υποσιτισμού, της πείνας, της ανεργίας, δηλαδή το οικονομικό πρόβλημα του ανθρώπου. Βέβαια, πρώτη στο έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύει τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων και όχι τις υλικές, που όμως, αν και κατά πολύ κατώτερες, δεν τις παραβλέπει. 20 αιώνων ιστορία της Εκκλησίας πείθει κάθε καλοδιάθετο άνθρωπο πως η Εκκλησία στάθηκε πάντα η μοναδική θεραπενίδα του ανθρώπου και η προσφορά της δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν νοήμονα άνθρωπο. Μόνο έτσι, ως θεραπενίδα, ως διακονούσα Εκκλησία, μπορεί να πληρεί την αποστολή της. Γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ο οποίος ήρθε να διακονήσει και όχι να διακονηθεί, και δεν ξεζώστηκε το διακονικό λέντιο μέχρι και του σταυρικού του θανάτου. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι διακονούσα εσαΐ έως τις συντελείες των αιώνων. Έτσι εξηγείται γιατί μόνο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας έχουμε διακόνους, δηλαδή εθελοντές υπηρέτες των άλλων ανθρώπων και στις πνευματικές και στις υλικές τους ανάγκες. Τέτοιοι είναι και οι τέσσερις Άγιοι που τιμούμε σήμερα. Οι Άγιοι Διάκονοι και Απόστολοι, Πρόχωρος, Νικάνορ, Τίμων και Παρμενάς.

Τιμώντας σήμερα την μνήμη των τεσσάρων διακόνων, η Εκκλησία μας μας καλεί σε μια αναδρομή στο παρελθόν για να σταματήσουμε στις απαρχές του χριστιανισμού στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Τότε, μετά την Πεντηκοστή, που το Άγιο Πνεύμα έκανε εμφανή την παρουσία του μέσα στην Εκκλησία, έτσι ώστε όλη η ζωή της να είναι μια διαρκής Πεντηκοστή. Τότε που καθημερινά πλήθος ανθρώπων από διάφορες φυλές και εθνικότητες προσετίθετο στον λαό του Κυρίου. Στην εποχή που οι πιστοί είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Έτσι η πρώτη εκκλησία ήταν μια κοινωνία αγάπης, ήταν μια οικογένεια. Και όπως στην οικογένεια είναι όλα κοινά, έτσι και στην μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας ήταν όλα κοινά. Είχαν κοινωνία πίστεως και κοινωνία υλικών αγαθών. Μοναδικά στην ιστορία είναι τα κοινά τραπέζια των χριστιανών, οι γνωστές αγάπες. Ασφαλώς, τα κοινά αυτά τραπέζια χρειαζόταν υπηρέτες, διακόνους. Παρόντες ήταν και οι μαθητές του Χριστού. Βέβαια, οι Απόστολοι φρόντιζαν για την εξυπηρέτηση των χριστιανών, αλλά κύριο έργο τους είχαν το κήρυγμα. Και όσο οι χριστιανοί πλήθαιναν, τόσο δύσκολη ήταν και η εξυπηρέτησή τους. Και όταν πια αυτό έγινε πρόβλημα πραγματικό, τότε οι Απόστολοι κάλεσαν τους χριστιανούς και τους έκαναν γνώστες και κοινωνούς του προβληματισμού τους. Ουκαρεστόν έστιν ημάς καταλήψαντες των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες. Δηλαδή, δεν μας φαίνεται σωστό, εγκαταλείποντας το κήρυγμα, να φροντίζουμε για την τροφοδοσία των πιστών. Γι' αυτό διαλέξτε, είπαν, από ανάμεσά σας 7 άνδρες με καλό όνομα, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης, εμείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Ο λόγος αυτός έγινε δεκτός με χαρά από τους πιστούς και έτσι διάλεξαν τους 7 διακόνους. Ήταν οι πρώτοι υπηρέτες των φτωχών, των χειρών, των ορφανών, μιμητέ του Χριστού που σ' όλη του τη ζωή διακόνησε το έργο της σωτηρίας μας. Όπως διαβάζουμε στο σημερινό συναξάρι, η Εκκλησία μας τιμά τον Πρόχωρο, τον Ικάνορα, τον Τίμωνα και τον Παρμενά όχι μόνο ως διακόνους αλλά και ως Αποστόλους. Γιατί όταν αυξήθηκαν οι πνευματικές ανάγκες της Εκκλησίας, οι 7 διάκονοι υπηρέτησαν και το έργο του κηρύγματος, βοηθώντας έτσι τους Αποστόλους. Ο Πρόχωρος ακολούθησε τον Ιωάννη και έγινε μαθητής του μαθητού της αγάπης και συγκακουχήθηκε με τον Ιωάννη μέχρι που ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού έφυγε στον ουρανό. Ύστερα από τον θάνατο του Ιωάννη, ο Πρόχωρος έγινε επίσκοπος Νικομιδίας. Από την θέση του επισκόπου δίδασκε και νουθετούσε το ποίμνιό του με ιδιαίτερη φροντίδα και αναδείχθηκε έτσι τέλειος διάκονος του επισκοπικού καθήκοντος. Διακονώντας το λαό του Θεού, τελείωσε εν ειρήνη τη ζωή του. Δυο άλλοι διάκονοι, ο Νικάνορ και ο Παρμενάς, τελειώθηκαν εν ειρήνη στην Ιερουσαλήμ, όπου με ζήλο υπηρέτησαν στο διακονικό τους έργο. Κηδεύθηκαν από τους Αποστόλους κάτω από το πένθος όλης της Εκκλησίας, της οποίας το έργο επιτυχώς υπηρέτησαν. Τέλος, ο Τίμων διακόνησε τις ανάγκες της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ με όλες του τις δυνάμεις. Αργότερα, χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους επίσκοπος στην Βόστρα της Αραβίας. Από τον επισκοπικό θρόνο υπηρέτησε το Ευαγγέλιο με απαράμιλο ζήλο. Καρπός του κόπου του ήταν ότι πολλούς απίστους έφερε στο φως της θεογνωσίας. Ακριβώς αυτή η καρποφορία του αποστολικού του μόχθου προκάλεσε την οργή και τον φθόνο των εχθρών της Εκκλησίας. Συνελήφθη και αφού τον υπέβαλαν στο μαρτύριο της μαστιγώσεως, πέθανε με τον μαρτυρικό θάνατο διαπειράς.
Έτσι τελείωσαν τη ζωή τους οι τέσσερις αυτοί διάκονοι του λόγου και της τραπέζης της αρχαίας εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

Οι τέσσερις Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα υπογραμμίζουν με τη ζωή τους πως είναι απαραίτητο τα μέλη της Εκκλησίας, οι πιστοί, να διέπονται από πνεύμα διακονίας. Αυτή είναι παρακαταθήκη του Χριστού που την διαφύλαξή της εμπιστεύθηκε στην Εκκλησία. Είναι πολύ γνωστό πως το πνεύμα της διακονίας λείπει από την κοινωνία μας. Όλοι θέλουμε να είμαστε μεγάλοι. Όλοι θέλουμε να είμαστε κύριοι και αφέντες. Όλοι ζητούμε εκδουλεύσεις και εξυπηρετήσεις. Όμως εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι να διακονήσουμε τις ανάγκες άλλων. Έτσι αποφεύγουμε όλοι το λέντιον, την ποδιά που ζώστηκε ο Χριστός. Έχουμε περιχαρακωθεί μέσα στον ατομισμό μας τόσο που δεν μπορούμε να βλέπουμε τους άλλους και ζούμε αποξενωμένοι από τους ομοίους μας σε μια παράλογη μοναξιά. Όμως ο Χριστός μας έδειξε τον δρόμο της προσφοράς σαν μόνη λύση στο δραματικό αδιέξοδο που μας οδηγεί ο εγωκεντρισμός μας. Και όσοι τον ακολούθησαν, όπως οι τέσσερις διάκονοι που γιορτάζουμε, μας απέδειξαν πως ο μόχθος του ανθρώπου καταξιώνεται όταν υπηρετεί το καλό του συνόλου και όχι προσωπικά συμφέροντα. Τότε η κάθε εργασία γίνεται λειτουργήμα και αποστολή και ακόμη περισσότερο εκκλησιαστική διακονία. Και βέβαια, το μολύβι του Θεού καταγράφει στο ενεργητικό μας όχι τι κερδίζουμε, αλλά τι προσφέρουμε, γιατί αυτό ζυγίζει την αξία μας. Το να κερδίσουμε πολλά είναι εύκολο, το να προσφέρουμε υπηρεσία είναι δύσκολο. Στην πρώτη περίπτωση φτάνει να ξεχάσουμε τους άλλους. Στην δεύτερη πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Έτσι θα αποκτήσουμε πνεύμα διακονίας. Έτσι θα ακολουθήσουμε το υπόδειγμα που μας άφησε ο Χριστός πλένοντας τα πόδια των μαθητών του και τότε θα είμαστε μεγάλοι. Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος και εμείς οφείλετε αλλήλων νύπτην τους πόδας.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 6-1-7. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εν τις ημέρες εκείνες πληθυνόντων των μαθητών εγένετο γονγκισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτόν. Προσκαλεσάμενοι δε οι 12 το πλήθος των μαθητών είπων, ουκαλεστών εστιν ημάς καταλήψαντες των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες. Επισκέψας Θεούν αδελφοί, άνδρας εξ ημών μαρτυρωμένους 7, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους και εξελέξαντος Στέφανον άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα, ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτής τα σχήρας. Και ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, πολλήστε όχλος των Ιουδαίων υπήκοων τη πίστη. Με πιο απλά λόγια, κατά τις ημέρες αυτές, όταν οι μαθητές πληθύνοντο, άρχισαν παράπονα των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, διότι παραμιλούνταν οι τάξεις των χειρών κατά την καθημερινή διανομή. Τότε οι 12 προσκάλεσαν όλο το σώμα των μαθητών και είπαν, «Δεν είναι σωστό να αφήσουμε εμείς των λόγων του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Αναζητήσατε λοιπόν, αδελφοί, 7 άνδρες μεταξύ σας που να χαίρουν καλής φήμης, πλήρης από Άγιον Πνεύμα και Σοφία, τους οποίους θα τοποθετήσουν

Ευχόμενοι στο έργο αυτό, εμείς δε θα αφοσιωθούμε εις την προσευχή και εις την υπηρεσία του λόγου. Αυτά που είπαν άρεσαν σε όλους και διάλειξαν τον Στέφανον, άνδρα γεμάτων πίστην και πνεύμα Άγιον, και τον Φίλιππον, τον Πρόχωρον, τον Ικάνορα, τον Δίμονα, τον Παρμενάν και τον Νικόλαν, ο οποίος ήταν προσήλυτος από την Αντιόχεια. Αυτούς έφεραν ενώπιον των Αποστόλων, οι οποίοι προσευχήθηκαν και έθεσαν επάνω τους τα χέρια. Και ο λόγος του Θεού διεδίδετο, ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ αυξάνονταν πάρα πολύ και πολλοί από τους Ιουδαίους υπήκουαν εις την πίστην.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 18, 18, 22, 19, 1, 2, 13, 15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, αμήν λέγω ημίν, όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλιν λέγω ημίν, ότι εάν δύο ημών συμφωνήσουσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά το πατρός μου του εν ουρανής. Ου γαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Τότε προσελθόν αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, ποσάκης αμαρτήσει είσαι με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκης, λέγει αυτό ο Ιησούς. Ου λέγω σοι έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Και γένετο ότε τέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, μετήρεν από της Γαλιλαίας και ήρθε εις τα όρια Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Και ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και θεράπευσεν αυτούς εκεί. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία ή να τα σχήρας επιθύ αυτής και προσεύξητε. Οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά έλθειν πρόσμε. Τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και επιθύς αυτής τα σχήρας επορεύθη εκείθεν. Με πιο απλά λόγια, αλήθεια σας λέγω ότι όσα δέσετε στη γη θα είναι δεμένα στον ουρανό και όσα λύσετε στη γη θα είναι λυμένα στον ουρανό. Επίσης σας λέγω ότι εάν δύο από σας στην γη συμφωνήσουν να ζητήσουν οποιοδήποτε πράγμα θα γίνει από τον πατέρα μου τον Επουράνιον. Διότι όπου είναι δυο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσά τους. Τότε πλησίασε ο Πέτρος και του είπε, Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου, εάν εξακολουθεί να μου κάνει κακό, έως επτά φορές. Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, δεν σου λέγω έως επτά φορές, αλλά έως 70 φορές το 7. Και όταν ο Ιησούς ετελείωσε τους λόγους αυτούς, έφυγε από τη Γαλιλαία και ήλθε εις την περιοχή της Ιουδαίας πέραν από τον Ιορδάνη. Τον ακολούθησε δε πολλής κόσμος και τους εδεράπευσε εκεί. Τότε του έφεραν μερικά παιδιά για να βάλει τα χέρια επάνω τους και προσευχηθεί. Οι δε μαθητές τους επέπληξαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε, αφήστε τα παιδιά και μη τα εμποδίζετε να έρθουν σε μένα, διότι σε τέτοιους ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Και αφού έβαλε τα χέρια επάνω τους, έφυγε από εκεί.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τη χαρά τώρα να συνομιλούμε τηλεφωνικά με την φιλόλογο και ψυχολόγο κυρία Μαρία Παστουρματζή. Μαρία, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχεις και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, χαρά και τιμή μου.
0: Όπως και άλλες φορές έχουμε συζητήσει πολύ ενδιαφέροντα, όμορφα θέματα που τα αναδεικνύεις και νομίζω δίνουμε κάποια ωραία μηνύματα στους ακροατές μας.
1: Και σε εμάς τους ίδιους.
0: Και σε εμάς τους ίδιους, ναι. Το θέμα που επιλέξαμε για σήμερα είναι και πάλι ιδιαίτερο. Ένα θέμα που αφορά την ψυχολογική μας και την όλη μας ζωή. Είναι η αυτοεκτίμηση και η ταπείνωση. Να μας πεις πρώτα όμως, αγαπητή Μαρία, πού αναφέρονται οι έννοιες αυτές.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά η αυτοεκτίμηση είναι πλέον ένας όρος πολύ διαδεδομένος, ψυχολογικός όρος, όμως που είναι πολύ διαδεδομένος. Χρησιμοποιείται ευρέως. Η επιστήμη της ψυχολογίας ασχολείται σε βάθος με αυτόν. Στην παιδαγωγική είναι μια κομβική έννοια, προγράμματα για την αυτοεκτίμηση, για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Υπάρχουν τεστ για να διαπιστώσουμε αν έχουμε χαμηλή ή υψηλή αυτοεκτίμηση κλπ. Όμως υπάρχουν και πολλές παρεξηγήσεις γύρω από τον όρο αυτοεκτίμηση, όπως υπάρχουν και πολλές παρεξηγήσεις γύρω από τον πνευματικό όρο ταπείνωση, που αυτά τα δύο δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Καταρχάς η πρώτη έτσι, διαστρέβλωση της έννοιας αυτοεκτίμησης που γίνεται είναι η ταύτισή της με τη λεγόμενη αυτοπεποίθηση. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι η ψυχολογία δεν μας μιλάει για αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση δηλαδή είναι ένας όρος της καθομιλουμένης. Η ψυχολογία μας μιλάει και σωστά κάνει για αυτοεκτίμηση. Αν αναλύσουμε λίγο τις λέξεις, θα βρούμε πραγματικά και τις έννοιες, τη σημασία. Αυτοπεποίθηση, που είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η λέξη στην καθημερινότητά μας, σημαίνει πεποίθηση, πίστη δηλαδή, στηριγμός στον εαυτό μου. Αυτό είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Αυτοεκτίμηση, που και στα αγγλικά είναι self-esteem και είναι ο κυρίαρχος όρος της ψυχολογίας, δεν σημαίνει ακριβώς στηριγμός στον εαυτό μου, πίστη στον εαυτό μου, αλλά είναι από το ρήμα, από την αυτοποθετική αντωνυμία εαυτών, τον εαυτό μου δηλαδή, και το ρήμα εκτιμώ, που θα πει ουσιαστικά υπολογίζω, βρίσκω, εντοπίζω την αξία μου. Είναι σαν να δίνω στον εαυτό μου μεταφορικά μία τιμή, όπως λέμε εκτιμώ την αξία ας πούμε ενός αντικειμένου, έτσι εκτιμώ την αξία του εαυτού μου, ζυγίζω τον εαυτό μου. Θα πει αυτοεκτίμηση σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου, ξέρω τον εαυτό μου, εκτιμώ τον εαυτό μου. Δηλαδή γνωρίζω τι έχω, γνωρίζω και τι μου λείπει. Αν έχω κάποια χαρίσματα, κάποιες ικανότητες, κάποιες δυνατότητες, αυτές τις αναγνωρίζω. Επειδή όμως έχω και κάποια ελλείμματα και κάποια ελαττώματα και κάποιες αδυναμίες, και αυτές τις αναγνωρίζω. Άρα η αυτοεκτίμηση είναι μια ρεαλιστική γνώση του εαυτού μου. Αυτοεκτίμηση δεν θα πει πιστεύω ότι μπορώ να τα κάνω όλα και ότι είμαι ο τέλειος και ο υπέροχος. Αυτό δεν είναι αυτοεκτίμηση, αυτό είναι υπερεκτίμηση του εαυτού μου. Η αυτοεκτίμηση έχει μέσα ρεαλισμό. Ως εκ τούτου η αυτοεκτίμηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δίκαια μιλάει η ψυχολογία για την αξία της. Είναι ουσιαστικά η βάση για την συμπεριφορά μας, τόσο απέναντι στον εαυτό μας, όσο απέναντι και στους άλλους, το εφαλτήριο για όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και τα λοιπά. Δηλαδή μια σωστή αυτοεκτίμηση, μια ρεαλιστική αυτοεκτίμηση είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Τώρα, η αυτοεκτίμηση ως θετική έννοια έχει μέσα της και μια άλλη έννοια συμπληρωματική, πάρα πολύ σημαντική, και είναι η αυτοαποδοχή. Γιατί εγώ μπορεί να γνωρίζω τον εαυτό μου. Μπορεί παραδείγματος χάρη να γνωρίζω ότι δεν είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά. Αλλά αυτό να μην έχω το κουράγιο, τη δύναμη να το αποδεχτώ. Να είμαι στεναχωρημένος γι' αυτό. Να αισθάνομαι μειονεκτικά γι' αυτό. Να συγκρίνω συνέχεια τον εαυτό μου, ας πούμε, με τον αδερφό μου, με την αδερφή μου που είναι που έχει αυτή την ικανότητα και εγώ δεν την έχω. Οπότε έτσι αποκτώ μία μειονεξία, γιατί δεν μπορώ να αποδεχτώ τον εαυτό μου όπως είναι. Θέλω ποιότητες, θέλω ικανότητες που τυχόν δεν τις έχω και παραγνωρίζω ή δεν ξέρω αυτές που έχω. Επομένως, η αυτοεκτίμηση για να λειτουργεί υπέρ μου χρειάζεται και την αυτοαποδοχή. Δηλαδή να είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, με αυτά που μπορώ και να προσπαθώ πάνω σε αυτά και με αυτά που ξέρω ότι δεν τα μπορώ τόσο πολύ και τα μπορούν καλύτερα οι συνάνθρωποι μου. Εδώ ακριβώς, και αυτό είναι το μυστικό, έρχεται η πίστη μας, όχι να αναιρέσει τα δεδομένα της ψυχολογίας, αυτό άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί ο δημιουργός μας που μας έφτιαξε είναι ο μέγας ψυχολόγος, αλλά ακριβώς να τα θεμελιώσει και να τα ασφαλίσει, λέγοντάς μας ότι τόσο η αυτοεκτίμηση όσο και η αυτοαποδοχή ουσιαστικά συνιστούν αυτό που στην πνευματική μας ζωή λέμε ταπείνωση. Τι είναι η ταπείνωση? Ταπείνωση δεν είναι να ακυρώνω τον εαυτό μου. Ταπείνωση δεν είναι να πιστεύω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ταπείνωση δεν είναι να μην τολμώ να κάνω πράγματα. Ταπείνωση δεν είναι να μην διεκδικώ κάποιες φορές και με θεμητούς τρόπους τα δικαιώματά μου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ταπείνωση. Αυτό είναι κόμπλεξ. Είναι άλλη κατάσταση. Ταπείνωση είναι ακριβώς να ξέρω τι έχω, να ξέρω τι μου λείπει, αυτό που έχω το καλό να το αποδίδω στο Θεό. Εδώ είναι ακριβώς η διαφορά με την αυτοπεποίθηση. Δεν πιστεύω στον εαυτό μου, δεν στηρίζομαι στον εαυτό μου. Αναγνωρίζω ότι όποια θετική ποιότητα έχω, όποια ικανότητα, όποια δεξιότητα, όποιο προσόν, όποια επιτυχία είναι δώρο του Θεού, είναι χάρισμα του Θεού. Δεν ξεκινάει από τον εαυτό μου, ξεκινάει από τον Θεό. Και γι' αυτό ακόμα και στην εξάσκηση των ικανοτήτων μου δεν ξεκινάω από τον εαυτό μου, πάλι ξεκινάω από τον Θεό. Δηλαδή αν παραδείγματος χάρη ξέρω ότι είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά, όταν πάω ας πούμε να γράψω διαγώνισμα στα μαθηματικά, δεν λέω ότι εγώ που είμαι τόσο καλή φυσικά και θα διαπρέψω. Διότι υπάρχει περίπτωση και να μην διαπρέψω, όσο καλός και να είμαι σε κάτι μπορεί κάποια στιγμή να αποτύχω. Λέω ότι ναι, πηγαίνω πιο ήρεμη, λέω ότι ναι, εγώ ο Θεός μου έδωσε αυτή την κλίση στα μαθηματικά και τώρα πάλι ο Θεός θα με βοηθήσει να την ενεργοποιήσω και να πάνε όλα καλά αν εκείνος το θέλει. Και δέχομαι ακόμα και στις ικανότητες που έχω, ακόμα και στα θετικά μου στοιχεία, δέχομαι ότι δεν φτάνουν την τελειότητα, γιατί η τελειότητα είναι και μόνο στο Θεό. Ούτε απογοητεύομαι αν σε κάτι που μπορώ να το κάνω καλά, κάποια στιγμή αποτύχω. Δεν ακυρώνω τον εαυτό μου, δεν λέω αφού απέτυχα μια φορά δεν αξίζω. Ούτε έχω από τον εαυτό μου πάντα την απέτηση, ακόμα και σε αυτό που μπορώ να τα καταφέρνω πάντοτε. Διότι έτσι ασκώ μια τεράστια πίεση πάνω στον εαυτό μου, τον αγχώνω, τον πιέζω και ουσιαστικά είμαι εκτός ρεαλισμού. Δηλαδή αποδέχομαι τα ανθρώπινα όρια μου. Δεν υπερεκτιμώ τον εαυτό μου και ξέρω ότι όλα τα δωρήματα που έχω είναι από το Θεό. Όπως επίσης αποδέχομαι ταπεινά τις αδυναμίες μου και με ευγνωμοσύνη μάλιστα. Και με ευγνωμοσύνη, διότι αναγνωρίζω ότι αν μπορούσα να τα κάνω όλα θα είχα καβαλήσει το καλάμι, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, δεν θα με συνέφερε αυτό ούτε ως άνθρωπο ηθικά ούτε πνευματικά. Και επίσης γνωρίζω ότι το να μην τα έχω όλα, που κανείς μας δεν τα έχει όλα, είναι ακριβώς της πρόνοιας και της σοφίας του Θεού. Γιατί ακριβώς ο Θεός μας κάνει κοινωνία, μας κάνει σώμα Χριστού, που το ένα μέλος χρειάζεται το άλλο. Πρέπει να μην τα έχω όλα για να αναγνωρίζω και την αξία του συνανθρώπου μου, του αδελφού μου, του συναδέλφου μου, και εκείνος να καλύπτει τις δικές μου δυναμίες και εγώ τις δικές του. Αυτή ακριβώς η μία αυτάρκεια που μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους είναι αυτή που μας κάνει ακριβώς να χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και έτσι να συνεργαζόμαστε. Είναι δηλαδή τη σοφία του Θεού. Όλες αυτές οι παραδοχές είναι ένα κομμάτι της ταπείνωσης. Είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση λοιπόν εμπεριέχει την αυτοεκτίμηση και την αυτοαποδοχή. Δεν την αναιρεί, καθόλου δεν την αναιρεί. Δεν σημαίνει ότι αν έχω μια σωστή αυτοεκτίμηση δεν είμαι ταπεινός. Επαναλαμβάνουμε, ταπείνωση δεν είναι η ακύρωση του εαυτού μου, μια κομπλεξική αίσθηση μειονεξίας. Δεν έχει σχέση η μειονεξία με την ταπείνωση. Η ταπείνωση ακριβώς με βοηθάει να αναγνωρίσω αυτά που έχω, να τα αποδώσω στο Θεό, να τα κάνω αγάπη. Γιατί η ταπείνωση με βοηθάει να μην κάνω κέντρο του εαυτού μου ναρκισιστικά τον εαυτό μου, να ξέρω ότι ό,τι έχω μου δόθηκε για να διακονήσω και να αποδέχομαι με χαρά τα όρια μου. Γνωρίζοντας ότι ο Θεός μου έδωσε ακριβώς τόσα όσα έπρεπε. Γιατί ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθη και έτσι έρχεται η ταπείνωση και ολοκληρώνει την ψυχολογική λειτουργία της αυτοεκτίμησης.
0: Πολύ όμορφα, Μαρία. Τελικά η ταπείνωση δεν είναι υποχωρητικότητα, έτσι. Δεν είναι μόνο να υποχωρούμε ή να νιώθουμε ότι είμαστε οι αδικημένοι πάντα και οι κατατρεγμένοι.
1: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε βέβαια, εδώ εξαρτάται και από την περίσταση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε έτσι ένα γενικό κανόνα που ισχύει γενικά. Εξαρτάται από την περίσταση. Όμως η ταπείνωση δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να διεκδικήσει με νόμιμους και θεμητούς τρόπους κάποια δικαιώματά του. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι και ο Απόστολος Παύλος όταν μαστίγωσαν, αν θυμάμαι καλά, στους Φιλίππους και μετά πήγαν να τον ελευθερώσουν γιατί έμαθαν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, γύρισε και τους είπε με δίρετε ακατάκριτο νέο είμαι Ρωμαίος πολίτης και τώρα θα μας βγάλουν έτσι τα κλεφτά. Όχι, να έρθουν αυτοί να μας βγάλουν. Υπήρχε βέβαια και άλλη περίσταση που ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος δεν επικαλέστηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη και άφησε να τον χτυπήσουν, να τον φυλακίσουν γιατί είχε κάποιο σκοπό. Δηλαδή εξαρτάται. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, χάρη της αγάπης, της συνεργασίας, της ομόνοιας, να υποχωρήσω από τα δικαιώματά μου και τα λοιπά. Σε μια οικογένεια, για παράδειγμα, σε μια οικογένεια, σε μια συζυγία, πολλές φορές είναι σωτήριο να υποχωρούμε. Εξαρτάται δηλαδή από την περίσταση. Όμως, δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να υποχωρούμε και αν παραδείγματος χάρη κάποιος κάνει μια αδικία εις βάρος μας, ξέρω εγώ, στο εργασιακό μας περιβάλλον, δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε «Ωπ, εδώ αδικήθηκα» ή «Αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σύμφωνο με τον νόμο», για παράδειγμα. Βέβαια, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, δεν μας απαγορεύεται. Πρέπει πάντα να έχουμε τη διάκριση. Εδώ είναι και το θέμα του πνευματικού μας αγώνα και της καθοδήγησής μας της πνευματικής. Τη διάκριση, πώς διεκδικούμε, πού δεν διεκδικούμε, πώς διεκδικούμε, γιατί διεκδικούμε. Αλλά σίγουρα δεν σημαίνει ταπείνωση ότι αφήνουμε τέλος πάντων όλους τους άλλους να μας εκμεταλλεύονται. Όχι, δεν είμαστε καρπαζωής πράκτορες. Και αν αφήσουμε να μας εκμεταλλευτούν, αυτό το κάνουμε ως χριστιανοί γιατί έχουμε έναν υπέρτερο σκοπό. Δηλαδή σε μια οικογένεια που ένα σύζυγος υποχωρεί, για παράδειγμα, και έχει τον υπέρτερο σκοπό να διαφυλάξει την οικογενειακή ειρήνη, να δώσει ίσως ένα παράδειγμα στα παιδιά, να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο τον σύντροφό του. Έχει άλλα κίνητρα. Δηλαδή είναι, εξαρτάται από την περίσταση. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε δικαιώματα. Και να τα διεκδικούμε βέβαια με σωστούς τρόπους.
0: Ναι. Μαρία, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να αποκτήσει την αυτοεκτίμηση όπως πολύ όμορφα μας την περιέγραψες?
1: Βέβαια.
0: Είναι κάτι έμφυτο, καλλιεργείται? Πώς θα την αποκτήσουμε?
1: Βέβαια, βέβαια. Διότι η αυτοεκτίμηση, η σωστή έτσι αυτοεκτίμηση ως ψυχολογικό χαρακτηριστικό είναι κάτι που χτίζεται. Πρώτα απ' όλα, αδελφή Μάρθα, και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά αντικειμενικά πολύ υψηλές ικανότητες, πολύ υψηλό νοητικό, δυναμικό, ακόμα και επιτυχίες, και όμως δεν έχουν αυτοεκτίμηση, έτσι, δεν αγαπούν τον εαυτό τους, δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Είναι και πιο συναισθαλμένοι και αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Και βλέπουμε άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν λιγότερες, ας πούμε, ικανότητες, δεξιότητες, επιτυχίες, και όμως τα έχουν πιο καλά με τον εαυτό τους, αγαπούν περισσότερο τον εαυτό τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται αντιφατικό και παράλογο. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει γιατί ουσιαστικά η αυτοεκτίμησή μας, και ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής μας που είναι θεμελιακά, δεν χτίζεται πάνω στα επιτεύγματά μας. Διότι ένα μικρό παιδάκι, σκεφτείτε πόσα επιτεύγματα μπορεί να έχει. Ούτε έχει βγει στο κοινωνικό στίβο, ούτε. Η αυτοεκτίμηση ουσιαστικά χτίζεται πάνω στην αγάπη και στην αποδοχή που δεχόμαστε από το περιβάλλον μας. Δηλαδή η πρώτη αίσθηση προσωπικής αξίας εδράζεται στο πόσο με αγαπούν. Με φροντίζει η μαμά μου, όσο είμαι βρέφος. Όταν κλαίω με παίρνει αγκαλιά, με παρηγορεί, μου δίνει το γάλα μου. Άρα αξίζω. Αφού με φροντίζουν, σημαίνει με κάτι καλό και αξίζω. Εκεί βρίσκονται τα θεμέλια της αυτοεκτίμησης, ξέρετε. Ακόμα από την κούνια μας. Και είναι απόρρια, όχι των επιτευγμάτων μας, τι επιτεύγματα μπορεί να έχει ένα βρέφος ή έναν ήπιο. Αλλά είναι απόρρια της αγάπης, της αποδοχής και της ποιότητας της φροντίδας που δεχόμαστε. Αυτό είναι πολύ θεμελιακό. Δηλαδή, άνθρωποι που παραμελήθηκαν, που κακοποιήθηκαν, που απορρίφθηκαν στην πολύ πρώιμη παιδική ηλικία, δυσκολεύονται με το κομμάτι της αυτοεκτίμησης, ακόμα και αν είναι πολύ ικανοί. Γιατί ακριβώς δεν έχουν πάρει αυτό το θεμελιακό αίσθημα, αξίζω γιατί με αγαπούν. Αυτή είναι η βάση της αυτοεκτίμησης. Από εκεί και πέρα, καθώς το παιδί μεγαλώνει φυσικά, αρχίζει να έχει πρωτοβουλίες, να έχει μικρότερα ή μεγαλύτερα προοδευτικά επιτεύγματα. Από το να αρχίσει να περπατάει, να μάθει να σκαρφαλώνει, ξέρω εγώ, να μιλάει, αργότερα να πάει στο σχολείο, να μάθει να πάρει καλό βαθμό. Εκεί ακριβώς τώρα έρχεται πάλι ο ρόλος του γονέα για να χτίσει σωστά την αυτοεκτίμηση του παιδιού του. Δηλαδή, ένα παιδάκι, ας πούμε, που δεν του αφήνουν ποτέ πρωτοβουλίες, δεν θα αποκτήσει αυτοεκτίμηση, γιατί αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αφού ποτέ δεν το αφήνουν να κάνει μόνο του τίποτα. Ένα παιδάκι που δεν θα του πούν ποτέ ένα μπράβο για τη ζωγραφιά που έκανε, για τον καλό βαθμό που πήρε, για το οτιδήποτε. Επίσης θα νιώθω ότι τίποτα από ό,τι κάνει δεν είναι σημαντικό. Ο έπαινος είναι πολύ σημαντικός για το χτίσιμο της αυτοεκτίμησης, αλλά ο έπαινος με σωστό τρόπο. Δεν λέμε στο παιδί μπράβο, wow, είσαι υπέροχος. Όχι, έτσι του δίνουμε μια μη ρεαλιστική εικόνα. Δεν του φουσκώνουμε τον εγωισμό. Λέμε μπράβο, ας πούμε, Κριστάκι, αστή ζωγραφιά, έχει πολύ ωραία χρώματα. Γινόμαστε και συγκεκριμένοι στον έπαινό μας. Και το ενθαρρύνουμε, δεν του λέμε είσαι τέλειος, αλλά το ενθαρρύνουμε. Και επίσης, όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας έχει μια ιδιαίτερη κλίση, μια ιδιαίτερη ικανότητα, φροντίζουμε με τον τρόπο μας να του περάσουμε ότι αυτό είναι ένα χάρισμα του Θεού. Δηλαδή, αν γυρίσει στο σπίτι χαρούμενο και πει ή πήρα 20, πήρα ξέρω εγώ 10 με τόνο, και μόνο εγώ πήρα στην τάξη μου 10 με τόνο, του λέμε, αχ, ξέρω εγώ, Κατερινούλα, μακάρι την άλλη φορά να πάρουν και οι φίλες σου 10 με τόνο. Να είστε πιο πολλοί. Ή ότι έλα τώρα να πούμε ένα ευχαριστώ στο Θεό που σε βοήθησε να πάρεις 10 με τόνο. Αν είσαι πολύ καλή στα μαθηματικά, ο Θεός έτσι σου έδωσε αυτό το δώρο. Δηλαδή, έτσι χτίζουμε και την αυτοεκτίμηση του παιδιού μας. Δεν το ακυρώνουμε. Δεν έχει νόημα να το πούμε. Πήρες 10 με τόνο και τι έγινε. Γιατί αυτό είναι ακύρωση του παιδιού. Ούτε του λέμε πήρες 10 με τόνο. Εσύ και άλλος κανείς. Μπράβο που ήσουν μόνο εσύ. Γιατί έτσι το κάνουμε αλαζονικό. Αλλά επισημαίνουμε τα θετικά του. Φροντίζουμε να το προσγειώνουμε λέγοντάς του πάντα ότι αυτά οφείλονται στο Θεό και το κάνουμε και πιο κοινωνικό. Μακάρι την άλλη φορά να πάρει και η φίλη σου 10 με τόνο. Βοήθησε την λίγο στα μαθηματικά, ας πούμε. Για να του μάθουμε κιόλας να μοιράζεται τα χαρίσματά του. Είναι μια τέχνη, ξέρετε, να χτίσουμε την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Μια πάρα πολύ λεπτή τέχνη, αλλά μια πάρα πολύ σημαντική μάχη. Γιατί αν χτίσουμε σωστά την αυτοεκτίμηση του παιδιού μας, που σημαίνει και την ταπείνωση του παιδιού μας, αυτό έχουμε ξεχάσει στις μέρες μας. Και το λάθος που γίνεται είναι ότι σε μια προσπάθεια οι γονείς να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών, τα κάνουν εγωιστικά, αλαζονικά, πολύ διεκδικητικά, πάντα έχουν δικαιώματα τα παιδιά, πολλές υποχρεώσεις, το κάνουν μικρούς τύραννους. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί όταν το παιδί θα βγει στη ζωή και θα δει την πραγματικότητα, θα δει ότι δεν ήταν το σούπερ τέλειο που του είπαν οι γονείς του. Ότι δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως αυτό θέλει. Ότι δεν μπορεί καν πάντα να ικανοποιούνται τα δικαιώματά του μέσα στον κόσμο. Οπότε θα ματαιωθεί. Θα πέσει κάθετα η αυτοεκτίμησή του. Είναι μη ρεαλιστικό αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε. Όχι, η αυτοεκτίμηση πάει χέρι-χέρι με την ταπείνωση. Ουσιαστικά η ταπείνωση ασφαλίζει την αυτοεκτίμηση.
0: Μήπως τα πολλά τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα στον χώρο της εφηβείας, της νεότητας, έχουν σχέση και με την απουσία αυτών των ωραίων αρετών που σήμερα μας περιγράφεις, Μαρία? Φυσικά, των ωραίων ψυχολογικών συναισθημάτων, ψυχολογικών
1: διότι σήμερα, ξέρετε, τα παιδιά που είναι πολύ παραβατικά, πολύ διαταρακτικά, έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν πιστεύουν ουσιαστικά ότι αξίζουν πολλά πράγματα. Και όλο αυτό αυτό τους θυμώνει, το εκτονώνουν με έναν θυμό προς τους άλλους, προς την κοινωνία. Και όλο αυτό από πού ξεκινάει? Από το γεγονός ότι αν δούμε στατιστικά, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες. Που σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει αυτό που είπαμε, την αγάπη που χρειάζονταν για να πιστέψουν ότι αξίζουν. Γιατί σας είπα, η βάση της αυτοεκτίμησης είναι η αγάπη, δεν είναι η ικανότητα. Η ικανότητα έρχεται δεύτερη. Ακριβώς λοιπόν, επειδή δεν παίρνουν αυτά που αξίζουν και επειδή μετά οι γονείς και σε ένα σύνδρομο ενοχής, αντί να τους διδάξουν την ταπείνωση, τους φτάνουν σε ένα δικαιωματισμό, διεκδίκησε, κάνε, ράνε, είσαι ο πρώτος, είσαι ο καλύτερος, γίνεται ένα εκρηκτικό μείγμα και φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Βλέπουμε παιδιά που συνέχεια διεκδικούν δικαιώματα ανύπαρκτα και δεν μπορούν να δεχτούν όρια. Παιδιά που δεν μπορούν να ανεχτούν καμία ματέωση, καμία αποτυχία. Παιδιά που δεν έχουν πάρει αρκετή αγάπη και έτσι πιστεύουν ότι δεν αξίζουν και αυτό τους δημιουργεί και θυμό, οπότε στρέφονται με εχθρότητα εναντίον των άλλων. Και όλα τα συναφή τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σας είπα, η ρίζα της αυτοεκτίμησης είναι η αγάπη.
0: Μάλιστα. Μαρία, αν θέλεις και κλείνοντας, ένα μήνυμα στους ακροατές μας, ενήλικους ανθρώπους, που ίσως κάποια από τα θέματα αυτά μας προβληματίζουν.
1: Βέβαια, μας προβληματίζουν και πολλούς μας προβληματίζουν και είναι πολύ διαδεδομένα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν θέματα με την αυτοεκτίμησή τους. Δεν είναι ούτε κάτι σπάνιο, ούτε κάτι ένοχο, ούτε κάτι κακό. Εν τω μεταξύ, επειδή κακά τα ψέματα τώρα, να το πούμε και αυτό ισχύει για όλους μας. Η ταπείνωση είναι και μια πολύ δυσκολοκατάκτητη κορυφή που υστερούμε σχεδόν όλοι. Δηλαδή όλοι έχουμε μέσα στη φύση μας και τη φιλαυτία, τον εγωισμό που μας εμποδίζει λίγο έτσι να... όλοι θέλουμε να υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας, να δικαιωνόμαστε πάντα, οπότε δυσκολευόμαστε. Γιατί σας είπα, δυσκολία στην ταπείνωση είναι και δυσκολία στην αυτοεκτίμηση. Δηλαδή αυτά τα δύο πάνε παρέα. Και έτσι έχουμε ή πολλοί ενήλικες, επειδή δεν είχαν μια ιδανική παιδική ηλικία, οι γονείς τους κάναν κάποια λάθη, δεν έχουν χτίσει σωστά την αυτοεκτίμησή τους. Αυτό έτσι που βοηθάει και εμένα προσωπικά, αλλά και πιστεύω όλους μας, επειδή όπως είπαμε η αυτοεκτίμηση εδράζεται στην αγάπη, πολλές φορές έτσι, όταν υποτιμούμε τον εαυτό μας λέγοντας δεν αξίζω, όταν είμαστε πολύ ευαίσθητοι στην απόρριψη των άλλων, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ξέρετε, στην αυτοεκτίμηση, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι και παιδιά αλλά και μεγαλύτεροι εξαρτούν την αυτοεκτίμησή τους από την αποδοχή των άλλων. Με απέρριψε ο φίλος μου, με απέρριψε ο τάδε, δεν με θέλει ο τάδε, δεν με συμπαθούν εκεί, άρα δεν αξίζω και όλα αυτά. Εδώ πιστεύω ότι μας βοηθάει, αδερφή, μάθα πάρα πολύ να σκεφτόμαστε όλοι μας και ο καθένας προσωπικά ότι αξίζει ο καθένας προσωπικά όσο όλος ο κόσμος και περισσότερο και μόνο γιατί είναι άνθρωπος. Και μόνο η ανθρώπινη ιδιότητά μας μας κάνει πολύτιμους πάνω και από όλο το χρυσάφι του κόσμου. Γιατί? Γιατί μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί μας είπε ότι ούτε ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ισοστάσιος με μια ανθρώπινη ψυχή. Γιατί ο καθένας από εμάς έχει μια ασάνατη ανθρώπινη ψυχή. Όποιος και αν είναι, σε όποια κοινωνική θέση, όποια επιτεύγματα και να έχει εξωτερικά κτλ. Και αγαπημένη προσωπικά και μοναδικά από τον Θεό. Ο Θεός είναι πατέρας του καθενός από μας. Μας αγαπάει προσωπικά και τέλεια. Ήρθε στον κόσμο, γεννήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τον καθέναν από μας. Και μόνο ο καθένας από μας αν υπήρχε στον κόσμο, ο Χριστός θα έκανε πάλι το ίδιο για αυτόν. Αν δηλαδή σκεφτώ πόσο με αγαπάει ο Θεός, εμένα τη Μαρία, την Κατερίνα, τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Γιάννη, εμένα προσωπικά, και ότι και για μένα μόνο θα ερχόταν στον κόσμο να θυσιαστεί, και για μένα φροντίζει νυχτημερών, αυτός είναι ο πατέρας μου, αυτή είναι η απόλυτη αγάπη που ποτέ θα με εγκαταλείψει, μετά δεν μπορώ να πω δεν έχω καμιά αξία. Πώς είναι δυνατόν να μην έχω αξία όταν για χάρη μου ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ήρθε στον κόσμο, θυσιάστηκε, υπέφερε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε ο ίδιος ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν? Και θα σας πω εδώ κάτι πολύ όμορφο που άκουσα και με συγκίνησε πολύ. Μία κοπελίτσα η οποία ήταν από πολύ δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, τόσο δυσλειτουργικό που μεγάλωνε σε κάποιο ίδρυμα παιδικής προστασίας. Η μητέρα της δεν είχε την ικανότητα να την μεγαλώσει και ο πατέρας της δεν την αναγνώρισε καν, ούτε καν τον ήξερε τον πατέρα της, ένας πολύ αγνώστος πατρός. Όταν έτσι ήρθε η στιγμή, έφτασε σε ηλικία γάμου και τέλος πάντων κάποιος νεαρός έτσι την άρεσε και την προσέγγισε με αυτό το σκοπό, η ίδια της ακριβώς επειδή είχε αυτό το τραύμα μέσα της, που σας είπα την έλλειψη της αγάπης, ένιωσε κάπως έτσι κατώτερα μπροστά σε αυτόν τον νεαρό που ήταν από μια έτσι πιο δομημένη οικογένεια, και είπε μα πώς τώρα αυτός ξέρω εγώ θέλει εμένα, θα παντρευτεί εμένα που εγώ είμαι αγνώστου πατρός. Δηλαδή υποτίμησε έτσι τον εαυτό της, γιατί είχε ακριβώς αυτό το τραύμα, αυτό το έλλειμμα. Και ένας πνευματικός άνθρωπος που ήταν στο περιβάλλον της, της είπε κάτι πάρα πολύ ρεαλιστικό, πολύ έξυπνο, πολύ ουσιαστικό και πολύ ωραίο. Αγνώστου πατρός εσύ. Εσύ. Είσαι του ουρανίου πατρός.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είσαι του Θεού. Και έλαμψαν τα μάτια της.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έλαμψαν τα μάτια της. Δηλαδή όλοι μας, ό,τι και να μας έχει συμβεί, σε όποια κατάσταση και να είμαστε, είμαστε τα μοναδικά αγαπημένα παιδιά του ουρανίου πατρός, του Θεού μας. Μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Αυτόν το συνειδητοποιήσουμε, κερδίζουμε τη βάση της αυτοεκτίμησής μας.
0: Έτσι. Πολύ ωραία Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κόσμο που μας ακούει και εμάς τους ίδιους πρώτα, όπως είπες,
1: αμήν,
0: να
1: αμήν.
0: Καταλάβουμε
1: και
0: αυτές τις
1: πρώτα. Ναι.
0: Ωραίες ιδέες και ωραίες αξίες και ωραία συναισθήματα. Η αυτοεκτίμηση και η ταπείνωση ήταν, αγαπητοί μας φίλοι, το θέμα μας σήμερα. Συνομιλήσαμε με τη φιλόλογο και ψυχολόγο Μαρία Παστουρματζή.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: ηρεμία και να έχουν όλα τα αγαθά που θα τους στείλει ο Θεός πλούσια και να χαίρονται με όλη τους την καρδιά.
1: Ευχαριστούμε αδερφή Μαρία για τις ευχές και εκ μέρους των ακροατών. Αδερφή Μαρία, στον όμορφο κόσμο που δημιούργησε ο Θεός βλέπουμε να επικρατεί η ηρεμία, η αρμονία, η γαλήνη. Ξεκουράζεται το μάτι του ανθρώπου αν κάνει ένα περίπατο έξω στο δάσος, στη θάλασσα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία. Γαλινεύει η ψυχή του. Πώς όμως όλα αυτά τα δέντρα, ο ήλιος δεν καταστρέφονται, δεν γυράσκουν, δεν εξαφανίζονται όσο αυτό εξαρτάται από αυτά?
0: Όλη αυτή η αρμονία, αδελφή Αθηνά, που υπάρχει έξω στον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη, οφείλεται στο ότι ο Θεός, όταν δημιούργησε το όμορφο αυτό σύμπαν, έβαλε φυσικούς νόμους. Δηλαδή νόμους πάνω στους οποίους υπακούν όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού. Αλλά για να το καταλάβουμε και να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από τους νόμους τους οποίους θέσπισαν οι φυσικοί οι οποίοι ασχολούνται με όλο αυτόν τον κόσμο και τον πλανήτη. Έχουμε παραδείγματος χάρη τον νόμο της βαρύτητος, τον οποίο όπως ξέρουμε ανακάλυψε ο Νεύτωνας.
1: Αδερφή Μαρία, μπορεί να μην είσαστε φυσικός, αλλά μπορείτε να μας πείτε πώς τον ανακάλυψε.
0: Ο Νεύτωνας ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να βγαίνει έξω στη φύση, στα δάση, να βλέπει τα όμορφα περιβόλια, τον όμορφο ουρανό, τον λόλαμπρο ήλιο. Έτσι λοιπόν κάποτε πήγε έναν περίπατο και είδε ένα περιβόλι γεμάτο μηλιές. Ξαφνικά ακούει ένα θόρυβο δίπλα του. Βλέπει ένα μήλο να πέφτει από τη μηλιά. Αλλά παρατήρησε κάτι, ότι το μήλο αυτό έπεσε κατευθείαν κατακόρυφα προς τα κάτω. Αυτό όμως τον έκανε πάρα πολύ τρομερή εντύπωση και άρχισε να σκέφτεται. Και γιατί το μήλο δεν πήγε με κλίση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και γιατί το μήλο δεν πήγε προς τα πάνω? Και έτσι ερευνώντας έβγαλε το νόμο της βαρύτητος ή της έλξεως, ο οποίος νόμος λέει ότι όλα τα πράγματα που υπάρχουν πάνω στον κόσμο αυτόν έλκονται από το κέντρο της γης. Και αλίμονό μας, εάν δεν έλκονταν, γιατί φαντάζεστε να πήγαιναν όλα αυτά τα πράγματα προς τα πάνω, θα διαλύονταν ο αέρος, το οξυγόνο, οι άνθρωποι θα ανέβαιναν προς τα πάνω και τελικά δεν θα υπήρχε ζωή πάνω στον πλανήτη αυτόν, στη γη δηλαδή, όπου κατοικούν οι άνθρωποι και υπάρχει η ζωή. Όλα αυτά όμως γίνονται γιατί όλα τα σώματα και τα οποία δημιούργησε ο Θεός υπακούν στους νόμους του Θεού. Ο Θεός θέσπισε φυσικούς νόμους και αλίμονο αν δεν κάνουν υπακουή τα σώματα.
1: Αδερφή Μαρία, για τον άνθρωπο έθεσε νόμους.
0: Βεβαίως και έθεσε νόμους για τον άνθρωπο, και τον πρώτο νόμο τον οποίο έθεσε ο Θεός ήταν ο άγραφος ηθικός νόμος, τον οποίο μάλιστα τον έβαλε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Από εκείνη τη στιγμή που δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, και τους έβαλε μέσα στον παράδεισο, αυτοί γνώριζαν πότε θα κάνουν το καλό και πότε το κακό, γιατί μέσα στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, είχαν τον έμφυτο αυτόν ηθικό νόμο γραμμένο. Ο έμφυτος αυτός ηθικός νόμος είναι η φωνή του Θεού στον άνθρωπο. Σε κάθε κίνηση που έκαναν οι πρωτόπλαστοι, ψιθύριζε ο νόμος αυτός, ο ίδιος δηλαδή ο Θεός, και τους έλεγε «Μπράβο, καλή είναι η πράξη, προχώρα, κάντο αυτό». Αν

0: έκαναν μια πράξη πονηρή, ο Θεός με τη φωνή της συνειδήσεως τους έλεγε και τους έλεγε: «Πρόσεξε, μην κάνεις αυτό, είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού». Έτσι οι άνθρωποι λίγο-λίγο εκπαιδεύονταν και προσπαθούσαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Αλλά όμως, όπως γνωρίζουμε, οι πρωτόπλαστοι δυστυχώς δεν έκαναν το θέλημα του Θεού. Δεν άκουσαν δηλαδή τη φωνή της συνειδήσεως. Και αυτό το γεγονός συνέβη όταν ο παμπώνυρος διάβολος βρήκε την ευκαιρία εκεί μέσα στον παράδεισο με το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού που είχε τοποθετήσει ο Θεός να τους πειράξει. Πήγε λοιπόν και τους αναποδογύρισε, θα έλεγα, τα πράγματα. Τους ρώτησε και τους είπε: «Καλέ, τι σας έκανε ο Θεός, τι σας είπε, να μην τρώτε από όλα τα δέντρα του παραδείσου?» Και η Εύα, η οποία δεν κατάλαβε καθόλου το παμπώνυρο σχέδιο του σατανά, έπεσε στην παγίδα. Αμέσως του είπε τι τους είπε ο Θεός. Δηλαδή ότι ο Θεός μας είπε να τρώμε από όλα τα δέντρα του παραδείσου, μόνο από ένα δέντρο να μην τρώμε, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού.
1: Αδερφή Μαρία, λίγο θα σας διακόψω. Μπορείτε να μας πείτε τι δέντρο ήταν αυτό? Ήταν, επειδή πολλά ακούγονται, ήταν μιλιά, ήταν φυσικό δέντρο, ήταν έτσι όπως το παρουσιάζουν, τι δέντρο ήταν ακριβώς?
0: Αδελφοί Αθηνά, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το γεγονός αυτό, λένε ότι δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο τι δέντρο ήταν. Οι περισσότεροι βέβαια ζωγράφοι, για να κατανοήσει ο άνθρωπος την πτώση, δημιουργούν και παρουσιάζουν μια μιλιά. Όμως ούτε αν ήταν μιλιά, ούτε αν ήταν αχλαδιά, ούτε οτιδήποτε αν ήταν, θα είχε κάποιο σημαντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Εκείνο στο οποίο πέφτει η βαρύτητα όμως είναι η πράξη την οποία έκαναν οι πρωτόπλαστοι, δηλαδή το ότι έκοψαν, έφαγαν τον καρπό του δέντρου και το αποτέλεσμα ήτανε να παραβούν τον νόμο του Θεού. Δηλαδή δεν έκαναν το θέλημα του Θεού και αμέσως άρχισε η φωνή της συνειδήσεως να τους ελέγχει και να τους λέει ότι αυτό που κάνατε ήταν κάτι κακό, και όπως γνωρίζουμε αμέσως έτρεξαν να κρυφτούν, γιατί δεν είχαν μάτια να δούνε κατά πρόσωπο το Θεό. Αλλά το ότι υπάρχει η φωνή της συνειδήσεως μπορούμε να το κατανοήσουμε και από τις πράξεις τις οποίες κάνει ένα πολύ μικρό παιδάκι ακόμα και μηνών. Αν το παιδάκι αυτό αρχίσει να αρκουδάει και το βάζει η μαμά γύρω από ένα τραπέζι, κάνοντας προσπάθεια το παιδάκι να σηκωθεί, μπορεί να παρασύρει και να ρίξει το ποτήρι και το ποτήρι να σπάσει. Τι βλέπουμε όμως? Το παιδάκι ή κατεβάζει τα μουτράκια του, γιατί δεν θέλει να έλθει το βλέμμα του αντίκρι με το βλέμμα της μητέρας, ή το παιδάκι θα πάει να κρυφτεί κάτω από το τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι ο έμφυτος ηθικός νόμος είναι μέσα στην καρδιά του παιδιού από την ώρα που το παιδί έρχεται πάνω σε αυτόν τον κόσμο και το ελέγχει. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει τη φωνή της συνειδήσεως και κάνει το καλό, ο άνθρωπος αυτός έχει γαλήνη στην καρδιά και στην ψυχή του. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος δεν ακούει τη φωνή της συνειδήσεως, ο άνθρωπος αυτός ασφαλώς όχι μόνο δεν έχει γαλήνη και ηρεμία, αλλά είναι συνεχώς ταραγμένος. Δυστυχώς όμως οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, αλλά το βάρος είναι ότι όλοι με το που ερχόμαστε στη γη, ερχόμαστε πλέον έχοντας μέσα μας ένα σπέρμα προς το κακό. Γέρνουμε δηλαδή προς το κακό και πρέπει να κάνει πολύ αγώνα ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει καλή συνείδηση. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έκαναν πολύ αγώνα στα προχριστού χρόνια. Έπεσαν στην ειδωλολατρία και το αποτέλεσμα ήταν να απομακρυνθούν από το Θεό κατά πολύ και να διαπράττουν την αμαρτία, χωρίς όμως να μπορέσουν να εξαφανίσουν τη φωνή της συνειδήσεως.
1: Και τι έκανε ο Θεός για αυτούς τους ανθρώπους όταν βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση?
0: Ο Θεός, επειδή αγαπάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, σκέφτηκε τώρα έναν άλλο τρόπο για να μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο να ακούει τη φωνή της συνειδήσεως. Επειδή ο πρώτος νόμος, όπως είπαμε, ήταν άγραφος, σκέφτηκε «Ας τους δώσω γραπτό ηθικό νόμο». Ήδη είχε εκλέξει ως εκλεκτό του λαό τον λαό Ισραήλ, ήδη είχε αναθέσει τον Μωυσή να βγει από τη γη της δουλείας ο λαός στην Αίγυπτο και τον οδηγούσε προς τη γη της επαγγελίας, και όταν βρέθηκαν εκεί κοντά στο όρο Σινά, ο Θεός είπε στο Μωυσή: «Προετοίμασε το λαό για να τον μιλήσω και να του δώσω νόμους». Ο Θεός διέταξε τον Μωυσή στην προετοιμασία αυτή να καθαριστούν, να πληθούν, να νηστέψουν 3 μέρες και όταν πλέον θα περνούσε το τριήμερο, τότε να πλησίαζαν γύρω-γύρω στο όρο Σινά και θα εμφανιζόταν ο Θεός για να τους μιλήσει. Ήρθε λοιπόν η 3η μέρα, προετοιμασμένοι όλοι οι Ισραηλίτες, αλλά όταν ήρθε η 3η μέρα το πρωί και άρχισε η εμφάνιση του Θεού, ήτανε φοβερή, γιατί ο Θεός εμφανίστηκε με βροντές, με αστραπές, με φωτιά, ένδειξη της παντοδυνάμου παρουσίας του, με σεισμό. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν όλο το όρος να καπνίζεται, τόσο πολύ φοβήθηκαν που πλησίασαν τον Μωυσή και του είπαν: «Μωυσή, δεν θέλουμε σε εμάς να μιλήσει ο Θεός, τον φοβόμαστε. Πήγαινε εσύ, ας μιλήσει σε σένα και να έρθεις να μας πεις ό,τι έχει ο Θεός να πει σε όλους μας». Έτσι λοιπόν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά. Πήρε, όπως γνωρίζουμε, τις 2 πλάκες με τις 10 εντολές, που ήτανε οι 10 εντολές, θα λέγαμε, το κύριο μέρος όλου του Μωσαϊκού νόμου. Γιατί ο Θεός και πριν, μέσω των προφητών, είχε δώσει πάρα πολλούς νόμους. Αλλά όμως οι 10 εντολές ήτανε εκείνες που είπε ο Θεός: «Αν τη στηρίσετε, να ξέρετε ότι όχι μόνο θα είμαι βοηθός σας, αλλά δεν θα σας λείψει τίποτε από τον κόσμο αυτόν. Εγώ θα είμαι μαζί σας συνεχώς». Αλλά όπως γνωρίζουμε από τα γεγονότα, οι Ισραηλίτες δυστυχώς, μόλις ο Μωυσής έφυγε, έκαναν το χρυσό μοσχάρι και το λάτρευσαν, και όταν ο Μωυσής κατέβηκε, τόσο πολύ θύμωσε που κατά λάθος έδειξε τον δεκάλογο και μετά αναγκάστηκε να ξανανέβει για να ξαναπάρει τις 10 εντολές γραμμένες από τον Θεό. Όμως οι Ισραηλίτες και πάλι έκαναν μια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν και να κάνουν υπακουή στη φωνή του Θεού. Και πάλι ξέφευγαν και πάλι έπεφταν στην ειδωλολατρία, με αποτέλεσμα ο Θεός αποφάσισε να στείλει τον ίδιο τον Υιό Του για να μπορέσει να τους σώσει από βέβαιο πνευματικό θάνατο.
1: Όταν ήρθε ο Χριστός εδώ στη γη, πώς προσπάθησε να τους βοηθήσει, αδερφή Μαρία?
0: Ο Κύριος μας προσπάθησε να τους βοηθήσει καταρχάς με τη διδασκαλία του και με τα θαύματα βέβαια τα οποία έκανε, αλλά κυρίως με αυτά τα οποία έλεγε. Κάποια φορά μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το 5ο κεφάλαιο ότι ο Κύριος μας λέει ανοίχτηκε και άρχισε το δημόσιο το έργο από τη λίμνη της Γαλιλαίας, έφτασε εκεί στα Ιεροσόλυμα στην Παλαιστίνη, κόσμος πολλής πήγαινε από πίσω του. Σκέφτηκε λοιπόν ο Κύριος να τους μιλήσει και να τους διδάξει τι πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως ο κόσμος ήταν τόσος πολλής που δεν χωρούσε πουθενά σε κανένα σπίτι. Σκέφτηκε λοιπόν να πάει να χρησιμοποιήσει σαν έδρα διδασκαλίας τη συναγωγή που ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά και πάλι σκέφτηκε ο Χριστός, εκεί είναι οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, αυτοί μόλις θα με ακούσουν αμέσως θα κατεβάσουν τα κεφάλια τους, γιατί εγώ θα μιλάω όχι μόνο για το ακούστε αλλά και εφαρμόστε αυτά τα οποία ακούτε. Αυτοί δυστυχώς δεν εφαρμόζουν. Καλύτερα να φύγω έξω, να πάω εκεί που υπάρχει το καθαρό οξυγόνο, εκεί που η φύση είναι καταπράσινη. Και όπως μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως είπα, βγήκε έξω, λέει, σε ένα βουνό, σε ένα όρος. Δεν μας λέει ποιο όρος, απλώς το όρος αυτό ανέβηκε ψηλά στο λόφο ο Κύριος μας. Από κάτω στην πρώτη γραμμή κάθισαν οι μαθητές του και μετά όλος ο λαός. Επειδή ήταν ψηλά ο Κύριος, είχε αντίλαλο και όλος ο λαός άκουγε πάρα πολύ καθαρά τι τους έλεγε ο Κύριος μας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ξεκίνησε τη δημόσια διδασκαλία του. Αλλά αδερφή Αθηνά, να μην προχωρήσω παραπέρα, θα ήθελα σήμερα να σταθώ σε ένα πολύ σπουδαίο πράγμα που έχουμε όλοι και είναι, όπως σας είπα, έμφυτο, τον άγραφο ηθικό νόμο, τη συνείδησή μας.
1: Αδερφή Μαρία, τι είναι η συνείδηση?
0: Θα το πω με πολύ απλά λόγια για να το καταλάβουμε και θα αναφέρω ένα παραμύθι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς ο οποίος σε μια χώρα κυβερνούσε, θα γιόρταζε τη γιορτή του. Ο βασιλιάς όμως αυτός συνήθιζε να δέχεται δώρα, αλλά δώρα κατασκευασμένα από τους υπηκόους του, τους ίδιους. Έτσι λοιπόν άρχισαν όλοι να σκέφτονται τι δώρα να κάνω για το βασιλιά, τι θα αρέσει το βασιλιά, τι θα είναι προτιμότερο να του δώσω. Μέσα σε αυτούς όμως τους υπηκόους ήταν και ένας μάγος. Ο μάγος αυτός ήθελε να δώσει μεγάλη χαρά στο βασιλιά και να του κάνει ένα δώρο, όχι απλώς πρωτότυπο αλλά και ωφέλιμο για το βασιλιά. Επειδή λοιπόν ήξερε ότι όλοι οι βασιλιάδες ήταν και νομοθέτες, γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκε και είπε, θα του κατασκευάσω ένα ωραίο δαχτυλίδι. Έκανε λοιπόν το δαχτυλίδι, έκανε σχέδια από πάνω πάρα πολλά, αλλά με τη μαγική του τέχνη έδωσε και μια πολύ ωραία δυνατότητα στο δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι, όποιος το φορούσε, εάν έκανε μια καλή σκέψη, τότε τον χάιδευε. Αν έκανε όμως μια κακή σκέψη, τότε το δαχτυλίδι τον έσφιγγε. Έτσι λοιπόν, αφού ετοίμασε το δώρο, το πήγε στο βασιλιά. Το προσφέρει στον βασιλιά και ο βασιλιάς το βάζει στο δάχτυλό του. «Πω πω», λέει ενθουσιασμένος, «μα τι ωραίο δαχτυλίδι είναι αυτό». «Περίμενε, βασιλιά μου, μη βλέπεις την εξωτερική ωραιότητα. έχει και εσωτερική ωραιότητα. Δηλαδή, βασιλιά μου, θέλω αυτή τη στιγμή να κάνεις μια καλή σκέψη. Ο βασιλιάς σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή πώς θα πήγαινε σε λίγο στο σπίτι του και θα δεχόταν την αγάπη της γυναίκας του και των παιδιών του. Αμέσως ένιωσε το δαχτυλίδι να το χαϊδεύει. «Μα καλά», λέει, «τι δαχτυλίδι είναι αυτό, με χαϊδεύει». «Είδες, βασιλιά, επειδή έκανες καλή σκέψη». «Βασιλιά, τώρα κάνε μια κακή σκέψη». Ο βασιλιάς τι να σκεφτεί, σκέφτηκε ότι στη φυλακή είχε έναν και σκέφτηκε αυτόν τον άνθρωπο την επόμενη μέρα να τον θέσει τέρμα στη ζωή του. Πω πω, το δαχτυλίδι τόσο πολύ τον έσφιγγε που δεν μπορούσε άλλο, άρχισε να φωνάζει, φτάνει, το δαχτυλίδι με σφίγγει. «Βασιλιά, πρόσεξε», του είπε ο μάγος, «τι σκέψεις θα κάνεις και τι αποφάσεις παίρνεις, γιατί το δαχτυλίδι αυτό θα σε βοηθάει στους νόμους που θα γράφεις. Εάν είναι ο νόμος καλός και ωφέλιμος για τους πολίτες, θα σε χαϊδεύει. Εάν είναι κακός, θα σε σφίγγει και τότε θα τον διαγράφεις εκείνο το νόμο, βασιλιά μου». Αυτό είναι, όπως είπα, ένα παραμύθι παρμένο από τη ζωή, αλλά έτσι ακριβώς έκανε και ο Θεός βασιλιάς μας, ο Θεός Πατέρας. Έβαλε μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στην ψυχή του, ένα τέτοιο δαχτυλίδι. Όταν κάνουμε το καλό, ο Θεός χαίρεται και μας λέει «Μπράβο, μπράβο, είμαι πολύ χαρούμενος, έκανες το θέλημά μου σήμερα». Όταν όμως κάνουμε το κακό, επόμενο είναι να μας ελέγχει, αλλά κι αν συνεχίζουμε να κάνουμε το κακό και πάλι η φωνή αυτή δεν σταματάει να μας ελέγχει.
1: Αδερφή Μαρία, πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνεται?
0: Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν Θεό Πατέρα. Όταν λέμε όμως Θεό Πατέρα, δεν εννοούμε σαν τον Πατέρα αυτής της ζωής και αυτής της γης, γιατί ας σκεφτούμε λίγο τη θέση ενός πατέρα και ενός γονιού, ο οποίος έχει ένα παιδί το οποίο όταν ήρθε στην εφηβεία άρχισε να παίρνει τον στραβό δρόμο, άρχισε να έρχεται σε αντίθεση με τους γονείς, άρχισε να κάνει ανερώτητα πράγματα. Οι γονείς το βλέπουν, το παρακολουθούν, προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Το παίρνει η μάνα από κοντά, το μιλάει, το παίρνει ο πατέρας από κοντά, το μιλάει. Το παιδί όμως βλέπουν ότι συνεχίζει τη ζωή αυτή που χάραξε και διαπράττει την αμαρτία. Τέλος οι γονείς κουράζονται και λένε «Δεν μπορώ άλλο, άστο να κάνει ό,τι θέλει, υπεύθυνο είναι». Ο πατέρας Θεός όμως δεν κουράζεται. Ακατάπαυστα μας μιλάει με τη φωνή της συνειδήσεως. Ακατάπαυστα προσπαθεί να μας ξυπνήσει. Γιατί η συνείδηση, αδελφή Αθηνά, είναι το ξυπνητήρι του Θεού. Έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας, αν το θυμάστε, και μας ξυπνάει από βέβαιο πνευματικό θάνατο. Και αλίμονο, αν δεν ξυπνήσουμε, τότε σίγουρα θα πεθάνουμε πνευματικά.
1: Και αν ακούσουμε και ξυπνήσουμε, αδερφή Μαρία, τι θα κερδίσουμε?
0: Μεγάλο είναι το κέρδος και η ωφέλεια την οποία μας δίνει ο Θεός εάν ακούμε τη φωνή Του. Και αυτό το γνωρίζουμε από ένα πολύ εκλεκτό παράδειγμα από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας μεγάλο, και είναι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ο Άγιος Σιμεών, όπως ξέρουμε, από παιδάκι αγαπούσε το Θεό, αλλά και όταν ακόμη μεγάλωσε και δόθηκε στη μοναχική ζωή και πολιτεία, το πρώτο πράγμα που προσπάθησε να κάνει ήταν να ασχοληθεί έντονα με την προσευχή, δηλαδή να επικοινωνεί με το Θεό μια ώρα ας πω το βράδυ και μάλιστα να επικοινωνία σωστή, όχι όπως εμείς που ναι μεν κάνουμε την προσευχή μας στο Θεό και ο νους μας τρέχει από εδώ και από εκεί. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιμεών, ενώ προσευχόταν μία μέρα έντονα, μέσα του όταν κόντευε να τελειώσει, ένιωσε μια φωνή η οποία του είπε «Σιμεών, ακόμη λίγο, κάθισε ακόμη λίγο». Ο Σιμεών άκουσε τη φωνή αυτή και είπε «Ας καθίσω ακόμη 10 λεπτά να προσευχηθώ». Έτσι λοιπόν, από εκείνη τη μέρα προσευχόταν συν 10 λεπτά. Όμως μετά από λίγες μέρες ακούει πάλι την ίδια φωνή του λέει «Σιμεών, ακόμη λίγο, κάθισε λοιπόν ακόμη λίγο». Μετά τις επόμενες μέρες πάλι η φωνή του έλεγε «Ακόμη λίγο Σιμεών, ακόμη λίγο», μέχρι που έφτασε να προσεύχεται σχεδόν όλο το βράδυ, να κοιμάται πολύ λίγο σε ένα κάθισμα και αξιώθηκε από τον Θεό να δει το Άγιο άκτιστο φως, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερη ωφέλεια από αυτό? Γιατί όλοι μας αγωνιζόμαστε γι' αυτό τον στόχο και γι' αυτό τον σκοπό. Ο σκοπός των ανθρώπων είναι να νιώσουν την παρουσία του Θεού. Μα ο Θεός βρίσκεται μέσα μας, μας μιλάει, βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας. Αρκεί να ακούμε τη φωνή Του και τότε θα είμαστε άνθρωποι του Θεού και θα χαιρόμαστε με την παρουσία Του.
1: Αδερφή Μαρία, να σας ρωτήσω κάτι. Μετά το θάνατο μας ακολουθεί η φωνή της συνειδήσεως?
0: Βεβαίως και μας ακολουθεί, γιατί η φωνή της συνειδήσεως είναι, όπως είπα, μέρος της ψυχής του ανθρώπου. Από την ώρα που ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, εκείνο το οποίο φεύγει είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το σώμα μένει εδώ, το φθαρτό. Άρα και η συνείδηση, αφού είναι μέρος της ψυχής, ακολουθεί τον άνθρωπο. Και άρα και η συνείδηση ακολουθεί την ψυχή του ανθρώπου. Όμως αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από μια παραβολή που είπε ο Κύριός μας, την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Εκεί λέει ότι έφυγε ο πτωχός Λάζαρος και πήγε στους κόλπους του Αβραάμ. Έφυγε και ο πλούσιος και πήγε στην κόλαση και παιδευότανε. Όμως σε κάποια στιγμή, λέει, ο πλούσιος έστρεψε τα βλέμματά του και είδε τον Λάζαρο που ήταν δίπλα στον Αβραάμ και χαιρότανε. «Καλά», λέει, «αυτός να είναι δίπλα στον Αβραάμ και εγώ εδώ να παιδεύομαι». Και εδώ γεννάται το ερώτημα, πώς συναισθάνθηκε την κατάσταση στην οποία βρισκότανε? Χάρη στην έμφυτη φωνή της συνειδήσεως, η οποία τον έλεγχε. Γιατί η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η φωνή αυτή της συνειδήσεως, η οποία διαρκώς θα μας ελέγχει, γιατί δεν κάναμε το θέλημα του Θεού όταν ήμασταν εδώ κάτω στη γη. Γι' αυτό, αδελφή Αθηνά.
1: Οπότε, αδελφή Μαρία, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Τι μήνυμα δίνετε τελευταίο έτσι στους ακροατές μας για να κλείσουμε?
0: Θα πρέπει να ξυπνήσουμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας, γιατί δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούμε να κρύψουμε, να καλύψουμε τη φωνή της, προσπαθούμε να την εξαφανίσουμε από μέσα μας και νομίζουμε ότι η φωνή αυτή δεν θα μας ελέγχει πλέον και θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος και ιδίως αυτοί οι οποίοι είναι γονείς και μεγαλώνουν παιδιά, πρέπει να μιλά όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και στους γύρω του για την έμφυτη αυτή φωνή του Θεού. Ψάχνουμε σημερινούς καιρούς να βρούμε τον Θεό και λέμε «μα δεν τον ακούμε». Δεν τον ακούμε γιατί δεν έχουμε αυτιά πνευματικά. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά τα πνευματικά μας, ας ακούσουμε αυτή τη φωνή του Θεού και τότε να είστε σίγουροι ότι ο Θεός όχι μόνο θα μας ευλογεί αλλά θα μας δώσει όλα τα αγαθά όπως το είπε στα προ-Χριστού χρόνια όταν εμφανίστηκε στο όδο Σινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή που κάναμε σήμερα, αδελφοί Αθηνά. Εύχομαι υγεία και πνευματική να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, αδελφή Μαρία. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην σημερινή μας εκπομπή την αδελφή Μαρία, η οποία είναι μέλος της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητας Αγία Λιδία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10 και μισή το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8 και μισή, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης, 7 και μισή με 9 και μισή το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7 και μισή με 9 και μισή το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ.
1: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932 64 36 74 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. 5η 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.
0: Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, υποδοχή θαυματουργού εικόνος και ιερών λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία ποντιακών λυρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας, κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 24 77 00 14.
2: Ιερά Μητρόπολης, Συσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

0: γραφικές τέχνες μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες, μηχανήματα πρωτοποριακά, εμπειρία πολυετής, ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail periodiko@agelidia.com.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού συναντώμεθα και πάλι προσφυλής μας ακροατέ με τον Απόστολο Παύλο. Αυτός είναι ο διδάσκαλός μας και ο ιδρυτής της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο οποίος μας έφερε το φως του Ευαγγελίου, μας έβγαλε από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας και μας αναγέννησε πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε πολύ καλά πως η καρδιά της Ευρώπης χτυπά στην Ελλάδα. Γι' αυτό και έριψε όλο το βάρος των δραστηριοτήτων του στον εκλεκτό ελληνικό λαό. Γιατί αυτός ήταν ικανός να αποδεχθεί και να μεταφέρει και στους άλλους λαούς το θησαυρόν του Ιερού Ευαγγελίου. Και αυτό το λέγουμε χωρίς καμιά προκατάληψη ή από καμιά σοβινιστική διάθεση, διότι το γένος των Ελλήνων, όπως και ο Ισραήλ, είναι λαοί ανάδελφοι με πλήθος ικανοτήτων, χαλκέντεροι και αδάμαστοι. Και όσες φορές ευρίσκονται κάτω από την ευλογία και την ιδιαίτερη σκέπη του Θεού, απολαμβάνουν τις θεϊκής του προστασίες και μπορούν να αισθάνονται κοντά του ασφάλεια και σιγουριά. Όσες φορές κοντράρονται με το θέλημα του Θεού και έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο του, τότε δεινά και περιπέτειες τους αναμένουν. Όμως εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες δεν θα πάψουμε να είμαστε τα γνήσια τέκνα του Αποστόλου Παύλου και να παραμείνουμε όρθιοι ανάμεσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο, διακηρύσσοντας το είδομεν το φως του αληθινών και ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, και ότι τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας δεν τους ανταλλάσσουμε με τίποτε, και ότι είμαστε αποφασισμένοι μέχρι τέλους της ζωής μας να τους υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Σήμερα που κρατούμε στα χέρια μας τον ατίμητο θησαυρό του Ιερού Ευαγγελίου, διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου τους στίχους 4 έως και 8 από το 4ο κεφάλαιο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιδένε έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή, μη εν πάθη επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδώτα των θεών. Το μη υπερβαίνειν και πλεονεκτήν εν το πράγματι των αδελφών αυτού, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και προείπομεν ημίν και διεμαρτυράμεθα. Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, άλλεν αγιασμό. Τι γαρούν ο αθετών ουκ άνθρωπον αθετή, αλλά των Θεών τον και δόντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Με πιο απλά λόγια, να ξέρει ο καθένας από σας να χρησιμοποιεί το σώμα του με αγιασμό και τιμή, όχι για παράφορα πάθη όπως και οι εθνικοί που δεν ξέρουν το Θεό. Να μην αμαρτάνει και εκμεταλλεύεται τον αδελφό του στα ζητήματα αυτά, διότι ο Κύριος θα είναι δίκαιος τιμωρός για όλα αυτά, καθώς σας είπαμε και τονίσαμε προηγουμένως. Διότι δεν μας κάλεσε ο Θεός για κάθαρτο βίο, αλλά διαγιασμό.
Όποιος λοιπόν περιφρονεί αυτά, δεν περιφρονεί άνθρωπο, αλλά το Θεό, ο οποίος και σας έδωσε το Πνεύμα το Άγιον. Κατηγόρησαν προς φιλείς μας ακροατέ οι εχθροί του χριστιανισμού τους χριστιανούς, ότι τάχα περιφρονούν το σώμα και ενδιαφέρονται μόνο για την ψυχή. Αυτό όμως αποτελεί καθαρά ύβρι και συκοφαντία του χειρίστου είδους. Διότι ο χριστιανισμός όχι μόνο δεν περιφρονεί το σώμα, αλλά αντιθέτως διδάσκει απεριόριστον σεβασμόν εις αυτό. Το χαρακτηρίζει μάλιστα ως το θεότευκτον όργανον της ψυχής και ως ζωντανόν ναόν του Θεού. Το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Α. Κορινθίους 6:19. Ναός του Θεού το σώμα, μέσα στο οποίο η ψυχή ως ιέρια προσφέρει λατρεία και δόξα στο Θεό. Χωρίς το σώμα η ψυχή δεν μπορεί να επιβιώσει, να καλλιεργηθεί και να φτάσει σε τέτοιο βαθμό

και να χρησιμοποιούνται ως όργανα των θελημάτων της ψυχής. Το νου δε μας τον έδωσε ο Θεός δια να σκεπτόμεθα το κακό και την αμαρτία, ούτε να σχεδιάζουμε σατανικά σχέδια πως θα πλουτίσουμε εις βάρος των αδελφών μας ή πως θα πατήσουμε πάνω σε ανθρώπινα πτώματα για να ανεβούμε στα υψηλά αξιώματα. Το νου δε μας τον έδωσε ο Θεός όχι να τον καταστήσουμε κοπροβιομηχανία του διαβόλου, με τα προϊόντα της οποίας να τρεφόμεθα εμείς και να τρέφουμε και τους άλλους. Το νου μας τον έδωσε ο Θεός για να τον φωτίζουμε με το θεϊκό φως και να τον κάνουμε δεκτικό όργανο των θεϊκών νοημάτων. Έτσι θα παρέχουμε στην ψυχή μας όλες τις δυνατότητες να πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και θα είναι ο νους του κάθε πιστού νους Χριστού. Τότε θα είμεθα σύμφωνοι και με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Εμείς δε νουν Χριστού έχομεν», Κορινθίους 3:16. Τα μάτια μας τα έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε. Τι όμως, τη ματαιότητα του κόσμου, τα πονηρά και τα βρωμερά που παρασύρουν τον άνθρωπο στο κακό και στην αμαρτία? Ασφαλώς όχι. Τα μάτια μας τα έδωσε ο Θεός να βλέπουμε τον όμορφο αυτό κόσμο, να μελετούμε τον νόμο του Θεού, να εξυπηρετούμεθα στις καθημερινές ανάγκες, να βλέπουμε τον πόνο και τη δυστυχία των συνανθρώπων μας. Ποτέ και σε καμιά περίπτωση τα μάτια μας δεν πρέπει να είναι υπηρετικά όργανα της αμαρτίας και παγίδες θανάτου της ψυχής μας. Τη γλώσσα δεν μας την έδωσε ο Θεός να κατακρίνουμε και να συκοφαντούμε τον αδελφό μας, να βλασφημούμε, να εσχρολογούμε και να μολύνουμε την ατμόσφαιρα με βρωμόλογα και ευθυδεολογίες. Τη γλώσσα μας την έδωσε ο Θεός για να επικοινωνούμε μαζί Του και να συνομιλούμε με τους συνανθρώπους μας. Η γλώσσα υπάρχει για να λαλεί την αλήθεια, να παρηγορεί τους θλιμμένους, να στηρίζει τους ολιγοψύχους, να ενθαρρύνει τους απελπισμένους και να είναι το υπηρετικό όργανο της αγάπης. Ποτέ και σε καμιά περίπτωση η γλώσσα μας δεν πρέπει να γίνει όργανο του μίσους και της κακίας, του φθόνου και του εγωισμού, της κακότητος και της υπερηφανίας. Τα χέρια μας δεν μας τα έδωσε ο Θεός για να κλέβουμε και να ληστεύουμε, να χειροδικούμε και να σκοτώνουμε. Τα χέρια μας τα έδωσε ο Θεός για να εργαζόμαστε με τον τίμιο ιδρώτα του προσώπου μας να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Τα χέρια μας τα έδωσε ο Θεός να ελεούμε τους πτωχούς, να υπερασπιζόμαστε τους αδυνάτους και να τα χρησιμοποιούμε μόνο για έργα αγάπης και αγιασμού. Τα πόδια μας τα έδωσε ο Θεός να υπηρετούν τον άνθρωπο, να περιπατούν εις την οδόν της αληθείας και όχι εις την λεωφόρον της αμαρτίας. Τα πόδια μας τα έδωσε για να βαδίζουμε την οδόν που οδηγεί εις των ναών, εις των νοσοκομείων, στις φυλακές και όπου αλλού υπάρχει ο πόνος και η δυστυχία. Την καρδιά μας δεν την έπλασε ο Θεός για να την μεταβάλλουμε σε τσίρκο αγρίων παθών και σε βρωμερή λίμνη της αισθησιακής ζωής. Την καρδιά μας την έδωσε για να αγαπούμε το Θεό της αγάπης.

να αγαπούμε τον αδελφό μας, να αγαπούμε ακόμη και τον εχθρό μας. Τα πάθη που φωλιάζουν σε αυτήν ασφαλώς είναι πολλά και είναι καιρός η καρδιά μας να κόψει τα δεσμά, να σπάσει τις αλυσίδες και να αποτινάξει το βαρύ ζυγό της αμαρτίας που την καταδυναστεύει και δεν την αφήνει να λουστεί στο φως και στη χάρη του Θεού. Προσφυλής μας ακροατέ, είναι καιρός όλα τα μέλη του σώματός μας να γίνουν υπηρετικά όργανα του θελήματος του Θεού. Όπως όλα τα μέλη του σώματός μας υπηρετούν με συνέπεια τον άνθρωπο, έτσι και κατά παρόμοιον τρόπο και ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει να είναι το υπηρετικό όργανο του θελήματος του Θεού. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι καιρός να βρουν την εφαρμογή τους και στη δική μας ζωή. Παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον το Θεό.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 11.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στις ανιχνεύσεις, σε αυτή την εκπομπή που πάντοτε με αρρωγό μας την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, ανοίγει το λεξικό, το ελληνικό λεξικό, για να μας δώσει τους θησαυρούς που κρύβουν οι ελληνικές λέξεις. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Χαίρομαι και εγώ. Είναι φιλόξενο το στούντιό σας και πολύ προκλητικό το ελληνικό λεξικό. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα καινούριο λίμα μας υποδεικνύει λέξεις πρόκληση. Λέξεις που τις βλέπουμε να αποτελούνται από μερικά γράμματα έχουν όμως τόσο μεγάλους ορίζοντες να μας αναδείξουν. Γι' αυτό λοιπόν οι ανιχνεύσεις, όπως είναι η εκπομπή αυτή στο ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία, νομίζω ότι θέτει των δάκτυλών μας επί των τύπων των ύλων, των λέξεων δηλαδή, προκειμένου να ψάξουμε όχι μόνο την κυριολεκτική αλλά την μεταφορική και κυρίως τη βαθιά, την ουσιαστική έννοια κάποιων λέξεων. Κρύβονται οι λέξεις πίσω από τα γράμματα και καμιά φορά προσπερνούμε το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Ακριβώς, κυρία Μαρία. Έχουν πολύ βαρύτητα οι λέξεις τελικά. Φαίνονται πολύ ελαφρές, θα έλεγα, έτσι όπως τις βλέπουμε, αλλά έχουν πολύ βαρύτητα μέσα τους και είναι ωραίο που έτσι μας εμφανίζεται μπροστά μας αυτή το θησαυρό, όπως είπαμε, των λέξεων αυτών. Να μας πείτε σήμερα έτσι ποια λέξη επιλέξατε να μας δώσετε τους θησαυρούς που κρύβει.
1: Μια λέξη τόσο γλυκιά όσο καμιά. Μια λέξη που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τη γλύκα της. Με αυτήν αναπνέουμε, με αυτήν μεγαλώνουμε, με αυτήν κλείνουμε τα μάτια μας. Είναι η λέξη μητέρα, η λέξη μάνα, η λέξη μαμά. Και είναι η λέξη αυτή που ως ιδιότητα αποδίδεται με τη λέξη μητρότητα. Αν το πρόσωπο δηλαδή που τιμούμε σε όλη μας τη ζωή είναι η μάνα μας, η μητέρα μας, η ιδιότητα που έχει αυτή η γυναίκα είναι η μητρότητα. Και είναι μία ιδιότητα πολύ βαθιά, πολύ ουσιαστική, που οι ρίζες της έχουν ως αρχή την ρίζα της ύπαρξης κάθε παιδιού. Κάθε παιδιού. Κάθε παιδί ξεκινάει μέσα στα σπλάχνα μιας μάνας. Και σε αυτή τη μάνα οφείλει το ζήν, το υλικό ζήν, αλλά και το εφ ζήν, όταν αυτό παιδαγωγείται από τη μητέρα του.
0: Η μητρότητα είναι μια ιδιότητα που ο Θεός την έχει βάλει μέσα στις γυναίκες.
1: Ναι. Η Εύα δεν ήταν αυτή που πήρε ως ευλογία αλλά και τιμωρία από το Θεό να γεννά τα παιδιά της με πόνους. Ευλογία και λίγο τιμωρία. Αλλά θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη η ευλογία του να φέρνει μια γυναίκα ένα παιδί στον κόσμο και να γίνεται συνέχεια της δημιουργίας. Γιατί η Εύα, η λέξη Εύα στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει στην ελληνική γλώσσα δημιουργία. Επομένως κάθε μάνα είναι ένα κομμάτι που συνθέτει το σύνολο της δημιουργίας και εξελίσσει τη δημιουργία και συνεχίζει τη δημιουργία και είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τη δημιουργία ανάλογα με τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της, το παιδί της. Το κάθε παιδί ξεχωριστά και όλα μαζί ως ένα κομμάτι από την κοινωνία στην οποία τα εντάσσει.
0: Λέμε τη μητέρα συνδημιουργό του Θεού.
1: Έτσι είναι. Ο πατέρας και η μητέρα είναι συνδημιουργοί, συμβάλλουν στη δημιουργία των παιδιών. Δεν είναι οι ίδιοι δημιουργοί, συμβάλλουν. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο αγωνίζονται κάποια ζευγάρια να φέρουν παιδιά στον κόσμο και ότι ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη η ατεκνία ήταν ένα σύμπτωμα στην κοινωνία εκείνη και ήταν δώρα του Θεού τα παιδιά στις οικογένειες, όπως ήταν δώρο του Θεού η Παναγία μας στο άτεκνο ζευγάρι του Ιωακείμ και της Άννης, των Αγίων γονέων της Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, ο πατέρας και η μητέρα, οι δύο γονείς, δεν είναι δημιουργοί αλλά συνδημιουργοί, συμβάλλουν και έρχεται ο Θεός να ευλογήσει τη σχέση τους και να γεννηθεί ένα ζωντανό πλάσμα και να είναι η μάνα αυτή που θα αναλάβει να αναθρέψει το βρέφος αυτό εκ κοιλίας, δηλαδή από τα σπλάχνα της.
0: Πότε αρχίζει αυτό το αίσθημα της μητρότητας, κυρία Μαρία, σε μια γυναίκα?
1: Νομίζω ότι ο Θεός έβαλε στη γυναίκα την αγάπη για την οικογένεια και το να φέρει παιδιά στον κόσμο μες στην ψυχή της. Και αν μια γυναίκα αφαιθεί χαλαρά στα χέρια του Θεού, νομίζω ότι βιώνει αυτή τη γλύκα της μητρότητας. Σήμερα όμως οφείλω να πω ότι αυτή η γλυκιά εμπειρία αμφισβητείται. Δηλαδή, αν μια γυναίκα παλαιότερα καμάρωνε για το παιδί που θα έφερνε στον κόσμο, αν μια γυναίκα αισθανόταν υπερήφανη για το ότι θα έφερνε ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια, θα κατέθετε ένα λιθαράκι στο οικογενειακό δέντρο. Αν μια σύζυγος αισθανόταν πολύ ευλογημένη για τον ερχομό ενός παιδιού και αν καμάρωναν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας και τα μέλη της οικογένειας για τον ερχομό ενός καινούριου βρέφους, αν λοιπόν τότε ο ερχομός ενός παιδιού για τη μάνα ήταν καμάρι, για τον πατέρα ήταν περηφάνεια, κερνούσε στο καφενείο, κερνούσε στα βαφτίσια, χαρτζηλίκωνε τα παιδιά, μοίραζε κέρματα, και αυτός ο ερχομός διατρανωνόταν με το ότι έπαιρνε το όνομα κάποιου παλαιότερου και συνέχιζε τη διαδοχή και μεγάλωνε η οικογένεια. Και βλέπουμε αυτές τις μάνες να καταθέτουν την ψυχή τους και να αισθάνονται υπερήφανες για τα μέλη που έφερναν στην οικογένειά τους. Ρωτήσατε αν αυτό είναι έμφυτο. Και έχετε δίκιο. Γιατί σήμερα ο ερχομός ενός παιδιού δεν ξέρω αν και κατά πόσον είναι γεγονός που φέρνει χαρά σε κάποιο ζευγάρι. Η κοινωνική κατάσταση που βιώνουμε είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει αντιστρέψει πολλές φορές σε πολλά κέρια ζητήματα τον πάτο και τον έχει φέρει επάνω και έχει γυρίσει, πώς λέμε, το πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν, πρώτον, η μητρότητα ήταν συνέπεια του γάμου, του έγγαμου βίου. Πολλές φορές σήμερα προκύπτουν παιδιά από ζευγάρια που δεν έχουν κάνει γάμους, που εξ υπαρχής γεννιούνται χωρίς πατέρα. Έτσι δεν είναι? Παιδιά που τα αναγνωρίζουν αργότερα οι γονείς τους, αν τα αναγνωρίσουν. Μανούλες που άλλες από αυτές προτιμούν την έκτρωση και η μητρότητα διαγράφεται και οι μάνες γίνονται φωνιάδες των παιδιών τους ή καλύτερα των ανυπεράσπιστων εμβρίων που έχουν ζωή, που έχουν φωνή, που έχουν αισθήματα, που αντιδρούν και προσπαθούν να προστατευτούν, αλλά δεν τα προστατεύει ούτε η μανούλα τους. Και έτσι αυτές οι μανούλες πετούν, όπως λέμε, τα παιδιά τους με αυτό που λέγεται έκτρωση. Και κάθε χρόνο στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά ταμεία πληρώνουν από την τσέπη του ελληνικού λαού, λένε, 800.000 εκτρώσεις. 800.000 παιδιά, δηλαδή έμβρια, δολοφονούνται. Και η μητρότητα για αυτές τις γυναίκες πάει περίπατο.
0: Δολοφονείται και η μητρότητα μαζί.
1: Δολοφονείται και η μητρότητα μαζί. Και μάλιστα αυτές οι γυναίκες καμιά φορά έχουν επίγνωση και άλλες φορές δεν έχουν καν επίγνωση ότι αυτό που κάνουν είναι δολοφονία ενός ανυπεράσπιστου εμβρίου. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ που αποτυπώνουν τον πόνο του παιδιού, του εμβρίου που ετοιμάζεται ο γιατρός να το ξυλώσει, να το αφαιρέσει από την μήτρα της μητέρας του. Και είναι σαν να ακούς τα ουρλιαχτά του. Και οι μάνες αυτές που χάνουν τη μητρότητα με αυτόν τον επώδυνο τρόπο, πολλές φορές βασανίζονται μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η συνείδησή τους δεν σηκώνει αυτό το ασήκωτο έγκλημα μιας ανυπεράσπιστης ψυχής. Και η μητρότητα έτσι πληγώνεται. Πληγώνεται. Και αυτές οι μανούλες που δεν έφεραν κάποια παιδιά στον κόσμο, υπάρχει το απευκταίο ενδεχόμενο να μην μπορούν ξανά να κάνουν παιδιά και να φέρουν βαρέως αυτή την πληγή. Η κοινωνία μας, η οποία υπερηφανεύεται για τον τεχνολογικό πολιτισμό, για τα κομπιούτερ και τα αυτοκίνητα, για την ανοτεχνολογία και για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι εγκληματίας σε τόσα ανυπεράσπιστα βρέφη. Είναι εγκληματίας γιατί ενώ προστατεύει τα ζώα, δεν προστατεύει τα ίδια της τα παιδιά, τα ίδια της τα ανυπεράσπιστα έμβρια. Και έτσι η μητρότητα πληγώνεται, μη σας πω σκοτώνεται, δολοφονείται θανάσιμα στο όνομα τίνος, στο όνομα του εγωισμού. Δήθεν αυτές οι μανούλες έχουν δικαίωμα να ζήσουν τη ζωή τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν έχουν χρόνο να διαθέσουν στα παιδιά τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες έχουν άλλες προτεραιότητες. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν θέλουν άλλο παιδί. Και τελικά δολοφονούν τον ίδιο τους τον εαυτό μαζί με το παιδί που ρίχνουν στον κεάδα. Και τελικά η εποχή μας που καμαρώνει για τα τόσα της επιτεύγματα φτάνει να μην ντρέπεται και όλα για την αισχύνη που η ίδια προκαλεί στον εαυτό της, για την αισχύνη του ότι βγάζει τα μάτια της η ίδια με τα ίδια της τα χέρια. Τι να πω, η μητρότητα είναι φυτεμένη από το Θεό στον άνθρωπο.
0: Κυρία Μαρία, νομίζω κάποτε την καλλιεργούσαμε κιόλας από μικρά παιδιά, όταν ας πω παίζαμε με τις κούκλες που τις θεωρούσαμε μωρά, παίζαμε τα σπιτάκια όπως λέγαμε. Τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, έχει μια 20ετία σίγουρα, που οι κούκλες δεν είναι πια εκείνες οι κούκλες μωρά, αλλά είναι λεπτές κοπέλες που τις ντύνεις, Δηλαδή έχεις να κάνεις με το ντύσιμό τους, με το αυτοκίνητό τους, με την πισίνα τους, και όχι να παίξεις το ρόλο της μαμάς, ας το πω έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Προβάλλεται η γυναίκα ως μοντέλο, η γυναίκα ως χρήσιμο εργαλείο για τους άνδρες, και ενώ θεωρήθηκε ότι αυτό είναι φεμινισμός και εξίσωση του άνδρα με της γυναίκας, τελικά είναι η καταθήκη της γυναίκας. Γιατί άλλος ο ρόλος του άνδρα, άλλος ο ρόλος της γυναίκας σαν ζευγάρι, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια σχέση, στον ερχομό ενός παιδιού. Και όταν προβάλλεται η γυναίκα ως μανεκέν, με πισίνες, αυτοκίνητα κατευθείαν, τότε αγνοείται η μητρική της η δυνατότητα να γίνει μάνα, η μητρική της ιδιότητα. Και τα παιδιά ονειρεύονται, τα παιδιά που παίζουν κούκλες, ονειρεύονται κατευθείαν να γίνουν οδηγοί στις λιμουζίνες της τάδε κούκλας, και όχι να γίνουν μανούλες. Παλαιότερα ήταν καμάρι για μια γυναίκα να θυλάζει το μωρό της, να προσφέρει το αίμα από το αίμα της, το γάλα από το γάλα της, και σήμερα θεωρείται μόνο από μια μερίδα γυναικών λόγος για να καμαρώνει μια γυναίκα. Θεωρείται αλλιώς η μητρότητα κάτι που χαλάει το σώμα, κάτι που χαλάει την καριέρα, κάτι που χαλάει το πρόγραμμα. Ο ερχομός ενός παιδιού στερεί το καθημερινό relax, στερεί το καθημερινό serial στην τηλεόραση, στερεί το καθημερινό jogging, στερεί το καθημερινό κινηματογράφο ή ό,τι άλλο. Ένα παιδί που είναι ευλογία, ένα παιδί που είναι συνέχεια της δημιουργίας, γίνεται εμπόδιο για μια γυναίκα που δεν σέβεται τη μητρότητα, που δεν σέβεται τον εαυτό της, που δεν σέβεται το ρόλο της. Γιατί για να εκτιμήσει κανείς ένα κόσμημα, πρέπει να έχει επίγνωση της αξίας του χρυσού, ας πούμε. Ένας ιθαγενής που δεν ξέρει να ξεχωρίζει το χρυσό από ένα άλλο ασήμαντο μέταλλο, και τα δυο τα θεωρεί ίδια. Ίσως να γελάει και με τα ψεύτικα. Γι' αυτό λοιπόν και η μάνα πρέπει να ξέρει να ξεχωρίζει το χρυσό από το ψεύτικο. Και ό,τι, πως λέει ο λαός, ό,τι βαράει, ό,τι χτυπάει, ό,τι ντενεκές ακούγεται, δεν είναι χρυσός. Χρυσός είναι η μητρότητα. Είναι κάτι που ξεκινάει από το τώρα και φτάνει στην αιωνιότητα. Ένα όνομα για την αιωνιότητα είναι το τίτλος ενός βιβλίου, ενός ξένου συγγραφέα, που σημαίνει ότι το παιδί μας το θέτουμε στη διακονία του Θεού για την αιωνιότητα. Και η μάνα γίνεται αυτή που κρατάει το παιδί της από το χέρι, με συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνει και με εισαγωγικά υπερηφάνεια για αυτό που αναλαμβάνει. Είναι πολύ ωραίο να έχει επίγνωση μια μάνα, μια μητέρα, των διακριτών ρόλων του πατέρα και της μάνας. Να μην υπάρχει σύγχυση. Ξαναλέω, διακριτή η ρόλη. Άλλο η μάνα, άλλο ο πατέρας. Η μάνα είναι η πηγή από που ρέει άφθονο γάργαρο νερό και βγαίνουν τα παιδιά από αυτής της γυναίκας στην αγκαλιά, στην κοινωνία. Και οφείλω να πω ότι η μητέρα είναι η πηγή της ζωής. Γι' αυτό και η Εκκλησία τιμάει την πηγή της ζωής, τη γυναίκα, στο πρόσωπο της Παναγίας μας όταν κάθε Παρασκευή της Διακαινησίμου γιορτάζουμε την Παναγία μας ως ζωοδόχο πηγή. Η μητρότητα δηλαδή στο πρόσωπο της Παναγίας μας αποτυπώνεται ως πηγή ζωής, ζωοδόχου πηγής.
0: Και τα Χριστούγεννα βέβαια, κυρία Μαρία, μητέρα, μάνα είναι η Παναγία που φέρνει τον Χριστό στον κόσμο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε μαζί με τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε και τη μητρότητα.
1: Έτσι, έτσι. Εξάλλου, την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων η Εκκλησία μας τιμά τη γυναίκα που έφερε τον νεογέννητο Χριστό στον κόσμο. Τιμά τη μητρότητα, τιμά την Παναγία μας. Γιατί ο νεογέννητος Χριστός αξιώθηκε μέσα από το σώμα μιας γυναίκας να έρθει στον κόσμο μας ως άνθρωπος. Και αυτή η μητέρα του Θεού, η μητέρα του Χριστού, είναι και η μητέρα όλων των ανθρώπων που στο πρόσωπό της και στην αγκαλιά της απαγιάζουν όλοι οι άνθρωποι που καταφεύγουν σε αυτήν.
0: Κύριε Μαρία, πείτε μας λίγο τώρα τι αισθήματα δημιουργούνται, είστε και μητέρα εσείς, τι αισθήματα δημιουργεί σε μια γυναίκα η μητρότητα?
1: Εξαρτάται πώς είναι το νόμισμα, πώς βλέπει κανείς τη ζωή του. Αν βλέπει κανείς τη ζωή του με ιδιοτέλεια, με εγωισμό και με διάθεση αυτάρκειας και αυτοδικαίωσης, τότε η μητρότητα είναι βάρος. Πριν από λίγο ανέφερα τις ενδεχόμενες επιλογές που αποκλείονται από μια μάνα.
0: Να μας πείτε τις θετικές πλευρά, ναι.
1: Οι θετικές πλευρές που βιώνει μια μάνα όταν μεγαλώνει τα παιδιά της, το παιδί της, το ένα ή τα πολλά, είναι μια εμπειρία ανέκφραστη. Μια εμπειρία πλούτου, πολύτιμη εμπειρία. Μια εμπειρία του ότι καταθέτει λιθαράκι-λιθαράκι, χαμόγελο το χαμόγελο, χειρονομία τη χειρονομία, όλο τον εαυτό της στην ψυχή του παιδιού της. Ψήθυρο τον ψήθυρο, μορφασμό τον μορφασμό, και βλέπει ένα μπουμπούκι να ανθίζει, ένα άρωμα να διατρανώνεται, μια ψυχούλα να οριμάζει σταδιακά, μέρα με τη μέρα. Και νομίζω πως η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει, ή καλύτερα δίνει στις σύγχρονες μανούλες, τη δυνατότητα μέσα από φωτογραφίες και βίντεο να ανατρέχουν μια εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν, και να συγκρίνουν το μωρό που μέσα σε αυτό το διάστημα μεγάλωσε, χαμογέλασε, ωρίμασε, πάχυνε, κινήθηκε πιο φυσιολογικά. Είναι φοβερή η εμπειρία μιας μάνας που ξενυχτά δίπλα στο παιδί της όταν αυτό είναι άρρωστο, που ευχαριστεί το Θεό όταν αυτό είναι γερό, που αγωνίζεται να του εξασφαλίσει την τροφή, την υλική, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη, την αγκαλιά όταν γυρνάει κλαμμένο από το σχολείο, όταν γυρνάει με προβληματισμούς από το φροντιστήριο, όταν γυρνάει από την παρέα, άλλοτε ενθουσιασμένο και άλλοτε απογοητευμένο, όταν χρειάζεται το στήριγμα της μάνας για να προχωρήσει, την αγκαλιά της, τον νόμο της, όταν χρειάζεται να ξενυχτήσει η μάνα δίπλα στο παιδί της για να διαβάσουν μαζί για τις Πανελλήνιες ή είναι για να μάθουν μαθηματικά, φυσική, χημεία. Μόνο που η μάνα είναι εκεί, είναι θησαυρός, είναι βακτηρία, είναι στήριγμα. Εξαρτάται όμως από το πώς το βλέπει. Για να είναι για το παιδί της όλα αυτά, πρέπει να θέλει να είναι καλλιεργημένη. Πρέπει να θέλει να λειτουργεί πίσω από το παιδί της. Να το κρατάει το παιδί και να το αφήνει να προπορεύεται και αυτή να το καθοδηγεί. Να μην το καλύπτει, να μην το καπακώνει, να μην το αμνηστεύει όταν κάνει λάθη, αλλά και να μην το δικαιολογεί, ούτε να το μαλώνει, να του υποδεικνύει το λάθος, να το αντιμετωπίζει σαν έναν όριμο άνθρωπο, δυνάμει έφηβο, που τώρα που είναι παιδί του δείχνει τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν έχει δικαίωμα να ασκεί εξουσία πάνω στο παιδί η μάνα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να βιαιοπραγεί, ούτε να υψώνει φωνή, ούτε να αντιμιλά στο παιδί της. Γιατί το παιδί είναι ο καθρέφτης της μάνας και η μητρότητα είναι ο καθρέφτης για το παιδί της. Είναι το μεγάλο πρότυπο. Αν η μάνα είναι καλή, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, λέει. Το παιδί γίνεται καλό. Και αν η μάνα χρησιμοποιεί βαριές, χυδαίες, αγοραίες εκφράσεις, τις ίδιες θα χρησιμοποιήσει το παιδί χωρίς καν να ξέρει τι σημαίνουν. Η μάνα είναι αυτή που ξημεροβραδιάζεται δίπλα στο παιδί της, αλλά είναι και η μάνα αυτή που το πουλάει. Το πουλάει για να πάρει χρήματα. Και μη σας φανεί παράξενο, μη σας φανεί παράξενο το ότι στην πολιτισμένη εποχή που ζούμε υπάρχουν ακόμα και τέτοιες μάνες. Υπάρχουν μάνες οι οποίες θυσιάζουν το φαΐ τους για να το μοιραστούν με τα παιδιά τους. Γίνονται ηρωίδες. Ξημεροβραδιάζονται να κεντούν, να πλέκουν για να εξασφαλίσουν τη μόρφωση των παιδιών τους. Μάνες που κλαίν και σταυροκοπιούνται μπροστά στα εικονίσματα και στις εικόνες, στην εκκλησία. Μάνες που καταφεύγουν για βοήθεια. Αυτές που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με το αίμα της ψυχής τους για να τα κάνουν σωστούς ανθρώπους. Για να βγάλουν σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Για να τους δείξουν το δρόμο τον καλό. Για να τους βάλουν ως στόχο τον ουρανό. Για να τους κάνουν ανθρώπους χρήσιμους, νομοταγείς, δίκαιους. Ανθρώπους με αγάπη και διάθεση για διακονία στην κοινωνία. Αυτές οι μανούλες είναι ηρωίδες, ξαναλέω. Και δεν σημαίνει ότι όταν έχεις πολλά λεφτά είσαι καλή μάνα. Όχι. Χρειάζεται να έχεις πολύ καρδιά για να έχεις μητρότητα. Πολύ διάθεση για θυσία για να έχεις μητρότητα. Να μην φωνάζεις τα παιδιά σου. Να παρακαλάς το Θεό για τα παιδιά σου. Να γονατίζεις το Θεό για τα παιδιά σου. Στα παιδιά να μιλάς ψιθυριστά. Ψιθυριστά. Χωρίς εντάσεις, χωρίς νεύρα, χωρίς εγωισμό, χωρίς εξουσία, χωρίς τουπέ, όπως θα μιλούσε ο Χριστός στα παιδιά. Να είναι η μάνα καταφύγιο, να είναι η μάνα αγκαλιά, να είναι η μητρότητα ιδανική, μια θέση για τον πατέρα σωστή, ιδανική και μια θέση για τα παιδιά. Και αυτοί να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους γύρω από το οικογενειακό τραπέζι στο οποίο τη βασική θέση κατέχει ο Χριστός. Είναι μια ιδανική κατάσταση αυτή, γιατί πολλές μανούλες που είναι μεν στο σώμα σωματικά, σαρκικά μανούλες επιλέγουν άλλους δρόμους, είτε γιατί δεν ξέρουν, είτε γιατί δεν θέλουν. Θέλουν να κάνουν καριέρα και τα παιδιά τα παρατούν στους γονείς τους, στους παιδικούς σταθμούς ανεύθυνα. Άλλες μανούλες προτιμούν να φύγουν και τα αφήνουν τα παιδιά στους παππούδες. και άλλες μανούλες αδιαφορούν για τα παιδιά τους. Τα αφήνουν, βλέπουμε συχνά τελευταία, στα αυτοκίνητα προκειμένου οι ίδιες να πάνε στην καφετέρια. Και τα παιδιά φτάνουν στα όρια τους. Βλέπουμε μανούλες οι οποίες ταξιδεύουν και τα παιδιά στερούνται πολλά πράγματα. Βλέπουμε μανούλες οι οποίες παίρνουν ναρκωτικά, καμνίζουν τσιγάρα μπροστά στα παιδιά τους. Και τελικά η μητρότητα πάει περίπατο. Δολοφονείται μπροστά στα ίδια τα παιδιά τους. Γιατί οι μάνες σε αυτή την περίπτωση τη μητρότητα που έχουν ως ιδιότητα δεν τη σέβονται. Τη δολοφονούν και τα παιδιά τους έχουν κακό πρότυπο. Η μητρότητα παρεξηγείται. Τους είναι βάρος τα παιδιά. Βάρος. Γι' αυτό και πριν από λίγο είπαμε, αποποιούνται εύκολα τον ερχομό ενός παιδιού. Αρνούνται τον ερχομό ενός παιδιού. Και η ευλογία της μητρότητας νοείται από αυτές τις μητέρες, από αυτές τις γυναίκες, ως κατάρα. Και έτσι η γυναίκα διαστρέφει τη φύση της. Διαστρέφει τον ίδιο της τον εαυτό. Και ενώ εμείς στην ηλικία μας οι μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε με κούκλες που έπαιρναν μπιμπερό και καροτσάκια και κρεβατάκια και σεντονάκια και είχαμε ως όνειρο να γίνουμε μανούλες και να φέρνουμε παιδιά στον κόσμο, τώρα οι νεότερες, όπως είπατε πολύ ωραία, έχουν μετατρέψει αυτό το στόχο σε στόχο προβολής των ιδίων συμφερόντων. Η καριέρα, οι οικονομικές απολαβές, η καλοπέραση γίνονται ο στόχος της σημερινής γυναίκας και κατ' επέκταση όχι η μητρότητα. Αλλά οφείλω να πω ότι είναι γλυκιά η μητρότητα. Το ξαναλέω, γλυκιά η μητρότητα. Γλυκιά ευλογία από το Θεό η μητρότητα. Οι μάνες που έχουν ένα παιδί έχουν ένα λόγο να καμαρώνουν, να ευχαριστούν και να δοξολογούν το Θεό. Οι μάνες που έχουν δύο παιδιά, τρία παιδιά, πέντε παιδιά έχουν πολλούς λόγους να ευχαριστούν και να δοξολογούν τον Θεό. Γιατί ο ερχομός κάθε παιδιού στον κόσμο, κάθε ζωντανού πλάσματος, είναι η συνέχεια της δημιουργίας και η μάνα είναι ο φορέας, η μήτρα της δημιουργίας και είναι δώρο από το Θεό αυτό, τάλαντο. Ανεκτίμητο τάλαντο να μοιράζεται ο Θεός με μια γυναίκα, με κάθε γυναίκα, αυτή τη δωρεά της δημιουργίας. Οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τις μητέρες που γίνονται σαρκικά μητέρες, υπάρχουν και οι πνευματικές μητέρες. Οι γυναίκες που ποτέ δεν απέκτησαν σαρκικά παιδιά έχουν όμως αφιερώσει τη ζωή τους στο να διακονούν στην εκκλησία, οδηγώντας αγόρια, κορίτσια, νέους, νέες, οικογένειες κοντά στο Θεό. Άλλες από αυτές τις γυναίκες, τις πνευματικές μητέρες, είναι μοναχές. Άλλες είναι ασκήτριες. Άλλες είναι αδελφές διάκονοι στα νοσοκομεία. Άλλες αδελφές στην επιστήμη, αφιερωμένες. Άλλες αδελφές σε αδελφότητες. Και αυτή η διακονία είναι η πρώτη διακονία που έδωσε ο Θεός σε κάθε άνθρωπο. Η διακονία στο συνάνθρωπο. Και έτσι λοιπόν αυτές οι μάνες, αυτές οι πνευματικές μητέρες γίνονται αυτές που κουβαλούν στην πλάτη τους τα πάθη και τα λάθη των ανθρώπων όλων και με τις προσευχές τους στηρίζουν όλη την κοινωνία. Είναι αυτές για τις οποίες γράφονται γράφτηκαν καλύτερα βιβλία αφιερωμένα σε αυτές, όπως το γεροντικό για, για τους άνδρες, με το όνομα Μητερικό. Μητερικό λοιπόν, Μητερικό πρώτο, Μητερικό δεύτερο, πολλά βιβλία, πολλοί τόμοι αφιερωμένοι σε αυτές τις μητέρες που σαρκικά παιδιά δεν απέκτησαν, είχαν όμως κάτω από τη σκέπη τους, κάτω από την προστασία τους και κυρίως κάτω από την προστασία της Παναγίας, πολλές μορφές, πολλές ψυχές που τις οδηγούν κοντά στο Θεό.
0: Έτσι είναι, κυρία Μαρία, και να αναφέρω και εγώ κλείνοντας την εκπομπή μας πως υπάρχουν και οι μητέρες που έχουν τα παιδιά της καρδιάς, όπως λέγονται, γιατί μπορεί να μην έγινε έτσι όπως ο Θεός όρισε να φέρουν παιδιά στον κόσμο οι μητέρες αυτές, μέσω να δώσουν το αίμα τους, να δώσουν τα στοιχεία του σώματός τους για να δημιουργηθεί ένα άλλο παιδί, αλλά ζουν τα ίδια βιώματα, έχουν τα ίδια αισθήματα για τα παιδιά που υιοθετούν και όπως λένε είναι τα παιδιά της καρδιάς τους.
1: Οφείλουμε να αναφέρουμε τα χωριά Σόσεδο που φιλοξενούν παιδιά σε οικογένειες και τους μαθαίνουν να ζουν σε μια οικογένεια οι γυναίκες που αφιερώνουν τη ζωή τους ως μητέρες που δεν έχουν δικά τους παιδιά, αποκτούν όμως πολλά παιδιά ξένα σαν να είναι παιδιά της καρδιάς τους. Και έτσι προστατεύουν τα παιδιά αυτά από τη σαπίλα της κοινωνίας και τα οδηγούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον σωστό. Αξίζει να αναφέρουμε το σχολείο, το κοινωνικό σχολείο στο Φίληρο ή τα χωριά ΣΟΣ που έχει προς τη μεριά της Χαλκιδικής. Παιδιά που μεγαλώνουν και έχουν μεγαλώσει εκεί οφείλουν πολλά, πολύ ευγνωμοσύνη σε αυτές τις μανούλες που αφιέρωσαν τη ζωή τους. Οφείλουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Η Εκκλησία γιορτάζει τη μάνα, τη μητρότητα, κατά τη γιορτή της Υπαπαντής. Ο κόσμος γιορτάζει τη μάνα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, μια αγκαλιά λουλούδια από ένα παιδί για τη μάνα του είναι το πολυτιμότερο δώρο και νομίζω ότι αν δεν είναι της μόδας, συγγνώμη σε εισαγωγικά, να είναι κανείς μητέρα, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει μια γυναίκα, το να δώσει τη ζωή της διακονία σε ένα δικό της παιδί ή σε πολλά ξένα παιδιά. Διακονία είναι το γνώρισμα της μητρότητας. Διακονία και χαρά για το δρόμο της ζωής.
0: Ακριβώς, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε και για τη σημερινή συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς που μείναν κοντά μας, είτε είναι μητέρες είτε όχι. Ας ευγνωμονούμε όλοι για μια μητέρα που μας έφερε στον κόσμο. Ας παρακαλούμε την Παναγία Μητέρα για όλες τις μανούλες του κόσμου και ας ευχόμαστε να έχουμε μητέρες που πραγματικά θα μεγαλώνουν παιδιά και θα επηρεάζουν τις επόμενες γενιές πάντοτε προς το καλό και προς τον Θεό. Χαιρετούμε λοιπόν όλους εσάς εδώ.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4Y, του καναλιού αυτού το οποίο μας φροντίζει, μας νοιάζεται και μας βοηθάει στον πνευματικό μας αγώνα. Τι είναι τρόπο? Εσπείροντας στην καρδιά μας ταπεινούς, αγνούς και καλούς λογισμούς. Εάν ο σκοπός της πνευματικής ζωής είναι να μπορούμε διαρκώς να έχουμε τον εαυτό μας μέσα στην ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού και να μην φεύγει από την καρδιά μας η μνήμη του Θεού, οπωσδήποτε η παρουσία ενός τέτοιου καναλιού στην τηλεόρασή μας βοηθάει και ενισχύει αυτόν τον αγώνα, διότι δίνει αφορμές για προσευχή, δίνει ταπεινούς λογισμούς οι οποίοι γλυκαίνουν την ύπαρξή μας, δίνει μια διαφορετική οπτική για τη χρήση της τηλεόρασης. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο όλο αυτό και ευχαριστούμε τους ανθρώπους που είχαν την έμπνευση και την ευφυΐα να αξιοποιήσουν ένα μέσο επικοινωνίας το οποίο δεν επαρκεί για να έχουμε μια ζωντανή επικοινωνία, αλλά έχει διαδοθεί τόσο πολύ και χρησιμοποιείται κατά κόρον, και έτσι μπόρεσαν να αξιοποιήσουν αυτό το μέσο επικοινωνίας ούτως ώστε να μπορούμε και μέσα από αυτό το δρόμο να συναντήσουμε τον Χριστό. Όπου και να στρέψουμε, σε όποια μορφή επικοινωνίας και να στρέψουμε την καρδιά μας, να μπορούμε να συναντούμε τον Χριστό, ακόμη και μέσα από την τηλεόραση. Τους ευχαριστούμε λοιπόν και αξιοποιούμε και εμείς με τη σειρά μας τις δυνατότητες αυτές για να βρεθούμε και να μιλήσουμε για τις ομάδες, για τη διδασκαλία μάλλον της Αλίκης Μπέιλι. Η εκπομπή μας Όψεις του Αποκρυφισμού είναι μια ενημερωτική εκπομπή που ενημερώνει το πλήρωμα της Εκκλησίας, τους πιστούς της Εκκλησίας, για την παρουσία των ομάδων του Αποκρυφισμού και τη διδασκαλία τους και το ασυμβίβαστο που έχουν αυτές οι ομάδες με την Ορθόδοξη πίστη. Ήταν δικιά σας απαίτηση να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα και να σας πούμε για αυτά τα θέματα. Δεν διαφημίζουμε ομάδες οι οποίες είναι άγνωστες, αλλά μιλάμε για τις ομάδες, για τις διδασκαλίες, για τις ιδέες με τις οποίες έρχεται ο σημερινός άνθρωπος σε επαφή με διάφορους τρόπους, και τις φωτίζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις στο φως της ορθόδοξης διδασκαλίας, της ορθόδοξης θεολογίας. Γιατί υπάρχει στις μέρες μας μία σύγχυση εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν γνωρίζουμε καλά την πίστη μας, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν αποκαλύπτουν οι ομάδες το χαρακτήρα τους και την αληθινή τους ταυτότητα, εξαιτίας του γεγονότος ότι προτείνονται πολλές λύσεις για τα προβλήματα τα υπαρξιακά σήμερα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εποχές που αυτός ο οποίος μας πρότεινε λύση, ο χώρος στον οποίο αναζητούσαμε να βρούμε λύσεις για τα υπαρξιακά μας προβλήματα ήταν ο χώρος, ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους που δεν προλαβαίνω να αναφέρω τώρα, ήταν απαραίτητο, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αυτή η εκπομπή, η ενημερωτική, για τη διδασκαλία των ομάδων, των σύγχρονων αιρέσεων και των παραθρησκευτικών ομάδων. Κατά κύριο λόγο εμείς ασχολούμαστε σε αυτή την εκπομπή με τις παραθρησκευτικές ομάδες, βλέπουμε την ιστορία τους, βλέπουμε το αποτέλεσμα της διδασκαλία τους στη ζωή των ιδρυτών της ομάδας, και αυτό δεν το βλέπουμε επειδή έχουμε μια διάθεση κουτσομπολίστικη ή για να αυτοεπιβεβαιωθούμε. Δεν έχουμε τέτοιες ανάγκες. Η επιβεβαίωσή μας έρχεται στην προσευχή μας, δεν έρχεται στην σύγκρισή μας με τους άλλους. Αλλά τα βλέπουμε αυτά γιατί είναι πολύ χρήσιμο να δούμε αυτοί που κήρυξαν αυτές τις διδασκαλίες και που πολλές φορές τις έντυναν με όμορφα λόγια και με θαυμάσιες υποσχέσεις.
ζήσανε σύμφωνα με αυτά που λέγανε, είναι εφαρμόσιμα στην πράξη αυτά τα οποία κήρυξαν, ή άλλα λένε και άλλα κάνουν. Και είδαμε βέβαια ότι μακράν απέχει η ευτυχία και η ολοκλήρωση, η τελειότητα και η αρετή από τους ιδρυτές των ομάδων, των διαφόρων αυτών ομάδων. Μπορεί να ήταν δυνατά μυαλά, μπορεί να ήταν άνθρωποι ευφυείς, με πολλές ικανότητες, αλλά όλα αυτά χαθήκανε με το θάνατό τους. Και τι έμεινε, η πλάνη τους έμεινε, οι υποσχέσεις μείνανε και όλα αυτά ανεκπλήρωτα. Βλέπουμε λοιπόν την ιστορία των ομάδων, την ιστορία των ιδρυτών αυτών των ομάδων και την κατάληξή τους, και βέβαια τη διδασκαλία των ομάδων. Και επειδή η κεντρικότερη ομάδα στο χώρο του αποκρυφισμού θεωρείται η θεοσοφία, ακριβώς επειδή η διδασκαλία της θεοσοφίας είναι η διδασκαλία του αποκρυφισμού, η θεοσοφία έχτισε το θεωρητικό οικοδόμημα του αποκρυφισμού και όλες οι άλλες ομάδες από εκεί άντλησαν επιχειρήματα, ιδέες, κατανοήσεις και προσανατολισμούς. Γι' αυτό το λόγο ασχοληθήκαμε σε αρκετές εκπομπές με την ομάδα της θεοσοφίας, τις διδασκαλίες της, και κοιτάμε τώρα ομάδες που επηρεάστηκαν από τη θεοσοφία, που ξεκίνησαν από τη θεοσοφία. Κοιτάμε συγκεκριμένα τις ομάδες της Αλίκης Μπέιλι και βλέπουμε τη διδασκαλία αυτών των ομάδων. Πριν πούμε να δούμε την ιστορία τους και τον προσανατολισμό τους και τη δράση τους, βλέπουμε λίγο τις διδασκαλίες που είναι κοινή σε όλες τις ομάδες. Δεν ίδρυσε μία ομάδα η Αλίκη Μπέιλι, ίδρυσε την ομάδα ομπρέλα που λέγεται Lucy's Trust, και από εκεί και κάτω από αυτή την ομάδα ίδρυσε άλλες 3-4 ομάδες. Οπότε όλες αυτές έχουν μία κοινή διδασκαλία, και αυτή τη διδασκαλία κοιτάμε πριν δούμε την ιστορία αυτών των ομάδων. Λένε λοιπόν κοντά στα άλλα αυτές οι ομάδες, η Αλίκη Μπέιλι δίδασκε και ότι υπάρχει μια πνευματική ιεραρχία. Υπάρχουν δηλαδή όντα, ανθρώπινα και μη ανθρώπινα, εξελιγμένες υπάρξεις τέλος πάντων, που σε κάποιο διάστημα της ζωής τους περάστανε από το ανθρώπινο επίπεδο, από την ανθρώπινη μορφή. Υπάρχει διάκριση στη θεοσοφία μεταξύ μορφής και πνεύματος, ας πούμε. Τα σώματα τα ανθρώπινα θεωρούνται οχήματα που μεταφέρουν το θεϊκό πνεύμα. Τα όντα αυτά είναι ότι είμαστε κι εμείς, θεϊκές υπάρξεις, οι οποίες φτάσανε, ολοκλήρωσαν την πορεία της εξέλιξης, φτάσανε στο τέρμα, τελειότητα, αγιότητα, νιρβάνα, όπως το ονομάζουν αυτοί τέλος πάντων, αλλά επέλεξαν από φιλανθρωπία να στραφούν λίγο πίσω, να κατέβουν ας πούμε κάποια επίπεδα, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με την ανθρωπότητα και να διδάξουν στην ανθρωπότητα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Γεννιέται εύλογα η εξής απορία. Αφού η εξελικτική πορεία για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα όντα και για τους πλανήτες και για το γαλαξία και για το σύμπαν και για τα πάντα είναι προδιαγεγραμμένη και αναγκαστική, θέλοντας και μη εξελίσσονται τα όντα, και δεν μπορεί ένα όν, ένας άνθρωπος, ένα βουνό, ένα χορτάρι, γιατί όλα είναι σε μια εξελικτική πορεία, δεν μπορούν να πούνε όχι, εγώ δεν θέλω να εξελιχθώ, εδώ που έφτασα μου φτάνει, δεν θέλω να πάω παραπάνω. Δεν γίνεται αυτό. Η εξέλιξη είναι αναγκαστική, η πορεία της εξέλιξης για τα όντα. Τι δουλειά έχουν οι διδάσκαλοι αυτοί, να διδάξουν τι? Να διδάξουν στους ανθρώπους αυτό που ούτως ή άλλως θα γίνει, είτε το καταλάβουν είτε δεν το καταλάβουν, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, είτε το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν? Εύλογη απορία. Η απάντηση, η οποία βέβαια δεν πείθει, είναι ότι εάν γνωρίζει ένας άνθρωπος ότι υπάρχει μια προοπτική εξέλιξης,
θα γίνει η εξέλιξή του πιο γρήγορα και δεν θα βασανίζεται μέσα στις μετασαρκώσεις τις διάφορες. Αλλά και αυτός που θα βασανιστεί για κάποιο διάστημα στις μετασαρκώσεις, κάποια στιγμή θα ξεβασανιστεί. Ο χρόνος είναι σχετικός και όλα συμμαρτυρούντα αυτής της υπόθεσης. Τέλος πάντων, υπάρχουν λοιπόν αυτή η πνευματική ιεραρχία. Σε αυτή την πνευματική ιεραρχία ανήκουν οι ιδρυτές όλων των θρησκειών, χωρίς καμία εξαίρεση. Εδώ βλέπουμε μια εξίσωση, να εξισώνεται ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, με τους άλλους ιδρυτές θρησκειών, τον Βούδα, τον Μωάμεθ, τον Κονφούκιο, ξέρω εγώ, τον... και βέβαια τον την Μπλαβάτσκι, την Άλγικη Μπέιλι κλπ. Ο Κύριος μας βέβαια δεν είναι ιδρυτής θρησκείας. Ο Κύριος μας είναι ο σωτήρας του κόσμου. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος από φιλανθρωπία προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την αγίασε και την τελειοποίησε και την θεράπευσε και μας την ξαναπαραδίδει πίσω θεραπευμένη, για να μπορέσουμε κι εμείς ενωμένοι με τον μαζί του να φτάσουμε σε έναν τρόπο σχέσης και επικοινωνίας κατάλληλο για την αιωνιότητα. Αυτό όμως δεν το καταλαβαίνουν οι αποκριφιστές, θεωρούν τον Χριστό ως κάποιον έναν ανάμεσα στους πολλούς. Οι ιδρυτές λοιπόν όλων των θρησκειών, λέει η Αλίκη Μπέιλι, εξελίχθηκαν αργότερα, ανήκουν στην πνευματική ιεραρχία. Οι μαθητές αυτών των ιδρυτών, οι απόστολοι τους, οι συνεργάτες τους, ανήκουν στο λεγόμενο εξωτερικό κύκλο, επικοινωνούν με αυτή την πνευματική ιεραρχία, παίρνουν οδηγίες τις οποίες μεταφέρουν στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Και λέει η Αλίκη Μπέιλι ότι οργανώθηκαν οι ομάδες των μεσαζόντων που ενεργούν σαν μεσολαβητές μεταξύ της ιεραρχίας και των διανοητών του κόσμου. Υπάρχει η ιεραρχία, υπάρχουν οι διανοητές του κόσμου, υπάρχουν και οι ομάδες μεσαζόντων. Πολλοί υπάρχουν λοιπόν. Η πνευματική ιεραρχία η οποία στέλνει τα μηνύματα, οι διανοητές του κόσμου οι οποίοι αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν τα μηνύματα της πνευματικής ιεραρχίας και οι μεσάζοντες οι οποίοι αναλαμβάνουν να εξηγήσουν και να διαφημίσουν και να φέρουν στις πλατιές μάζες τη διδασκαλία της πνευματικής ιεραρχίας. Σύμφωνα με τη νέα ιδεολογία, λέει ο πατήρ Αντώνιος, κριτικάροντας ο πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπουλος, ο σύγχρονος αυτός απολογητής, μας λέει κριτικάροντας την διδασκαλία της Αλίκης Μπέιλι, λέει, σύμφωνα με τη νέα ιδεολογία, ο Θεός δρά με ποικίλους τρόπους, με διάφορες ομολογίες, πίστης και θρησκευτικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και οι διαφορές ανάμεσα στις θρησκείες είναι ασήμαντες και θα απορριφθούν. Διδάσκει λοιπόν η κίνηση ότι εφόσον όλες οι θρησκείες έχουν μια κοινή πηγή δημιουργίας, δημιουργήθηκαν από τα ίδια όντα, από την πνευματική ιεραρχία, είναι διαφορετικές δράσεις και όψεις της θεότητας, κατανόησης του κόσμου κλπ, αλλά στο βαθύ πυρήνα τους όλες οι θρησκείες διδάσκουν το ίδιο πράγμα. Απλώς κάτι δευτερογενή στοιχεία, φολκλωρικά και επουσιώδη, διαφοροποιούν τις θρησκείες, στην ουσία τους είναι το ίδιο και κάποια στιγμή θα καταργηθούν αυτά τα στοιχεία και θα ενωθούν όλες σε μία θρησκεία. Με ποιον αρχηγό? Ποιος θα είναι ο ιδρυτής της νέας θρησκείας και ο μπροστάρης, ας πούμε, αυτής της υπόθεσης? Ένας νέος Χριστός, ο οποίος δεν θα είναι ο Χριστός ο δικός μας, αλλά θα είναι αντί αυτού του Χριστού, ο αντί Χριστός. Η κίνηση λοιπόν
έχει σαν στόχο να οργανώσει όλες τις θρησκείες, να τις ενώσει με κάποιον τρόπο, να τις ομαλοποιήσει, να ομαλοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ των θρησκειών, να ιδρύσει μια θρησκεία που θα αποτελείται από κομμάτια, διδασκαλίες και τέλος πάντων κοινές οπτικές όλων των θρησκειών, και αυτή η καινούργια θρησκεία να υπερισχύσει όλων των άλλων, να καταργήσει τις υπόλοιπες θρησκείες. Αρχηγός δε αυτής της θρησκείας να είναι ο Αντίχριστος, ένας Μεσσίας της καινούργιας εποχής, ένας Μεσσίας της, για τη νέα ανθρωπότητα που δημιουργεί, υποτίθεται, η διδασκαλία της κίνησης. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το σημείο της διδασκαλίας, διότι βλέπουμε μια οργανωμένη προσπάθεια εξομάλυνσης της ζωής και του κόσμου, προκειμένου να επικρατήσει ένας φωτισμένος, αυτός τον οποίον η Εκκλησία μας αναγνωρίζει και αποκαλεί ως Αντίχριστο. Επειδή ακριβώς για αυτήν, επειδή έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η διδασκαλία, θέλουμε λίγο να τη σκαλίσουμε περισσότερο, να την προσέξουμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό θα σταματήσω εδώ την παρουσίαση και την επόμενη εκπομπή, πρώτα ο Θεός, αν είμαστε γεροί και ζούμε, θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να κατανοήσουμε στις λεπτομέρειές της αυτή την ιδιαίτερη οπτική της κίνησης για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου με ένα νέο Μεσσία, με τον Αντίχριστο. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν να είμαστε όλοι παρόντες για να ακούσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, Υποδοχή Θαυματουργού Εικόνος και Ιερό Λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία ποντιακών λυρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει μέγας αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2524 77 00 14.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μέσα στο δωμάτιό μου έχω ένα κάδρο με ένα πανύψηλο βουνό. Οι κορφές του περήφανες αγγίζουν τον ουρανό και σμίγουν με την γκριζόλευκη αχλή των νερών. Οι ρίζες του χάνονται μέσα στα νερά που καθρεφτίζουν και αντανακλούν το φως. Κάτω χαμηλά στο τοπίο γράφει: «Μέσα στη γοητευτική σιωπή της φύσεως ανακάλυψα τον Θεό και τον εαυτό μου». Μ' αρέσει να το βλέπω και να στοχάζομαι, διότι το περσινό καλοκαίρι έζησα αυτή την αλήθεια. Ήμουν, θυμάμαι, κουρασμένη από τις καθημερινές υποχρεώσεις και νιώθα βαρύ τον εαυτό μου από μέριμνες που στηβάζονταν. Στη δουλειά και στο σπίτι δεν υπήρχε ηρεμία. Οι καθημερινές ειδήσεις έφερναν τόσο κοντά μου τη φρίκη του πολέμου, την τρομάρα απεχθών ληστείων και εγκλημάτων που γέμιζαν με φόβους και ένταση την καρδιά μου. Και το πιο θλιβερό, ξεχνούσα να παραδώσω τις αγωνίες μου στον Θεό που προσκαλεί και μου ζητά να τις βαστάζει. Έτσι, με κουρασμένο το νευρικό μου σύστημα και με χαλαρωμένη την πνευματική μου ζωή, βρέθηκα, θυμάμαι, για διακοπές σε έναν πανέμορφο ορεινό ελληνικό τόπο που η φύση και η ιστορία αμιλώνται να του δώσουν ομορφιά και δόξα. Βαθιά ηρεμία παντού. Ξέχασα το ρολόι και το τηλέφωνο. Ξεκούπηκα από την τηλεόραση και το ατέλειο το πηγενέλα μέσα στο θόρυβο και στις τόσο ρηχές και επιφανειακές σχέσεις. Χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να βρίσκω τη χαμένη σχέση με την αρμονία της φύσεως, να στρέφομαι προς το μέσα της υπάρξεώς μου και να συνομιλώ με τον εαυτό μου, με τον έσω άνθρωπο που τόσο είχα παραμελήσει. Τότε ανακάλυψα ευαίσθητες πτυχές μέσα μου. Βρήκα λάθη. Αναθεώρησα αποφάσεις και στόχους. Έκρινα ενέργειές μου. Και η ουσιαστικότερη πλευρά είναι ότι μέσα στην απεραντοσύνη της δημιουργίας ένιωσα μικρή και ασήμαντη, με μια αληθινή ταπείνωση, αλλά συγχρόνως μεγάλη και μοναδική, διότι έχω στα στήθη μου μια αθάνατη ψυχή που ζυγίζει πιότερο από όλο τον κόσμο.

μέσα στα πυκνά δάση που με προκαλούσαν να πάρω βαθιές εισπνοές, δοκίμασα μια άλλη ευεργετική εισπνοή που λέγεται προσευχή. Οι θόρυβοι της πόλεως ξεχάστηκαν από το θρόισμα των φύλων και τη μουσική της σιωπής. Ένιωσα την παραμονή μου στην εξοχή σαν τη στοργική προτροπή του Χριστού στους μαθητές του. «Δεύτε, αναπάβεστε ο λίγον»,

Φέτος δεν μπόρεσα να ξαναπάω εκεί. Οι εργασίες με κράτησαν στο χρέος της αγάπης. Σκεφτείτε όμως την οδύνη που έζησα όταν άκουσα ότι αυτό το δάσος που πρόσφερε εκείνο το θησαυρό στην ψυχή και στο σώμα μου αυτό το καλοκαίρι καιγόταν. Είχα την αίσθηση ότι ακούω το τρίξιμο που κάνουν εκείνα τα πανύψηλα πεύκα και έλατα, καθώς μένουν απροστάτευτα στην πύρινη λέλαπα που για μέρες μένεται. Έφερνα μπροστά μου την ομορφιά που χάρηκα, καβουρνιασμένη, κατάμαυρη θέα, στη θέση της δροσιάς, της γαλήνης και της ψυχικής ανάτασης που γεύτηκα. Και ο πόνος μου μεγάλωνε, σαν άκουγα όλο και καινούργιες φωτιές να ζώνουν την πατρίδα μας. Ζούσα νομίζω την αγωνία των δέντρων που τα πλησίαζε η φωτιά για να τα εξαφανίσει στην καταστρεπτική της αγκάλη. Τι μεγάλο πράγμα μέσα στην κόλαση αυτή να φτάσει η πυροσβεστική βοήθεια. «Θεέ μου», έλεγα, «πρόλαβε εσύ». Και επαναλάμβανα την προσευχή που κάποτε σε μια χριστιανική κατασκήνωση είχα μάθει. «Ο τριάς, Θεέ μου, πατήριος και πνεύμα, ασφάλισον τα δάση».

Αυτά σκεφτόμουν με πόνο όταν χτύπησε το κουδούνι μου και πήγα να ανοίξω. Ήταν μια φίλη μου. «Ήρθα να σου μιλήσω», είπε, «διότι καίγομαι». Φωτιά κουβαλώ μέσα μου. Το παιδί μου αργεί τις νύχτες. Πήρε κακό δρόμο. Και τότε πάλι σκέφτηκα εσένα, Κύριε. Τον κατευναστή των πόνων. Και σε παρακάλεσα να σβήσεις αυτήν την οδύνη της μητρικής καρδιάς. Να αποτρέψεις τον τελειωτικό αφανισμό. Κάναμε μαζί την παράκληση στην Παναγία και έφυγε η μάνα με ακουμπισμένη την αγωνία της στη μητέρα των θλιμμένων που χαρίζει στην ψυχή τη δροσιά της ελπίδας.

0: άνετα!
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
1: Χαμογελώ μέσα τους!
2: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6 Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Η Αγία Ειρήνη, η Χρυσοβαλάντου. Τα παλιά τα χρόνια υπήρχε συνήθεια στους βασιλιάδες, σαν έφταναν οι πρωτότοκοι γιοί τους σε ηλικία γάμου, να καλούν στο παλάτι τις πιο ενάρετες, όμορφες και ευγενικής καταγωγής κοπέλες και από αυτές να διαλέγουν την καλύτερη για να γίνει βασίλισσα. Αυτό έκανε και η ευσεβής βασίλισσα Θεοδώρα, όταν ο γιος της, ο Μιχαήλ, έφτασε στην κατάλληλη ηλικία. Έστειλε απεσταλμένους σε ολόκληρη την αυτοκρατορία για αυτόν τον σκοπό. Ανάμεσα στις κοπέλες που προσκλήθηκαν ήταν και μία ευγενική κοπέλα από την Καπαδοκία, η Ειρήνη. Ξακουστή στα μέρη εκείνα για την ομορφιά, αλλά κυρίως για την αρετή της. Οι αγγελιοφόροι την συνόδευσαν στην Κωνσταντινούπολη. Όταν όμως έφτασαν, ήταν πολύ αργά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Μιχαήλ είχε ήδη παντρευτεί κάποια άλλη αρχοντοπούλα. Όταν έμαθε τα νέα η Ειρήνη, όχι μόνο δεν λυπήθηκε, αλλά αντίθετα ευχαρίστησε με όλη της την ψυχή το Θεό, που οικονόμησε έτσι την κατάσταση ώστε να αποφύγει το γάμο, γιατί είχε στην καρδιά της κρυφό πόχθο να γίνει μοναχή. Όσο καιρό έμεινε στην Κωνσταντινούπολη, τη ζήτησαν σε γάμο οι πλουσιότεροι και επιφανέστεροι άρχοντες της πόλης. Η Ειρήνη δεν δέχτηκε κανένα από τα συνοικέσια που της έγιναν, αλλά ακολουθώντας την επιθυμία της, αναζητούσε κατάλληλο τόπο για να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της. Τελικά, αφού πούλησε όλα της τα υπάρχοντα, μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς και έγινε μοναχή στη Μονή του Χρυσοβαλάντου, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έζησε με τέτοια ταπείνωση, υπακοή και αυταπάρνηση, ώστε αγαπήθηκε από όλες τις μοναχές και της δόθηκαν μεγάλα χαρίσματα από το Θεό. Όταν κοιμήθηκε η ηγουμένη του μοναστηριού, ο Άγιος Μεθόδιος, ο τότε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, βλέποντας την αρετή της και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των άλλων μοναχών, την όρισε ηγουμένη. Η Αγία, λόγω της μεγάλης ταπεινοφροσύνης που την κοσμούσε, θεωρούσε ανάξιο τον εαυτό της για τόσο μεγάλη ευθύνη. Μη θέλοντας όμως να παρακούσει στον Πατριάρχη, δέχθηκε τελικά να αναλάβει την πνευματική καθοδήγηση των υπολείπων μοναχών.

Από εκείνη όμως τη μέρα αύξησε και τους δικούς της ασκητικούς αγώνες και παρακαλούσα κατάπαυστα το Θεό να σκεπάζει με τη χάρη του τις μοναχές και να τις δίνει σύνεση για να τις συμβουλεύει σύμφωνα με το θέλημά του. Και ο Θεός άκουσε τη θερμή προσευχή της. Πλήθη πονεμένων ανθρώπων συνέρεαν καθημερινά στο μοναστήρι για να παρηγορηθούν με ένα λόγο της ταπεινής ηγουμένης και να ζητήσουν να προσευχηθεί στο Θεό για να θεραπευθούν. Η Αγία τους δεχόταν όλους με την ίδια καλοσύνη, χωρίς να υπολογίζει τη δική της κούραση. Ο Πανάγαθος Θεός, βλέποντας τη μεγάλη αυταπάρνηση και την αληθινή αγάπη της, την χαρίτωνε καθημερινά. Κάποια ημέρα, ενώ η Αγία προσευχόταν στο κελί της, ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό. «Ειρήνη, πήγαινε να υποδεχθείς το ναυτικό που σου φέρνει φρούτα από τον παράδεισο, που δεν εφραίνουν μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή». Η Αγία, απορώντας για όσα άκουσε, σηκώθηκε αμέσως και αφού κάλεσε δύο μοναχές, τους είπε: «Πηγαίνετε στην πύλη της Μονής και υποδεχθείτε τον άνθρωπο που θα βρείτε εκεί». Έτσι και έγινε. Οι μοναχές υπάκουσαν αμέσως και πράγματι βρήκαν τον άνθρωπο να στέκεται στην είσοδο του μοναστηριού. Τον έβαλαν μέσα και τον οδήγησαν στην ηγουμένη. Η Αγία Ειρήνη τον υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά και τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι, καλέ μου άνθρωπε?» «Ναυτικός είμαι από το νησί της Πάτμου», άρχισε να διηγείται εκείνος. «Ξεκίνησα από την πατρίδα μου να έλθω εδώ στην Κωνσταντινούπολη για να τακτοποιήσω κάποιες δουλειές. Ενώ όμως το πλοίο μου ετοιμαζόταν να ανοιχτεί στο πέλαγος, βλέπουμε να στέκεται σε μια άκρη της στεριάς ένας σεβάσμιος γέροντας και να μας φωνάζει να τον περιμένουμε. Εμείς μήτε να σταματήσουμε μπορούσαμε, μήτε να γυρίσουμε πίσω, γιατί ο άνεμος ήταν δυνατός και φοβόμασταν μη χτυπήσουμε στα βράχια. Εκείνος έβαλε τότε μια πολύ δυνατή φωνή και πρόσταξε το πλοίο

δώστα στην ειρήνη, την ηγουμένη της μονής του Χρυσοβαλάντου, και πες της να τα δοκιμάσει για να χαρεί η ψυχή της. Με αυτά τα λόγια μας ευλόγησε και μας ευχήθηκε καλό ταξίδι. Την ίδια στιγμή το πλοίο ξεκίνησε, ενώ ο γέροντας έγινε άφαντος. Εγώ έκανα όπως μου είπε. Έδωσα 3 μήλα στον Πατριάρχη και ήρθα να φέρω στην αγιοσύνη σου τα υπόλοιπα. Ο Ναύκληρος ξετύλιξε το μεταξωτό χρυσό ύφαντο μαντίλι που μέσα είχε φυλαγμένα τα μήλα και τα δώσε στην Αγία. Εκείνη τα πήρε με μεγάλη ευλάβεια, ευχαριστώντας από τα βάθη της καρδιάς της τον Θεό και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, γιατί αυτός ήταν ο γέροντας για το πολύτιμο δώρο. Τα μήλα είχαν ασυνήθιστο μέγεθος και η ευωδία που σκόρπιζαν τα έκανε να ξεχωρίζουν από αυτά που ξέρουμε. Η Αγία έκοψε το πρώτο σε μικρά κομματάκια και τρώγε λίγο κάθε μέρα. Το δεύτερο το μοίρασε στις μοναχές και όλες αισθάνθηκαν μια γλυκύτητα που όμοιά της δεν υπάρχει σε κανένα φαγητό. Αυτό όμως που τις έκανε όλες να θαυμάσουν ήταν μια ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση που ένιωσαν στην ψυχή τους όταν τα δοκίμασαν. Το τρίτο τέλος το φύλαξε σαν ατίμητο δώρο μέχρι το τέλος της ζωής της.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η μακαρία Ειρήνη χαριτώθηκε από το Θεό να κάνει και θαύματα με την θερμή προσευχή της. Κάποτε κάποιος συγγενής της Αγίας, άνθρωπος με υψηλό αξίωμα στη διοίκηση της πόλης, συκοφαντήθηκε στο βασιλιά ότι επιβουλεύεται τον θρόνο του και ότι ετοιμάζει επανάσταση για να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Ο βασιλιάς πίστεψε τις κατηγορίες και τον φυλάκισε. Σκέφτηκε μάλιστα να τον θανατώσει την επόμενη μέρα. Όταν έμαθαν αυτοί του την απόφαση, οι συγγενείς και οι φίλοι του καταδικασμένου έτρεξαν στο μοναστήρι παρακαλώντας την Αγία να κάνει ό,τι μπορεί για να τον σώσει. Εκείνη τότε προσπάθησε να τους καθησυχάσει. Τους είπε: «Μη λυπάστε. Πηγαίνετε στα σπίτια σας και πιστεύω ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει». Οι άνθρωποι έφυγαν έχοντας την ελπίδα τους στο Θεό. Η Οσία κλείστηκε στο κελί της και έκανε θερμή προσευχή για τη σωτηρία του αξιωματούχου. Ο βασιλιάς δεν γνώριζε τίποτε από όλα αυτά. Γύρω στα μεσάνυχτα, ενώ κοιμόταν, βλέπει σε όραμα την Αγία Ειρήνη να του λέει: «Βασιλιά, σήκω αμέσως και ελευθέρωσε εκείνον τον άνθρωπο που έχεις φυλακίσει, γιατί άνθρωποι φθονεροί τον συκοφάντησαν άδικα. Αν δεν μ' ακούσεις και τον θανατώσεις, όπως σκέφτεσαι, θα πάθεις μεγάλη συμφορά. Ποια είσαι εσύ που με φοβερίζεις? Πως τόλμησες να έρθεις εδώ τέτοια ώρα και με τόσο θράσος?» φώναξε θυμωμένος στον ύπνο του βασιλιάς. «Είμαι η Ειρήνη, η ηγουμένη του Χρυσοβαλάντου», απάντησε η Αγία και χάθηκε από τα μάτια του. Ξύπνησε ο αυτοκράτορας, ανακάθισε στο κρεβάτι του, αλλά νομίζοντας ότι ήταν ένα απλό όνειρο, δεν έδωσε σημασία στα λόγια της Αγίας. Έτσι σε λίγο έπεσε και πάλι να κοιμηθεί. Όμως είδε ξανά το ίδιο όνειρο. Αυτή τη φορά του φάνηκε ότι τον σκούντιξε η άγνωστη γυναίκα στο πλευρό. Ξύπνησε αμέσως και την είδε μπροστά του ολοζώντανη. Αυτή του επανέλαβε τα ίδια λόγια και ύστερα άνοιξε την πόρτα του δωματίου και έφυγε. Ο βασιλιάς, έκπληκτος και τρομαγμένος, άρχισε να φωνάζει τους υπηρέτες που έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. «Την είδατε! Την είδατε!» έλεγε και ξανά λέγε ο βασιλιάς. «Ποια να είδαμε, βασιλιά μου?» ρώτησαν απορριμμένοι εκείνοι. «Τη μοναχή που βγήκε από το δωμάτιό μου»,

Κανείς δεν βγήκε, ούτε μπήκε στο δωμάτιο, βασιλιά μου. Οι πόρτες όλες ήταν κλειδωμένες και τα κλειδιά τα έχω μόνο εγώ. Να, εδώ στα χέρια μου, απάντησε ο παρακοιμόμενός του, που πραγματικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Κατάλαβε τότε ο βασιλιάς ότι το όραμα ήταν από τον Θεό. Έτσι, μόλις ξημέρωσε, κάλεσε να παρουσιαστεί μπροστά του ο κατάδικος. Γνωρίζεις την ηγουμένη του Χρυσοβαλάντου? Ναι, απάντησε εκείνος, είμαστε συγγενείς. Αν στείλω ανθρώπους στο μοναστήρι, θα τη βρουν εκεί? Ρωτήσε ξανά ο βασιλιάς. Βέβαια, βασιλιά μου, αφού από τη μέρα που έγινε μοναχή δεν έχει βγει από την πύλη της μονής. Τότε ο αυτοκράτορας έστειλε στη μονή άρχοντες του παλατιού μαζί με έναν ζωγράφο, ώστε να εικονίσει τη μορφή της Αγίας. Τον κατάδικο πάλι τον φυλάκισε μέχρι να βεβαιωθεί ότι του έλεγε την αλήθεια. Πραγματικά, οι άρχοντες πήγαν στη μονή. Η Αγία με το προορατικό της χάρισμα είχε πληροφορηθεί την άφηξή τους και πήγε να τους υποδεχθεί. Μόλις συναντήθηκαν, έλαμψε το πρόσωπό της σαν αστραπή, τόσο που οι άνθρωποι του βασιλιά έπεσαν στη γη, μην μπορώντας να αντικρίσουν αυτό το λαμπρό φως. Εκείνη τους λέει, μη φοβάστε παιδιά μου, μόνο πηγαίνετε να πείτε στο βασιλιά να ελευθερώσει τον άνθρωπο, για να μην πάθει όσα του είπα την άλλη φορά. Οι απεσταλμένοι τη ζήτησαν να τους δώσει μερικές πνευματικές συμβουλές, ώστε να προλάβει ο ζωγράφος που είχαν μαζί τους να σχεδιάσει κρυφά τη μορφή της. Όταν όμως επέστρεψαν στο παλάτι και έδειξαν την εικόνα στον αυτοκράτορα, μια δυνατή λάμψη βγήκε από αυτήν και θάμπωσε το βασιλιά τόσο πολύ που για λίγη ώρα έχασε το φως του. Έτσι πίστηκε για το όνειρο που είχε δει και αναγνώρισε ότι αυτή ήταν η γυναίκα που τον είχε επισκεφθεί το προηγούμενο βράδυ. Ελευθέρωσε αμέσως τον φυλακισμένο άρχοντα και αφού του ζήτησε συγχώρεση, ευχαρίστησε το Θεό και την Αγία που τον γλίτωσαν από μία άδικη κρίση. Έστειλε μάλιστα πολλά δώρα στο μοναστήρι και συνέχισε να το φροντίζει σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του.

Έτσι έζησε τη ζωή της η Αγία, με πλήρη αφοσίωση στο Θεό, και αυτός την αντάμυψε με τις πλούσιες δωρεές του και την πήρε κοντά του στον Παράδεισο. Έναν χρόνο πριν την κοίμησή της, άγγελος απσταλμένος από τον Κύριο την ειδοποίησε ότι το τέλος της ζωής της πλησίαζε. Η Αγία Ειρήνη άρχισε να προετοιμάζεται, κάνοντας περισσότερη νηστεία και προσευχή. Όταν ήρθε η 28 Ιουλίου, κάλεσε τις μοναχές, τις νουθέτησε για τελευταία φορά. Κατόπιν έφαγε και το τελευταίο μήλο που της είχε στείλει ο Άγιος Ιωάννης από τον Παράδεισο. Ύστερα, σήκωσε τα χέρια της στον ουρανό σε στάση προσευχής. Τότε είδαν όλες το πρόσωπό της να λάμπει σαν τον ήλιο. Σε λίγο έκλεισε τα μάτια της και αποκοιμήθηκε, για να ξυπνήσει πια στην αιώνια και ατελείωτη χαρά του Παραδείσου.

Κοιμήθηκε σε ηλικία 103 ετών. Όμως παρά τα βαθιά της γεράματα, ο Θεός επέτρεψε να μην χαθεί η ομορφιά του προσώπου της, φανερώνοντας με τον τρόπο αυτό και την απέραντη ομορφιά της ταπεινής ψυχής της. Γι' αυτό φαινόταν νέα και πολύ όμορφη μέχρι το τέλος της ζωής της. Ας μιμηθούμε τους αγώνες και τις αρετές της, ώστε να αξιωθούμε να απολαύσουμε κι εμείς τα βραβεία της. Αμήν.

Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, γλυκαίνεται στα χείλη μου η φωνή. Η ανάσα μου γιομίζει απ' τ' άρωμά σου, στα μάτια μου πλαταίνουν οι ουρανοί. Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, η μέρα μου όλη πάει σε καλό. Στην προκοπή μου νιώθω τ' άγγιγμά σου και απ' τη χαρά μου σαν πουλί πετώ.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Θανάσης Κορδελός, ένας πεύκος και ένας καημός με ερωτικό κριτικό παλμό. Αφήνουμε τώρα το Ψιλωρίτη για να πάμε στην Πίνδο και στο ψηλότερο χωριό της Ελλάδας, στη Σαμαρίνα.

Από βουνό σε βουνό σας τρέχουμε σήμερα. Ας χαμηλώναν λοιπόν αυτά τα βουνά, όπως μας τραγουδάει ο Απόστολος Αθιανός, που είναι από το Παγκαίο.

αλλά και λίγη θάλασσα χρειάζεται για να αρμυρίσουν και να νοστιμήσουν τα σημερινά ακούσματα, πρώτα με τη Μυτιλινιά Ελένη και ύστερα με τις Στιακές Κοντιλιές. Μιχάλης Βίγλατζες ή Πατέλη και Γιώργος Φακιανάκης ή Αβυσσινός. Και από εμάς, γεια και χαρά σας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Ιεραποστολή. Να διαλύσουμε τους πάγους. Ο Άγιος Αμφιλόχιος προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά να υπηρετήσουν ως στρατιώτες του Χριστού στο ιεραποστολικό του στράτευμα εντός και εκτός της Ελλάδος. Οραματιζόταν να γίνουν η μικρά ζύμη που θα φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Γι' αυτό τους έλεγε: «Αγαπητά μου παιδιά, είτε το θέλετε είτε όχι, είμαστε οι βάρκες της σωτηρίας, έτοιμοι να υποδεχθούμε τα πρόσωπα που έχουν πέσει στη θάλασσα του μη χριστιανικού κόσμου. Κανείς δεν σκέπτεται για το ανέβασμα των ναυαγών πάνω στο πλοίο του Ιησού να κάνει έργο της ζωής του, το σταμάτημα των κυμάτων, να βοηθήσει στη σωτηρία του κόσμου. Εμάς μας κάλεσε ο ηγαπημένος του ηγαπημένου, δεν μπορούμε να αρνηθούμε». Στη Ρόδο, ανάμεσα στα πνευματικά του παιδιά, υπήρχαν κάποιοι νέοι που τους ονόμαζε συμβολικά ηχθείες, επειδή ήθελε να δηλώσει με αυτόν τον τρόπο την πίστη και την αφοσίωσή τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αναλογιζόμενος το πρωτοχριστιανικό σύμβολο της λέξεως ηχθείς, που ως αρκτικό λέξο τα γράμματά της αντιστοιχούν στα αρχικά του ονόματος Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Ο καθένας τους είχε πάρει από τα χέρια του Αγίου ένα μικρό χρυσό ψαράκι και το έβαλε με καμάρι στο πέτο του σακακιού του. Έτσι μετάγγιζε στις αγνές τους ψυχές την αγάπη προς τον Χριστό και τον πρωτοχριστιανικό ενθουσιασμό του για τη μεταλαμπάδευση της χριστιανικής πίστης. Γι' αυτό τους έγραφε: «Κάτω από τα χιόνια του χειμώνα παραμένουν ακόμα φυτά πνευματικά που προ πολλών χρόνων εφυτεύθησαν από αποστολικά χέρια και είναι έτοιμα να εμφανιστούν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διαλύσουμε τους πάγους για να μπορέσουν να δουν το φως του Χριστού και να ζωογονηθούν από τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό. Δια τούτο πρέπει να καλλιεργηθεί εις τους ψαράδες της Ρόδου η πίστη στον Χριστό, η αγάπη προς τον πλησίον και η χριστιανική υπομονή. Το δίκτυον θέλει γερές κλωστές και καλό πλέξιμο. Θα πάρουμε οδηγίες από τον μεγάλο ψαρά, τον Υιό

εξηγήσουν έναν μοναχισμό με άσκηση και ιεραποστολή εντός της Ορθοδοξίας και ευχόταν κοντά τους να συσπηρωθούν και άλλοι νέοι που θα συμβάλλουν σε αυτό το Άγιο Ξεσήκωμα, όπως αποκαλούσε την προσπάθεια της χριστιανικής αφύπνισης. Απευθυνόμενος προς τον φοιτητή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Δημήτριο Αρχοντώνη, τον νύν Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλιος, κύριο Βαρθολομαίο, επεσήμενε την ανάγκη να γίνει γνωστή η δράση του μοναχισμού και να δημιουργηθεί ζωντανός ιεραποστολικός παλμός στην καρδιά της Εκκλησίας, την Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το φως θα το λάβετε από τη σχολή, τον παλμόν των ιεραποστολικών θα τον αποκτήσετε από τον καθαρμό της ψυχής και της καρδιάς σας και την δύναμη από τους πατέρας της Εκκλησίας μας. Και ούτω με την θεολογική δάδα και με την ιεραποστολική ράβδον θα εξέλθετε δια την ανέβρεση των αποπλανηθέντων προβάτων και την επιστροφή εντός της πνευματικής των μάνδρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όσιος Αμφιλόχιος πρώτα ήταν νηπτικός εργάτης, γνήσιος μοναχός και δευτερευόντος ιεραπόστολος. Γι' αυτό το λόγο στη ζωή του εξισορρόπησε αρμονικά την εσωτερική ησυχαστική εργασία με την ιεραποστολική δράση. Επεδίωκε την ίδρυση μικρών μοναστηριών τα οποία θα προσέφερα στην περιοχή τους ιεραποστολική εργασία με την φιλανθρωπία και τη μυστηριακή ζωή. Πρέσβευε ότι αφετηρία και ορμητήριο κάθε ιεραποστολικής προσπάθειας των μοναχών πρέπει να είναι η μονή της μετανοίας τους, όπου αγωνίζονται το θεάρεστο αγώνισμα της καθάρσεως από τα πάθη. Τότε μόνο μπορούν να ωφελήσουν ουσιαστικά τους αδερφούς τους, αφού και από μόνη τη συμμετάνειά τους είναι μια βιωματική χριστιανική μαρτυρία. Δεν ήθελε ο Άγιος την ιεραποστολική δραστηριοποίηση χωρίς το αντίβαρον της εσωτερικής μυστικής ζωής, χωρίς δηλωνότη την ησυχία ή της καθάρσεως αρχή τη ψυχή γίνεται κατά τους θεοφόρους πατέρας. Έλεγε λοιπόν, πρώτον πρέπει να πυροκτώνονται ψυχέ εις το καμίνι της κοινοβιακής ζωής, και όταν εις το στάδιον αυτό αγωνιστεί και καθαριστεί η ψυχή, τότε γίνεται φως, χωρίς και αυτή να το καταλάβει, όχι μόνον εις τους γύρω της, αλλά και εις τους μακράν ευρισκομένους. Τότε η ψυχή θα αισθανθεί την φλόγα της ιεραποστολής, όταν πρώτα γευθεί και ξεχυλήσει από τα νάματα της Θείας Αγάπης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ουδέποτε εχωρίστη ο γνήσιος ορθόδοξος μοναχισμός από την Ιεραποστολή. Το μαρτυρεί η εκκλησιαστική ιστορία.

ακούονται φωνές. Οι ευαίσθητες πνευματικές κεραίες του Οσίου Αμφιλοχίου έπιαναν το ιεραποστολικό κάλεσμα και μιλούσε προφητικά για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Από παντού ακούονται φωνές και ζητούν τη βοήθεια. Η Αμερική, η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική. Η έγνοιά του ήταν να βρεθούν τα κατάλληλα πρόσωπα για την πνευματική εκστρατεία, την οποία εντός ολίγου θα παρουσιάσει ο Χριστός.

Με τη διορατικότητά του αναγνώριζε στον ορίζοντα τα σημάδια του γλυκοχαράματος της σύγχρονης ορθόδοξης εξωτερικής ιεραποστολής. Λόγω της εξασθένησης του γύρατος, τα πόδια του δεν μπόρεσαν να πατήσουν την γη των υπήρων, των οποίων άκουγε τις φωνές να καλούν κοντά τους την Ορθοδοξία. Όμως παρότρινε νεότερους να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Παρακολουθούσε την πορεία τους και τους ενίσχυε με τις συμβουλές και τη θερμή προσευχή του. Όταν ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος τον επισκέφθηκε στην Πάτμο με σκοπό να τον συμβουλευθεί αν έπρεπε να μεταβεί στην Ουγκάντα για να μεταφέρει στους αυτόχθονες την πίστη στο Σωτήρα Χριστό, ενώ άλλα εκκλησιαστικά πρόσωπα θέλησαν να τον αποτρέψουν, ο Όσιος τον ενθάρρυνε, τον ευλόγησε και του είπε: «Πόσο θα ήθελα να πήγαινα κι εγώ στην Αφρική. Το γύρας και η ασθένειά μου με εμποδίζουν. Θα είμαι βάρος και δεν θα ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου. Τι κρίμα που εγύρασα. Σε ζηλεύω, Πάτερ Χρυσόστομε». Το 1957 ο πνευματικός του Υιός Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Γιαννόπουλος αναχώρησε για την Ιεραποστολή στην Αφρική και όπως έγραφε σε επιστολή του, η στιγμή του αποχωρισμού του από τον Άγιο ήταν συγκλονιστική. «Ο αβάς της Πάτμου με τα τελευταία του λόγια μου έδινε την ευχή του λέγοντας: «Είσαι ο πρώτος ιεραπόστολος της αδερφότητός μας. Πήγαινε στη νέα πατρίδα και στους νέους αδερφούς μας. Ο Χριστός να είναι μαζί σου. Επροσευχέ μας θα σε συνοδεύουν πάντα. Κρίμα μόνον που δεν είμαι λίγο νεότερος να πηγαίναμε μαζί». Τότε σήκωσε το χέρι του και με ευλόγησε. Ο προηγούμενος της Μονής του Θεολόγου και υποτακτικός του Αγίου Αμφιλοχίου Αρχιμανδρίτης Παύλος Νικηταράς διακόνησε με την ευλογία του στον Ιεραποστολικό Αγρό της Αφρικής στο πλευρό του πατρός Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου. Επίσης, ο σύγχρονος Ιεραπόστολος Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος εστερνίστηκε πλήρως το Ιεραποστολικό όραμα του πνευματικού του πατέρα. Με την εγκάρδια ευχή του ξεκίνησε την πορεία του προς τα έθνη από την Κένια και το Ζαΐρ της Αφρικής και τα τελευταία χρόνια διακόνησε ως Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, δημιουργώντας μία ιεραποστολική ανθοφορία στα νησιά Φίτσι, Τόγκα και Σαμόα του Νότιου Ειρηνικού. Τώρα συνεχίζει την εργασία του για την εξάπλωση του Ευαγγελίου στην Ανατολική Θράκη. Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Άγιο Γέροντα τα Χριστούγεννα του 1962 στην Πάτμο, αποφάσισε να ακολουθήσει την δύσβατη ιεραποστολική οδό στην Αφρικανική Ήπειρο. Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν την ευλογία να πάρουν την ευχή του Οσίου για το έργο τους ήταν και η Ιεραπόστολος Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη, που τον γνώρισε μέσω μιας Σουηδής γνωστής της. Σε αυτήν ο Όσιος είχε χαρίσει το κομποσχήνι του κατά την επίσκεψή της στην Πάτμο και εκείνη το δώρισε στη Γερόντισσα. Όταν το 1963 δέχτηκε πρόσκληση για μια εξόρμηση στην Ιδία, σκέφτηκε να συμβουλευθεί τον γέροντα του οποίου το κομποσχήνι χρησιμοποιούσε στην προσευχή της. Πράγματι, μετέβη στην Πάτμο και στο πρόσωπο του Οσίου αναγνώρισε αυτό που αναζητούσε, έναν πνευματικό με πλατιά αγάπη για ιεραποστολικό πόθο. Μα και ο Άγιος είπε ότι χρόνια προσευχόταν να βρεθούν πρόσωπα σαν τη Γερόντισσα Γαβριηλία για τη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου
συνέκυρε μικρός χυμή μοναχή και με την ευλογία του αναχώρησε για την Ινδία. Αυτός ήταν πλέον ο πνευματικός της πατέρας μέχρι την κοίμησή του το 1970.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Εξετάζουμε, φίλοι ακροατές, ποιοι είναι οι όροι επιτυχίας στην ανατροφή ενός παιδιού. Ένας από αυτούς είναι η δημιουργία κλίματος ανδροπρεπού στοργής. Συμβαίνει καμιά φορά όταν το παιδί πέφτει άρρωστο η δικαιολογημένη αγωνία της οικογένειας να μεταβάλλεται σε ποικίλα χάδια και ακόμη σε μια τάση για υποχώρηση σε όλες τις ιδιοτροπίες του. Βέβαια, δώστε στο παιδί όλες τις στοργικές σας φροντίδες, αλλά φυλαχτείτε από την υπερβολική τρυφερότητα, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Η αρρώστια μπορεί να γίνει μια πραγματική ευχαρίστηση. Συμβαίνει παιδιά που έχουν έτσι κακομάθει να εύχονται να είναι άρρωστα. Ακόμη συμβαίνει συχνά τα πονηρά παιδιά να προσποιούνται ότι είναι άρρωστα για να τρομάξουν τους γονείς και να προκαλέσουν τις εκδηλώσεις της στοργής τους. Αυτή η τάση μπορεί να διατηρηθεί και στον ενήλικα. Έτσι εξηγείται το παράξενο και σχεδόν ακατανόητο φαινόμενο που ονομάζεται επιθυμία της αρρώστιας.

Ένα στυλ ζωής λίγο τραχή αρμόζει περισσότερο από ποτέ άλλοτε στις νέες γενιές της εποχής μας. Καταλάβαμε πλέον καλά σε τι οδηγεί η ανατροφή μέσα στα πόπουλα. Οι νέοι, στους οποίους δεν έχει λείψει τίποτε, που τους έχουν απαλλάξει από κάθε κόπο, ακόμα και τον πιο ελαφρό, είναι ανίκανοι να κάνουν μια προσπάθεια όταν ενηλικιωθούν. Στην πιο νεανική ηλικία πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να επιβάλλονται τις θελήσεώς τους, και αυτό θα γίνεται φυσικά όταν είναι στο στυλ του σπιτιού.

Ένας από τους βασικούς όρους της χριστιανικής αγωγής είναι το να πραγματοποιεί η οικογενειακή αιστεία μια ατμόσφαιρα πνευματική, μέσα στην οποία οι ψυχές ανθίζουν και ανεβαίνουν. Η θρησκεία, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται σε ένα άτομο, ούτε ένα ρούχο με το οποίο σκεπάζεται κανείς ή το πετάει όποτε θέλει, ανάλογα με τις γιορτές και τις συνθήκες. Το κλίμα μιας οικογένειας θα είναι χριστιανικό εάν η θρησκεία δεν εκφράζεται τόσο με τύπους, ταμπού ή ρουτίνα, όσο με ένα πνεύμα που εισχωρεί στα πάντα και κάνει ώστε να ζουν φυσικά τις υπερφυσικές πραγματικότητες. Στην πραγματικά χριστιανική οικογένεια, η έννοια του ιερού εκδηλώνεται με το σεβασμό των Αγίων Πραγμάτων, όπου οι υπερφυσικές πραγματικότητες είναι κοντινές και περιλαμβάνονται στην καθημερινή ζωή. Όταν οι γονείς ζουν απλά την πίστη τους, όλα γίνονται φωτεινά και ευλογημένα. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο μεγάλος φίλος, ο Θεός, για τον οποίο μιλούν σαν για κάποιον μυστηριωδός παρόντα και άπειρα αγαπημένο. Η Παναγία θεωρείται σαν μητέρα μας, μεσήτρια για κάθε χάρη. Η Εκκλησία πάλι σαν μητέρα μας, όπου όλα της τα μέλη, οι χριστιανοί, είναι αδέλφια. Η τιμιότητα, η αγάπη στον πλησίον με λόγια και έργα, η αγνότητα, όλα αυτά περνούν μέσα στα ήθη με τη βαθιά έννοια της λέξεως για την ευτυχία των παιδιών.

Η οικογένεια έχει ένα παράγραπτο δικαίωμα πάνω στο παιδί, το να διαλέγει γι' αυτό. Πρέπει να το απομακρύνει όσο γίνεται από το να διαλέξει μια μέρα το λάθος. Και εδώ το λάθος είναι το να ξεχάσει το Θεό. Η συνέπεια στην υπηρεσία του Κυρίου είναι ένας από τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη της χριστιανικής ζωής των παιδιών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό για το παιδί από το να το συνηθίσουμε να θεωρεί τις αρετές του χριστιανισμού σαν πράγματα που λέγονται αλλά δεν εφαρμόζονται. Ο χριστιανισμός τότε, φίλοι μας, δεν είναι παρά μια ύψιστη γλώσσα και πάβει να είναι ζωή. Ας είμαστε ρεαλιστές. Τα παιδιά μας δεν θα συναντούν πάντα παραδείγματα ολοκληρωτικού και αυθεντικού χριστιανισμού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να τους μιλάμε σχετικά, να τα προειδοποιούμε για να προλάβουμε την απογοήτευση και το σκάνδαλο. Δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να τους εμπνεύσουμε την φαρισαϊκή περιφρόνηση απέναντι στον αμαρτωλό. Το αντίθετο μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε να μεγαλώσει μέσα τους η θερμή επιθυμία να δώσει ο Κύριος το φως τους στους τυφλούς και τη δύναμή τους στους αδύνατους. Το μίσος της αμαρτίας μπορεί πολύ καλά να συνδεθεί με το σεβασμό και την αγάπη για τον αμαρτωλό. Τότε μιλάμε για πραγματικά ευαγγελική αγωγή.

Σε μερικές χριστιανικές οικογένειες, την πιο ωραία στιγμή, όταν όλοι είναι συγκεντρωμένοι το βράδυ, διαβάζουν μερικές γραμμές από ένα χριστιανικό βιβλίο, το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, κάτι σχετικό με την αυριανή γιορτή. Δεν υπάρχει, φίλοι μας, τίποτε καλύτερο που να μπορεί να δώσει στο νου και στην καρδιά των παιδιών σκέψεις που ανεβάζουν και που ειρηνεύουν και ενώνουν τις ψυχές σε μια κοινή σκέψη. Δεν υπάρχει τίποτα που να ελκύει τις ευλογίες του Κυρίου περισσότερο από τη βραδινή οικογενειακή προσευχή, υπό τον όρο πάντα ότι θα αποφεύγει τις δύο υπερβολές, την ενοχλητική ρουτίνα και τη φαντασία. Υπάρχουν μέθοδοι και τρόποι για να γίνεται η βραδινή προσευχή ζωντανή, ανάλογη με τις περιστάσεις, με τις γιορτές, με τις φροντίδες της οικογενειακής ζωής. Μπορεί να υπάρχουν προσευχές γνωστές που να λέγονται από κοινού. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχει καθένα, αν όχι όλα τα βράδια, τουλάχιστον με τη σειρά, ένα ενεργό ρόλο και να είναι η προσευχή πραγματικά η έκφραση ειλικρινών συναισθημάτων. Σε πολλές χριστιανικές οικογένειες τα παιδιά δεν κοιμούνται το βράδυ χωρίς να λάβουν την ευλογία των γονέων τους με τον τύπο ενός σταυρού στο μέτωπο. Εδώ βρίσκεται η έκφραση της πνευματικής εξουσίας του πατέρα και της μητέρας, της οικογένειας, των πρώτων επιτρόπων του Θεού κοντά στις ψυχές των παιδιών τους.

Ένας άλλος όρος επιτυχίας για την ανατροφή ενός παιδιού είναι να διατηρούν οι γονείς την ηρεμία και την αυτοκυριαρχία τους. Χρειάζεται, φίλοι μας, πολύ ηρεμία και αυτοκυριαρχία. Το παιδί, χαμένο στις ονειροπολήσεις του, δεν καταλαβαίνει αμέσως τι του λέτε. Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή πολύ τσιριχτή, το αυτί του καταγράφει ήχους χωρίς τη σημασία τους. Αν πιέζεται, επιπλήτεται, σύεται, χάνει το λίγο έλεγχο που έχει στον εαυτό του. Το παιδί τρελαίνεται, γίνεται αδέξιο, δειλό και φοβισμένο. Αν αυτά τα γεγονότα επαναληφθούν για αρκετές φορές, κινδυνεύει να δεχτεί αυτό το γνωστό σύμπλεγμα κατωτερότητος που θα δημιουργήσει έναν νικημένο της ζωής ή έναν επαναστάτη.

Όταν το παιδί βάζει τα δυνατά του να επιτύχει κάτι, πρέπει να του αφήνουμε όσο γίνεται περισσότερο καιρό, που είναι φυσικά περισσότερος από όσο χρειάζεται ο ενήλικας, για όλες τις κινήσεις των οποίων η εκτέλεση απαιτεί συγκέντρωση και ακρίβεια που δεν είναι έμφυτες. Μερικοί ψυχολόγοι έχουν ήδη σημειώσει ότι τα «γρήγορα, γρήγορα, βιάσου» αντί να βοηθήσουν την πράξη, την περιπλέκουν και την κάνουν να στοιχίζει πολύ σε αυτό που πρέπει να την εκτελέσει.

Δεν είναι πάντα εύκολο να διατηρείτε την ηρεμία σας. Όμως πρέπει πάση θυσία να τη διατηρείτε. Θα έχετε 10 φορές περισσότερα αποτελέσματα με 10 φορές λιγότερη δαπάνη νεύρων. Στην αυτοκυριαρχία σας στηρίζεται η ισορροπία των παιδιών σας και η εμπιστοσύνη τους απέναντί σας. Για να διατηρείτε την ψυχραιμία σας, να είστε πριν απ' όλα απεπισμένοι για τη σπουδαιότητα που έχει για σας και τα παιδιά σας. Έπειτα, όταν αισθανθείτε ότι φτάσατε στο όριο, αν είναι δυνατόν μην περιμένετε να φτάσετε στο έσχατο όριο, σταματήστε για 3 λεπτά, απομονωθείτε. Αν είναι δυνατόν, ξαπλώστε. Χαλαρώστε τους μυς. Αναπνεύστε βαθιά 3-4 φορές. Ξαναπαρουσιαστείτε όπως θα είσαστε αν είσαστε εντελώς ήρεμοι. Παρουσιαστείτε με το χαμόγελο και θα διαπιστώσετε ότι όλα θα πάνε καλύτερα.

Τις περισσότερες φορές τα παιδιά είναι νευρικά επειδή τα έχουν εκνευρίσει. Να προσπαθείτε ώστε τα παιδιά να παίρνουν τον αέρα τους κάθε μέρα, εκτός βέβαια αν είναι πολύ άσχημος ο καιρός, και να διασκεδάζουν χαρούμενα. Το να κρατάτε ένα παιδί όλη την ημέρα κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα είναι σαν να κρατάτε ένα λιοντάρι σε κλουβί. Δηλαδή ζητάτε μια προσπάθεια πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις του.

Μην ξεχνάτε, φίλοι μας, ότι το παιδί ασυνείδητα αντιγράφει τη συμπεριφορά των μεγάλων. Ένα παιδί πέφτει, κλαίει. Μην το χαϊδέψετε πάνω από το μέτρο. Μην το τιμωρήσετε γιατί πόνεσε. Μερικοί γονείς ευερέθιστοι λένε καμιά φορά: καλά να πάθεις. Μπορούσες να μην τρέχεις, μπορούσες να προσέχεις. Αν έκανες ό,τι σου είχα πει, δεν θα χτύπαγες. Μαλώνουν το δυστυχισμένο γιατί πόνεσε ή μάλλον γιατί ενοχλήθηκαν που πόνεσε. Το θύμα λοιπόν διαμαρτύρεται για την τόση έλλειψη κατανοήσεως με ουρλιαχτά.

Μην απαντάτε στο θυμό με θυμό. Μπορείτε να απαιτήσετε από το παιδί αυτό κυριαρχία όταν εσείς οι ίδιοι δεν το κατορθώνετε. Αντίθετα, φίλοι μας, μπροστά σε ένα τέτοιο παιδί δείξτε διπλή ηρεμία. Το να το χτυπήσετε δεν θα σας οδηγήσει πουθενά. Όσο η ηρεμία υποβάλλει, τόσο η νευρικότητα ερεθίζει. Η τραχύτητα συγχύζει το παιδί. Γι' αυτό ο μεγάλος πρέπει να είναι πριν απ' όλα κάποιος με δύναμη και ηρεμία στην αυτοκυριαρχία του. Όταν τον βλέπει να θυμώνει, να βγαίνει εκτός εαυτού, όταν τον βλέπει νευρικό, ευερέθιστο, ο σεβασμός του μειώνεται και η εξουσία του χάνει τη δύναμή της. Η Ελένη, 14 ετών, δεν τα πάει καλά με τη μητέρα της και ένας από τους λόγους είναι ότι εκείνη δεν έχει αυτοκυριαρχία. Κάποτε, ενώ η μητέρα της τη χαστούκιζε, της είπε: «Χτύπα λοιπόν, ξέρω καλά ότι έτσι θα γαλαρώσουν τα νεύρα σου». Και η μητέρα της ήταν υποχρεωμένη να σταματήσει να τη χτυπάει. Συμπέρασμα: η μητέρα δεν έχει πια καμιά εξουσία ούτε επίρρεια στην κόρη της, στην οποία δεν εμπνέει κανένα σεβασμό. Καθόρισαν την ηρεμία, φίλοι μας, σαν τη μεγαλύτερη δύναμη. Εσωτερική κυριαρχία που μετά από σκέψη και γνώση των αιτιών κρίνει με περισσότερη αμεροληψία ό,τι είναι για το καλό του παιδιού. Εξωτερική κυριαρχία που είναι καθρέφτισμα της εσωτερικής και που διαβάζεται στην ηρεμία του προσώπου, του βλέμματος, των πράξεων, των κινήσεων, του λόγου.

Μη διεγείρετε το παιδί, μη το επιπλήτετε συνεχώς, μην το κάνετε να ζει μέσα σε εκρήξεις ελήψεως υπομονής, μην του φωνάζετε, δεν θα καταφέρεις τίποτε, δεν είσαι άξιος για τίποτε, θα γίνεις η ντροπή της οικογένειάς μας. Χαμένος χρόνος, φίλοι μας, χαμένες δυνάμεις. Αντί να παίζετε αυτό το μελόδραμα, ξαναπείτε γλυκά και ήσυχα ότι το παιδί δεν κατάλαβε. Γιατί πάντα συμβαίνει το εξής. Το παιδί λέει οριστείες όταν δεν καταλαβαίνει ή δεν του αρέσει αυτό που του διδάσκουν.

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τη συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά, μόνο για μια μέρα, θα διαπιστώσουμε πολλές υπερβολές, άκυρες απαγορεύσεις, φωνές και θόρυβο. Λένε ότι οι γονείς κάνουν θόρυβο για να εμποδίσουν τα παιδιά τους να κάνουν. Υψώνουμε πολύ συχνά τη φωνή μας και πρέπει να ξέρουμε ότι οι περισσότερες φράσεις που απευθύνουμε στα παιδιά μας μέσα σε μια μέρα λέγονται σε ένα τόνο υψωμένο, αυταρχικό, θυμωμένο, και ότι τελικά σε 50% των περιπτώσεων θα μπορούσαμε να είχαμε σιωπήσει ή να μιλούσαμε ήρεμα. Επειδή πρέπει να κατεβάσουμε τα μάτια για να κοιτάξουμε το παιδί, υψώνουμε τη φωνή. Και εκείνο, επειδή πρέπει να υψώσει τα μάτια για να μας δει, αισθάνεται αδύναμο, συντετριμένο. Δεν σκύβουμε συχνά προς το παιδί, του μιλάμε από ψηλά και από μακριά. Αν έχετε μια παρατήρηση να κάνετε στο παιδί σας, γονατίστε μπροστά του, ώστε να το κοιτάτε από πολύ κοντά και από το ίδιο ύψος. Θα διαπιστώσετε ότι η φωνή σας θα γίνει πολύ πιο γλυκιά. Βλέπετε ότι είναι αδύνατο να θυμώσετε σε αυτή τη θέση. Δεν έχετε, φίλοι μας, το δικαίωμα να χάνετε τον έλεγχο του εαυτού σας. Μη γίνεστε θέαμα στα παιδιά σας όταν δεν είστε πια κύριοι του εαυτού σας. Η θυμώδης νευρικότητα θα σας κάνει να χάσετε γόητρο και εξουσία.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και μια όλη. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Ασπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8.30 λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ.
1: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932-643674 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας. 5η 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στην σημερινή εκπομπή να ακούμε αποσπάσματα από την συνέντευξη, από την συζήτηση την οποία είχαμε με τον άρχοντα ύμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνογλου. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είπε λίγα βιογραφικά στοιχεία, μας είπε για τους πρώτους του δασκάλους, αλλά και ανοίξαμε λίγο το θέμα της διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα της διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής, αλλά και των ακουσμάτων των οποίων έχουμε εμείς στη σημερινή εποχή.
1: Αυτό το οποίο έχει κάνει, πιστεύω εγώ, καταστροφή στη μουσική μας είναι αυτά τα ακούσματα από το ίντερνετ. Υπάρχει κατά την άποψή μου η χορύπανση. Δηλαδή, ο καθένας ανεβαίνει στο ίντερνετ και λέει αυτό που λέει. Πάψαν να υπάρχουν φυσιογνωμίες. Τώρα όλοι είμαστε ισοπεδωμένοι. Όμως το νέο το παιδί το οποίο ακούει από το ίντερνετ, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν ξέρει τι να διαλέξει. Παλιά ο δάσκαλος του έλεγε αυτό θα ακούσεις, αυτό θα κάνεις, αυτό έτσι ήταν. Πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση από έναν και συγκεκριμένο δάσκαλο, καθηγητή, όχι καθηγητή, δεν από καθηγητή, δάσκαλο της μουσικής, να πάρει το παιδί τα πρώτα του ακούσματα, να προχωρήσει πάνω σε αυτά τα οποία θεωρεί σημαντικά ο δάσκαλός του και από εκεί και έπειτα να προχωρήσει να ανοίξει τα φτερά του. Αλλά εδώ τώρα αρχίζουν να ανοίγουν τα φτερά χωρίς να έχουν φτερά. Αυτό είναι μεγάλο κακό για τη μουσική.
2: Πολλές φορές όμως φέρνουν στον αντίλογο ότι γινόμαστε μίμοι των δασκάλων μας.
1: Να σας πω κάτι. Ο κάθε ένας, όταν κάθεται κοντά σε ένα δάσκαλο, βέβαια και τον μιμείται. Όσο είναι μαζί του, παίρνει πολλά στοιχεία από τον δασκαλό του. Είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, είτε το προσπαθεί είτε δεν το προσπαθεί. Όμως, σύν το χρόνο, απογαλακτίζεται και μπορεί και αυτός να δώσει το δικό του στίγμα στη μουσική. Πότε όμως, όταν γνωρίζει μουσική, όχι θα κάνω εγώ αυτοσχεδιασμό, λέει ο άλλος, να πεις αυτοσχεδιασμό, ό,τι πεις δεν το παίρνεις πίσω. Είσαι σίγουρος πως θα τα πεις καλά? Αυτοσχεδιασμό πρέπει να είναι γεμάτο το μυαλό για να μπορέσει να πουλήσεις, να έχεις αγοράσει πρώτα.
2: Να έχεις ακούσματα.
1: Να έχεις ακούσματα, πολλά ακούσματα. Όχι από έναν, ναι. Να μπορείς να έχεις αναπτύξει τη συγκριτική σου ικανότητα, να πεις μεθαύριο για παράδειγμα ένας καλοφωνικός σειρμός των Χριστουγέννων, το λέει έτσι ο ένας, το λέει έτσι ο άλλος, το λέει έτσι ο άλλος. Θα βρεις εκεί πέρα και θα ισορροπήσεις πού είναι αυτό το οποίο εσένα σε ενδιαφέρει. Και τώρα κοιτάξτε κάτι άλλο. Αν ο μαθητής μιμείται, θα το πω λαϊκά, είναι χαμένος από χέρι. Εάν αποδώσει σιγά σιγά το δικό του ενδιαφέρον για τη μουσική και το δικό του ύφος, στηριγμένο πάνω στα σημαδόφωνα της μουσικής μας, ή στην παράδοση η οποία θέλει τις καταλήξεις έτσι, ή θέλει κάποιες δικές της, ας πούμε, παραμέτρους διαφορετικές από αυτό το που γράφεται, εάν γνωρίζει αυτό και αν δώσει τον εαυτό του στη μουσική μας, τότε οι πιθανότητες να διακριθεί είναι πολύ περισσότερες. Ναι. Όχι, υπάρχουν πιθανότητες να διακριθεί. Αυτό σου μιμείται έχει αυτοκαταστραφεί σαν ψάλτης και δεν γίνεται και αρεστός. Ναι. Γιατί το πρωτότυπο αποκλείεται να το ξεπεράσει.
2: Έτσι είναι. Εκείνο το αυθεντικό.
1: Βέβαια.

0: στο κάθε παιδί που ξεκινάει να μαθαίνει, και εμείς ακόμα. Μπορούμε τόσο εύκολα να βρούμε κομμάτια από διαφορετικές πηγές, από διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό ύφος, και στο τέλος και εμείς οι ίδιοι μάλλον μπερδευόμαστε και δεν ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας ύφος. Δεν έχουμε κι εμείς οι νέοι ψάλτες, δεν έχουμε ένα ύφος συγκεκριμένο. Ναι. Παλιά υπήρχε ο ψάλτης με το συγκεκριμένο ύφος το δικό του. Τώρα τα έχουμε λίγο μπλέξει όλα.
1: Και αυτό υπάρχει που λέτε. Αυτό υπάρχει με το μπλέξιμο, διότι αρχίζουν λένε τα καινούργια παιδιά. Έτσι το είπε ο Ταλιαδόρος, έτσι το είπε ο Καραμάνης, έτσι το είπε ο Στανίτσας, έτσι το είπε ο Πρίγκος, έτσι το είπε. Αυτοί είναι οι κεφαλές, θα τους ακούς. Όχι επειδή έκανε όμως ένα, η φωνή του Στανίτσα μια ανάλυση, όπως λέμε, ένα πέταγμα. Δεν θα το κάνεις εσύ. Μείνε μέσα στο κείμενο. Όλοι αυτοί οι παππούδες, οι μακαρίτες, οι οποίοι μας αφήσαν όλα τα κείμενα, παίζουνε με εμάς όταν διαβάζουμε κείμενα. Παίζουνε. Διάβαζα τις προάλλες Δανιήλ και βλέπω σε μια στιγμή έχει βάλει ζυγό. Μετά στο ίδιο σημείο βάζει πλάγιο του Δευτέρου εκ του Δι. Αυτοί έχουν μικρές διαφορές. Πρέπει να ψάξεις να τα βρεις. Όταν κάνεις τέτοια διερευνητική δουλειά, θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις και ποιο είναι το ύφος αυτών των παππούδων, των Αγίων πολλών, οι οποίοι μας έδωσαν αυτή τη μουσική. Και αν το κάνουμε έτσι, έτσι τη σεβόμαστε.
0: Υπάρχουν και μερικοί δάσκαλοι της μουσικής, εμείς το έχουμε ακούσει αυτό, που δεν αφήνουν τα παιδιά να ακούσουν κασέτες, για να μην αλλοιωθεί ή να μην το μάθουν στραβά αυτό το οποίο θα μάθουν. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Καταρχήν θα ρωτήσω, οι ίδιοι τα λένε σωστά? Γιατί όταν δεν έχει κανείς επίγνωση και δεν αισθάνεται ασφαλής, απαγορεύει στο παιδί του να κοιτάξει άλλο, να ακούσει άλλο. Ναι. Η ανασφάλειά του το κάνει αυτό. Πιστεύω ότι αυτό είναι. Να ακούσεις, παιδί μου, να ακούσεις και από εδώ και από εκεί και να κατασταλάξεις. Εγώ βέβαια κάνω και υπόδειξη όταν με ρωτάνε, όχι, δεν το κάνω από μόνος μου, ποιον να ακούσουμε. Και ξεκινάω από τον Αφλιώτη. Και μετά τους λέω και μερικούς ψάλτες, ας πούμε, αυτούς μπορούσα να ακούσετε. Κατά την άποψή μου, ψάλλουν σωστά. Δηλαδή, τι να μου πούν για τον Τζαμκυράνη? Ότι δεν τα έλεγε σωστά ή δεν τα έλεγε όμορφα?
0: Μεγαλείο ήταν.
1: Μεγαλείο. Έτσι. Και όλους τους ψάλτες τους υπόλοιπους.

0: ήμασταν μία μέρα στο Άγιον Όρος και συζητούσαμε με τον Γέροντα Δανιήλ από τους Δανιηλαίους. Ήταν εκεί δύο πατέρες από ένα άλλο μοναστήρι, οι οποίοι είχαν το ζήλο να μάθουν τη μουσική, αλλά στο μοναστήρι τους δεν είχαν κάποιον γνώστη, κάποιον που να έχει την κατάρτιση, την κατάλληλη για να τους μάθει. Και αυτό που ρώτησαν στον Γέροντα Δανιήλ είναι αν θα μπορούσαν μόνοι τους να μάθουν τη μουσική. Και ο Γέροντας Δανιήλ αμέσως απάντησε: ούτε με ναι, ούτε με όχι. Είπε το εξής: το ύφος όμως, συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή κάποιος που θέλει τώρα να ξεκινήσει, ή που στο χωριό του, στην πόλη του δεν έχει τη δυνατότητα, ή τη δάσκαλη που έχει εκεί πέρα είναι κατωτέρου επίπεδου. Τι μπορεί να κάνει, θα μπορέσει μόνος του να μάθει? Είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι πρόβλημα το. Γι' αυτό το ύφος δεν είναι μονάχα ο τρόπος εκφοράς των λέξεων και της μελωδίας, αλλά είναι και η στάση, το στασίδι. Είναι και το τι μαθήματα ο δάσκαλος επιλέγει για να κάνει τις ακολουθίες. Είναι, οι παλιοί λέγανε, να πάρει το χου του δασκάλου, να πάρει αυτό την ψυχή του δασκάλου. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται μαθήματα. Επίσης και η συμπεριφορά του δασκάλου είναι αυτή η οποία διδάσκει. Και γυρνώντας στην προηγούμενη αναφορά που κάνατε για τους δασκάλους, οι οποίοι δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε να ακούσουν άλλους, δίνουν κακό παράδειγμα. Δίνουν κακό παράδειγμα και δεν μπορείς να σε ψάλτης και να χαρακτηρίζεσαι όπως μια ομάδα ψαλτών το κάνει. Δεν είμαστε καλλιτέχνες. Καλλιτεχνούμε, αλλά πάνω σε δεδομένες βάσεις. Δεν είμαστε ψάλτες με την έννοια του μουσικού, του αρτίστα, του, ξέρω εγώ, του τραγουδιστή. Όχι. Είμαστε ψάλτες με ύφος, με ήθος και με συνείδηση για ποιον ψέλνουμε. Άμα δεν τα κάνουμε αυτά, δεν είμαστε ψάλτες. Δεν είναι μόνο η φωνή. Και έρχομαι και στο εξής. Η φωνή, τρεις φορές το κάλος της ή το τάλαντο του ψάλτη. Διαγραφή παρακαλώ. Υπάρχει αυτό, αλλά το να είσαι ψάλτης είναι κάτι της το πολύ σήμαντο. Δεν είναι μονάχα η φωνή. Είναι πολλά πράγματα. Το ψάλσιμο, ο ψάλτης είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολυπλευρικότητα. Είναι πολύ σήμαντο το να ψάλεις. Πρώτα πρέπει να γνωρίζεις να εκφράζεις τα κείμενα. Διότι όλοι το λέμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, ότι το μέλος ενδύει τον ύμνο. Ναι, αλλά πώς το κάνουμε αυτό? Και αν δεν κάνεις αυτό το πράγμα, αν δεν ερμηνεύσεις το κείμενο για να γίνει κατανοητό, δεν κάνεις βυζαντινή μουσική. Ας έχεις ό,τι φωνή θέλεις. Να πάω τώρα σε ένα άλλο χώρο, τον αθλητικό. Είχε γίνει ερώτημα εάν ο αθλητής γεννιέται ή γίνεται. Εάν γεννιέται, τότε πάει να πει ότι αυτοί που γεννιόνται γίνονται οι πρωταθλητές. Αν όμως γίνεται με το να δουλεύουνε, μπορούν να γίνουν και αυτοί πρωταθλητές. Πού είναι η σωστή άποψη? Έχει γίνει, παρακαλώ, με πείραμα. Πήρανε 14 ομοζυγότες διδήμους και τον ένα τον προπονούσανε, τον άλλον όχι. 14 άτομα προπόνητα, 14 το ζευγάρι τους,
0: τα αδέρφια τους
1: προπονούμενο, ναι. Η διαφορά ήταν ότι ήταν πολύ μικροί αυτοί που κάνανε με την προπόνηση, ας πούμε. Και η διαπίστωση ήταν ότι για να γίνει κανείς πολύ καλός πρωταθλητής, που λέγαμε, πρέπει να ξεκινήσει από μία βάση. Και η βάση είναι ένα άριστο ταλέντο, άριστες φυσικές δυνατότητες. Ένας ο οποίος δεν έχει άριστες αποκλείεται να φτάσει εκεί πάνω, θα περάσει μία διαδικασία και θα ανέβει ένα σκαλοπάτι. Δύο δεν μπορεί να ανέβει. Να λοιπόν το φωνή, είναι ότι πρέπει να υπάρχει σαν βάση φωνή, αλλά η μελέτη είναι αυτή που, η οποία θα τον κάνει να γίνει ο αξιόλογος, ο ζηλευτός, ο διακεκριμένος.
0: Επίσης νομίζω στις μέρες μας έχουμε πολλούς ψάλτες οι οποίοι έχουν μουσική κατάρτιση. Έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν άριστα τη μουσική, αλλά στον Όρθρο δεν μπορούν να ψάλουν έναν κανόνα ή στον Εσπερινό δυσκολεύονται να ψάλουν. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούν ένα κοινωνικό, ένα αργό χειρουργικό να το πούνε με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσουν τα αργά μαθήματα. Αλλά είναι υποχρέωση του ψάλτη να μπορεί να κάνει τις ακολουθίες όλες, να κάνει όρθρο, να πει κανόνα, να πει αναβαθμούς, χωρίς να κοπιάζει. Αυτό είναι θέμα μελέτης και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ψάλτης κάνει μονάχα τα χερουβικά και τα κοινωνικά, κάνει και όλα τα άλλα. Είναι κακή αντίληψη αυτή, αν το πιστεύουν έτσι.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 3.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Βαθύς στεναγμός ανακούφισης βγήκε από το στήθος του Ανδρώνικου. Ήταν τυχερός. Όμως καταλαβαίνει πως δεν είναι ασφαλής εκεί. Τεινάζει τα χώματα από το πρόσωπό του. Πρέπει να φύγει και να πάρει μαζί του τον κώδικα. Ή να τον ξανακρύψει στο ίδιο μέρος. Όμως αυτό δεν του φαίνεται ασφαλές. Άλλωστε θέλει να ανοίξει το σεντούκι, να δει τι έχει μέσα. Και εκεί δεν γίνεται. Κινδυνεύει να γίνει αντιληπτός. Τραβάει το σεντούκι και το απομακρύνει εντελώς από τον τάφο. Με γρήγορες κινήσεις σκεπάζει την τρύπα ισιώνοντας το χώμα όσο μπορεί καλύτερα, καλύπτοντας κάθε ίχνος, και σηκώνοντας το πολύτιμο κουτί στην αγκαλιά του τρέχει προς το μοναστήρι. Το μόνο μέρος που μπορεί να σκεφτεί είναι η εκκλησία. Αργά και προσεκτικά άνοιξε το καπάκι. Δύο σιδερένιες αλυσίδες δεξιά και αριστερά το κράτησαν όρθιο. Πάνω-πάνω είναι απλωμένο ένα χοντρό μάλινο ύφασμα. Τα χέρια του τρέμουν ελαφρώς καθώς το παραμερίζουν. Το πρώτο που βγάζει είναι ένα ελαφρύ μικρό πακέτο. Αποκλείεται να είναι ο κώδικας. Το αφήνει στην άκρη και βιαστικά βάζει τα χέρια του πάλι μέσα στο σεντούκι. Αυτή τη φορά το πακέτο που βγάζει είναι πολύ μεγαλύτερο και βαρύτερο. Το σχήμα ταιριάζει και είναι βαρύ. Αυτό πρέπει να είναι. Τα μάτια του λάμπουν. Τραβάει το σπάγκο με τον οποίο είναι δεμένο. «Θεέ μου, αυτός είναι!» Μίλησε ανοιχτά μέσα στην ταραχή του Ανδρώνικος. Στα κέρια του κρατάει τον πορφυρό κώδικα. Μετά από τόσες προσπάθειες, επιτέλους τον βρήκε. Έχει ξεχάσει πόσο υπέροχος είναι. Αστράφτη, λαμποκοπάει σαν να βγήκε μόλις από τα χέρια των τεχνητών. Το πράσινο μεταξωτό, η χρυσή γόμφη στις τέσσερις άκρες, ο χρυσός λεπτοδουλεμένος σταυρός στο κέντρο με το σμαράγδι και τα ένθετα μαργαριτάρια τριγύρω, το σκαλιστό κλίστρο, οι επιχρυσωμένες άκρες των φύλων. Αν και βιάζεται, ξεθυλικώνει το κλίστρο. Οι πορφυρές σελίδες απλώνονται μπροστά του σε όλο του το μεγαλείο. Τα αργυρά και χρυσά γράμματα, πόσες μνήμες του φέρνουν, πόσες ώρες δουλειάς κοντά στον πατέρα Γεράσιμο. Σαν να τον έχει δίπλα του ξανά, σαν να τον ακούει. Ο προφυρός κώδικας φτιάχτηκε όπως ξέρεις για να δοθεί στην Αυγούστα. Σε αυτή την ευλογημένη γυναίκα που προσπαθεί να στηρίξει με κάθε τρόπο όσους σέβονται και τιμούν τις εικόνες. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι αν, λέω αν, μας συμβεί οτιδήποτε, θα βρεις τρόπο να παραδώσεις τον προφυρό κώδικα στην Αυγούστα. Και αυτός του είχε υποσχεθεί. Και τόσο καιρό το βασάνιζε που δεν μπορούσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Τώρα θα μπορούσε, όμως έπρεπε να σκεφτεί προσεκτικά. Το όλο εγχείρημα δεν θα ήταν εύκολο. Προς το παρόν έπρεπε να κρύψει πάλι τον κώδικα. Σε μια σκοτεινή γωνιά της εκκλησιάς, πίσω από κάποια πεταμένα στασίδια, βρισκόταν ένα ντουλάπι. Εκεί έβαλε το σεντούκι ο Ανδρώνικος, αφού πρώτα με προσοχή ξανατύλιξε τον κώδικα. Κάλυψε τον ντουλάπι με την πλάτη ενός καθίσματος και βάζοντας το άλλο πακέτο, το μικρότερο, στην εσωτερική του τσέπη, βγήκε από το ναό. Ο ήλιος είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Στην πηγή έπλυνε καλά το πρόσωπό του να καθαρίσει και βιαστικώς έτρεξε να προλάβει την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Είχε αργήσει. Στην πρώτη εκκλησία που βρήκε ανοιχτή μπήκε μέσα. Όλο λαχτάρα ανάψε και ηρή για την ανάπαυση της ψυχής του δούλου του Θεού Γερασίμου. Ευχαρίστησε το Θεό για τη φανέρωση του κώδικα και το παρακάλεσε θερμά να μπορέσει να φέρει εις πέρα στην υπόσχεσή του. Οι ψαλμωδίες γέμισαν την ψυχή του αγαλίαση. Και η ειρήνη, τι χαρά θα έπαιρνε μόλις μάθαινε τα νέα. Η ειρήνη, χαμογέλωσε ο Ανδρώνικος μόλις τη σκέφτηκε. Η ειρήνη έπρεπε να το μάθει σήμερα κιόλας. Η λειτουργία τελειώνει και ο Ανδρώνικος παίρνει το αντίδωρο από το χέρι του ιερέα. Βγαίνει από την εκκλησία. Η ημέρα που ξημέρωσε ο Θεός είναι φωτεινή και ζεστή. Τίποτε δεν θυμίζει τη χθεσινή βροχή. Οι χριστιανοί καλημερίζονται έξω από το ναό και δημιουργούν παρέες. Κανείς δεν βιάζεται να φύγει. Είναι Κυριακή, ημέρα ανάπαυλας. Μόνο ο Ανδρώνικος δεν στέκεται. Με κέφι και όρεξη παίρνει το δρόμο για το καταφύγιό του. Εκεί, μόνος μακριά από τα περίεργα βλέμματα, θα ανοίξει το άλλο πακέτο που βρήκε στο σεντούκι. Ο μεγάλος πλάτανος έχει όλα τα χρώματα του φθινοπόρου. Κάθε απόχρωση του καφέ, του κόκκινου και του κίτρινου χρωματίζει τα ωραία φύλλα του. Πολλά έχουν πέσει κάτω, σχηματίζοντας ένα παχύ πολύχρωμο χαλί. Το αεράκι που παίζει κρυφτό στα κλαδιά του
τον κάνει να σιγομουρμουρά. Δίπλα του το ποταμάκι ορεξάτο μετά τη χθεσινή μπόρα. Πέρασε εύκολα από πάνω του ο Ανδρόνικος χωρίς να βρέξει τα πόδια του και ακολουθώντας το μονοπάτι χάθηκε μέσα στις πρασινάδες. Σε λίγο καθισμένο στο βράχο, στο φυσικό πέτρινο κάθισμα, αγνάντευε τους μικρούς καταράχτες και τις λιμνούλες που σχηματίζονταν εδώ και εκεί. Σε αυτή τη γωνιά του παραδείσου ο Ανδρόνικος ετοιμάστηκε να ανοίξει το μικρό πακέτο. Αλλά το χέρι του έμεινε μετέωρο. Κάτι είναι γραμμένο απ' έξω με παχιά μαύρα γράμματα. «Να δοθεί στην ειρήνη», διάβασε. «Έλα Χριστέ και Παναγιά, τι είναι πάλι τούτο? Να δοθεί στην ειρήνη? Ακατανόητο. Από πού και ως πού στην ειρήνη?» Πραγματικά ο Ανδρόνικος δεν το περίμενε αυτό. Τι συμβαίνει? Γιατί ο πατήρ Γεράσιμος άφησε κάτι στην ειρήνη σε μια κοπέλα που ουδέποτε συνάντησε? Τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο? Άφησε κάτω το πακέτο χωρίς να το ανοίξει. Δεν είχε το δικαίωμα. Χιλιάδες σκέψεις συγκρούστηκαν στο μυαλό του. Μα ούτε μία δεν μπόρεσε να κυριαρχήσει στις άλλες. Κουβάρι μπλεγμένο. Χωρίς να το καταλάβει, μια μικρή ανησυχία, ένας φόβος ήρθε και φόλιασε στην ψυχή του. Νόμιζε ότι ήξερε τα πάντα για την ειρήνη. Και τώρα ένα μυστήριο αρχίζει να την περιβάλλει. Θα είναι για καλό ή για κακό? Μήπως θα αλλάξει τη ζωή τους? Ή θα είναι κάτι πολύ απλό, όπως ένα δώρο από τον πατέρα Γεράσιμο? Δεν θα έπρεπε να ανησυχεί. Αποκλείεται κάτι που προέρχεται από αυτό να είναι για κακό. Και αν είναι? Ό,τι κι αν είναι, σε λίγο θα το ξέρει. Πρέπει να πάει αμέσως στην κοπέλα να το παραδώσει. Σε λίγο βρισκόταν έξω από το σπίτι της.

0: Η Ειρήνη, καθισμένη στο πέτρινο μπαγκάκι της αυλής, έπαιρνε το απλό πρωινό της. Λίγο ψωμί και τυρί κατσικίσιο που της έδωσε ένας γνωστός της τσοπάνης. Φορούσε το καλό της φόρεμα, αυτό που είχε για τις Κυριακές. Γιατί όσο κι αν ήταν η φτώχεια τους, την Κυριακή πάντα έβαζαν την καλή φορεσιά για την εκκλησία. Μπορεί να μην ήταν κάτι σπουδαίο, μπορεί να ήταν ακόμη και ευτελής, αλλά ήταν πάντα καθαρή και φοριόταν μόνο την Κυριακή και τις μεγάλες γιορτές. Το φουστάνι της σε βαθύ πράσινο χρώμα, με μακριά μανίκια που έσφιγγαν στους καρπούς και ντυμένα στο τελείωμα με κίτρινη κλωστή και με κίτρινη πλεκτή ζώνη στη λεπτή της μέση, δούρο της μακαρίτισσας της μάνας της. Τα καστανιά μαλλιά της πλεγμένα σε κοτσίδα και γυρισμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της σε κότσο. Στα πόδια της μικρά μαύρα πασουμάκια, μόνο για τις Κυριακές κι αυτά, αγορασμένα με στερήσεις. Όσο φτωχή κι αν ήταν, ο πατέρας θα έκανε ό,τι μπορούσε να έχει το κορίτσι τα απαραίτητα. Κι ας μην είχε αυτός να φορέσει παπούτσια. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Έβαζε τους άλλους πάνω από τον εαυτό του. Και η μάνα της τα ίδια. Πόσες φορές δεν την είδε να στερείται εκείνη για να έχει η Ειρήνη κάτι παραπάνω. Πόσο της λείπουν και οι δύο. Είναι μόνη και η απόλυτη ησυχία των λιβαδιών τονίζει ακόμη περισσότερο τη δική της μοναξιά. Και ο Ανδρόνικος έχει τόσο καιρό να φανεί. Κοιτάει τον ουρανό. Δεν βρέχει, αλλά τα σύννεφα κρέμονται ακόμη βαριά. Θα βρέξει πάλι, πολύ πιθανό. Και η μεσημεριανή συνάντηση με τον Ανδρόνικο θα αναβληθεί ξανά. Ήταν δύσκολη η εβδομάδα που πέρασε. Οι συχνές βροχές την εμπόδισαν να βγει για τη συνηθισμένη βόλτα στα δάση και τα λιβάδια. Έτσι δεν μπόρεσε να πουλήσει τίποτα, με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί σε ελάχιστη τροφή. Μα κυρίως έχει νιώσει μόνη, χωρίς έναν άνθρωπο να πει μια καλημέρα. Η έμφυτη αισιοδοξία της παλεύει με τη σκληρή πραγματικότητα. Αυτές οι σκέψεις τη βασάνιζαν από τη στιγμή που γύρισε από την εκκλησία. Οι άλλοι πιστοί έφυγαν δυο-δυο ή και πολλοί μαζί, ολόκληρες οικογένειες. Συζητήσεις, χαμόγελα, χαρούμενες κουβέντες. Αυτή, αφού καλομερίστηκε με 2-3 γνωστούς, κατηφόρησε μόνη της προς το σπίτι της. Μόνη ετοίμασε το λιτό πρωινό της. Μόνη έκατσε να το φάει. Αν δεν ήταν και ο Ανδρόνικος, θα είχε απελπιστεί. Ποιος μπορεί να αντέξει τόση μοναξιά? Ευτυχώς που ήταν και ο Ανδρόνικος. Αλλά θα ερχόταν άραγε. Πόσο τον είχε επιθυμήσει. Να ακούσει τη βαθιά του φωνή, να δει τα ωραία του μάτια, το παράστημά του, το αντρίκιο. Η Ειρήνη εκνευρίστηκε με τον εαυτό της. Τέρμα η συζήτηση με τον λογισμό. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αποτέλειωσε βιαστικά το ψωμοτήρι της και σηκώθηκε να μπει μέσα. Και τότε τον είδε να έρχεται. Ανέβαινε το λόφο βιαστικός. Ο αέρας έπαιρνε προς τα πίσω τα μαλλιά του και άφηνε καθαρό το όμορφο πρόσωπό του. Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. Ερχόταν. Τον υποδέχτηκε στην είσοδο της αυλής με μάτια που έλαμπαν. Το έδειξε να καθίσει, αν και φοβόταν μη τους δει κανείς. «Όχι εδώ», φρόνημα μίλησε εκείνος, χωρίς να μπει μέσα. «Πάμε στο προφήτη Ηλία. Πάω εγώ πρώτα και έλα σε λίγο». Λίγο αργότερα βρίσκονταν και οι δυο έξω από το ξοκλήσι. Πίσω από το ιερό, πνιγμένοι στο πράσινο, με όλη τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά τους. Κάθισαν στους κορμούς που κάποτε έκαναν τα μαθήματά τους. Κοιτάχτηκαν με λαχτάρα. «Πόσο μου έλειψες», είπε πρώτος ο Ανδρόνικος και άπλωσε το χέρι του. Έπιασε το δικό της και το σφίξε τρυφερά. «Έλεγα δεν θα περάσουν οι μέρες». «Κι εγώ το ίδιο. Ήθελα τόσο να σε δω και φοβόμουν ότι ο καιρός θα μας τα χαλούσε και σήμερα». «Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω. Βροχή ξεβροχή». Το χέρι του ξανάσφιξε το δικό της και μια ευτυχία απλώθηκε σε όλο της το είναι. Έμεινε αμίλητη να απολαμβάνει την παρουσία του. Το ίδιο και εκείνος. Ήταν τόσο όμορφα που το μόνο που ήθελαν ήταν να κάθονται έτσι, ο ένας δίπλα στον άλλον, με τα χέρια τους πλεγμένα και να βλέπουν τις ομορφιές της πλάσης. Οι ψυχές τους επικοινωνούσαν ασταμάτητα χωρίς να μιλούν. Τα πουλάκια κελεδούσαν και φάτα σαν να συμμερίζονταν τη χαρά τους. Τα σύννεφα αραίωσαν σιγά σιγά και χάθηκαν. Ένας ήλιος φώτισε την πλάση, κάνοντας τις σταγόνες της βροχής να λάμπουν σαν διαμάντια. Η θάλασσα στραφτοκοπούσε και τα μικρά πλοιάρια που τη διέσχιζαν έμοιαζαν στολίδια. Η πόλη λαμπερή και πλημμένη απλωνόταν μπροστά τους με τα πανέμορφα κτίσματα, τις μεγάλες εκκλησίες και τους ωραίους δρόμους. Αυτό το απόμακρο, πέτρινο ξοκλήσι με τις τόσες αναμνήσεις. Πρώτος ο Ανδρόνικος έσπασε τη σιωπή. «Θυμάσαι, Ειρήνη?» ρώτησε. «Αν θυμάμαι, πώς να ξεχάσω? Εδώ μου έμαθες τα πρώτα μου γράμματα». «Όμορφα ήταν. Πάει τόσος καιρός. Πόσες φορές δεν μιλήσαμε εδώ καθισμένοι για τον Πορφυροκώδικα. Αν μπορούσαμε να τον βρούμε με λόγια, θα τον είχαμε ήδη βρει. Ως προς αυτό, κάτι έχω να σου πω». Και με λίγα λόγια, της αφηγήθηκε τη βραδινή του περιπέτεια. Όσο μιλούσε, τόσο εκείνη πάλευε να καταλάβει τι ήθελε να πει. Αλλά ότι είχε βρει τον Πορφυροκώδικα και δεν της το είχε φανερώσει τόση ώρα, αυτό ήταν άνω ποταμών. «Ανδρώνικε, σοβαρολογείς? Θέλεις να με τρελάνεις? Τι εννοείς ότι βρήκες τον Πορφυροκώδικα? Εννοείς τον Πορφυροκώδικα? Και δεν μιλάς το σύνορα. Πότε θα με πας να τον δω? Πάμε τώρα». Σηκώθηκε εκείνη, μα ο Ανδρώνικος τη σταμάτησε. Την υποχρέωσε να καθίσει πάλι. Η Ειρήνη περίμενε. «Έλα, Ανδρώνικε, πάμε τώρα». «Δεν θα πάμε τώρα», είπε ήρεμα, μα αποφασιστικά εκείνος. «Έχω κάτι ακόμα να σου πω. Ξέρεις, σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Δεν βρήκα μόνο τον κώδικα. Βρήκα και κάτι άλλο».
1: «Σαν τι?»
0: «Θυμάσαι την επιστολή του πατρός Γερασίμου που γράφει να βρω τον κώδικα και για σένα? Θυμάσαι τα τελευταία του λόγια? Θυμάσαι που είπε, πες της, δεν ξέχασα? Και αναρωτιόμασταν για ποια μιλά ή μήπως παραλυρή?» «Ειρήνη, από ό,τι φαίνεται, εσύ είσαι αυτή που δεν ξέχασε. Για σένα ήταν τα τελευταία του λόγια».
1: «Δεν σε καταλαβαίνω, Ανδρώνικε, τι εννοείς?»
0: «Ούτε εγώ καταλαβαίνω, Ειρήνη, αλλά νομίζω πως σε λίγο θα καταλάβουμε και οι δύο. Γιατί με τον κώδικα υπήρχε και ένα άλλο πακέτο. Για σένα».

0: Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, Υποδοχή Θαυματουργού Εικόνος και Ιερό Λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία ποντιακών λυρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει μέγας αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ ιερά αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2524 77 00 14.
1: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932-643674 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και κτητορικό μνημόσυνο.
2: Ιερά Μητρόπολης, Συσσανίου και Σιωτίστης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου, Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών, την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του Χριστιανικού Βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να αντλούμε από τον Θησαυρό της Σοφίας του Νικόλου Μαυροκορδάτου πολύτιμες συμβουλές, οι οποίες είναι επίκαιρες και στη σημερινή μας εποχή. Δεν πρέπει να αποσιωπήσουμε το έργο του βασιλιά Δαρίου. Κατά τη συνήθεια, επέβαλε διάφορους φόρους σε όλους του τους υπηκόους και αφού προσκάλεσε τους διοικητές των επαρχιών τους ρώτησε «Άραγε, ήταν βαριά ή μέτρια τα φορολογικά μέτρα» και επειδή απάντησαν ότι ήταν πολύ ελαφρύς οι φόροι και μέτροι, διέταξε να πληρώσει ο καθένας μόνο τα μισά αυτών που τον αλογούσαν, αφήνοντας έτσι υπόδειγμα στους άλλους βασιλείς να μην επιβαρύνουν πολύ με φόρους και τέλη το λαό, αλλά να τον κυβερνούν ως πατέρες με πραότητα και αγάπη. Διότι με αυτόν τον τρόπο κατακτώνται και υποδουλώνονται οι καρδιές των λαών. Στην περίπτωσή μας, άριστα αρμόζει και εκείνο που διηγείται ο ιστορικός σύνος για τον Αγισίλαο. Πήγε κάποτε ο βασιλεύς να δει τον Απελή, που ήταν βαριά άρρωστος, και ενώ καθόταν κοντά στην κλίνη του ασθενούς, προσποιούμενος ότι δήθεν ήθελε να τακτοποιήσει το μαξιλάρι κάτω στο κεφάλι του ασθενούς, με τρόπο εναπέθεσε από κάτω κάποια ποσότητα χρυσού. Κατόπιν μετά την αναχώρηση του βασιλιά, ήλθε ο δούλος του Απελή για να στρώσει το κρεβάτι και σηκώνοντας το προσκέφαλο, μόλις βρήκε το χρυσάφι φώναξε «Κύριέ μου, δεν στη βρήκα στο κρεβάτι σου». Και ο Απελής, κάνοντας του νεύμα να σωπάσει, είπε «Αυτή είναι η κλεψιά του βασιλιά». «Πώς αποκαλείς κλεψιά την καλοκαγαθία», είπε ο δούλος του βασιλιά. «Δεν σκέπτεσαι ότι με αυτό θέλησε να σε βοηθήσει στην ανάγκη που βρίσκεσαι». «Πολύ σωστά είπα», πρόσθεσε ο Απελής, «ότι είναι κλεψιά, διότι ο βασιλιάς με αυτό το δώρο μου έκλεψε την καρδιά και με έκανε να του είμαι πάντα υποχρεωμένος. Γνώριζε ο Αγισίλαος ότι είναι αξιέπαινο μάλλον το να κάνει τους άλλους πλουσίους παρά να είναι πλούσιος ο ίδιος και ότι δεν υπάρχει τίποτα ενδοξότερο από την ευεργεσία που γίνεται σε αγαθούς και χρησίμους, διότι όπως οι αλλοίς πιάνουν με το αγκίστρι τα ψάρια, έτσι και οι άρχοντες με τις ευεργεσίες αλλιεύουν τους ανθρώπους. Καθώσον, τι άλλο είναι το δώρο του ηγεμόνος από δεσμός δουλείας με τον οποίον υποδουλώνονται οι ευεργετηθέντες σαν με λεπτή αλυσίδα,

Αυτό το γνώριζαν πολύ καλά οι κατάσκοποι εκείνοι των Εβραίων. Γι' αυτό είπαν προς την πόρνη Ραάβ: «Εις την φυρίδα διείς κατεβίβασες ημάς». Οι Εβδομήκοντα γράφουν: «Εις την φυρίδα διείς έδισας ημάς». Το εβραϊκό λέει: «Δια της οποίας μας εδέσμευσες». Σαν να έλεγαν: «Η ευεργεσία την οποία δεχθήκαμε από σένα μας περιέσφιξε με αλυσίδες». Από εδώ δημιουργήθηκε η απορία για το ποιος είναι πιο αξιέπαινος, εκείνος που δέχεται την ευεργεσία ή εκείνος που την προσφέρει. Όποιος δίνει δεν χάνει την ελευθερία του, αλλά μόνο το πράγμα που χαρίζει, ενώ εκείνος που δέχεται, αν και λαμβάνει, χάνει την προσωπική του ελευθερία. Αυτό πολύ καλά το γνώριζε ο Σόφρον Ιωσήφ, γι' αυτό και όταν η σύζυγος του Πετεφρή τον παρακαλούσε με θέρμη να εκπληρώσει την αισχρή της επιθυμία, της απάντησε: «Ιδού ο Κύριός μου, ουδέ γινώσκει τον εν το οίκο αυτού, αλλά πάντα δέδοκιν εις τας χείρας μου, κι ούχο υπεξήρητε απ' εμού ουδέν πλην σου, δια να είσαι γυναίκα αυτού. Πόσον δύναμε ποιήν το πονηρόν τούτο και αμαρτήν εις τον Κύριόν μου?» Δεν είπε ο Ιωσήφ πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη, αλλά πώς μπορώ να την κάνω, διότι οι ευεργεσίες είναι χειροπέδες χρυσές που περισφύγουν τους ανθρώπους.

Ασφαλώς εγώ δεν αποδοκιμάζω την επιβολή όλων των φόρων, διότι ξέρω ότι για τους σκόπους που καταβάλουν οι άρχοντες κατά τη διοίκηση της πολιτείας πρέπει να επιβάλλονται οι φόροι στους υπηκόους. Διότι ούτε η ησυχία του λαού εξασφαλίζεται χωρίς άρματα, ούτε τα άρματα χωρίς πληρωμή, ούτε η πληρωμή χωρίς φόρους, διότι τα χρήματα είναι τα νεύρα των κατορθωμάτων. Μόλις ανέλαβε ο Νέρον την εξουσία, θέλησε αμέσως να χαρίσει όλους τους φόρους στο λαό. Οι άρχοντες όμως της Γερουσίας συγκράτησαν την ορμή του λέγοντάς του ότι θα καταστρεφόταν τελείως το βασίλειο αν λιγόστευαν οι καρποί με τους οποίους συντηρείται η πολιτεία. Διότι οι φόροι και οι προσφορές είναι στολίδι κατά την περίοδο της ειρήνης και βοήθεια κατά την περίοδο του πολέμου. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος Κύριος λέει στο Ιερό του Ευαγγέλιο «Απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό». Δεν είπε «δότε», αλλά «απόδοτε», διότι το «αποδούνε» είναι έργο δικαιοσύνης, ενώ το «δούνε» είναι έργο της θεληματικής προαιρέσεως και αυτό γίνεται και χωρίς να υπάρχει κάποια υποχρέωση. Όταν λοιπόν πληρώνουμε χρέη, τότε δεν δίνουμε, αλλά αποδίδουμε, διότι αν δεν είχαμε πάρει, δεν θα χρωστούσαμε. Πολύ σωστά λοιπόν είπε ο Κύριός μας «απόδοτε», διότι και στον Θεό είμαστε χρεώστε, εφόσον από Αυτόν προέρχεται κάθε δόρημα. Οφείλουμε όμως και στους ηγεμόνες τα τέλη, διότι αυτοί μας εξασφαλίζουν την ησυχία, την ειρήνη και πολλά άλλα πρόσχερα αγαθά. Επομένως, οφείλουμε αποδούνε το Κέσαρι αυτά που αρμόζουν στους άρχοντες. Και αυτό που ανήκει στους βασιλείς είναι να τρέφονται από την επαρχία με αυτάρκεια βασιλική και να έχουν χρήματα αρκετά για να κάνουν πολέμους και να διασφαλίζουν την ειρήνη. Έτσι δικαίως και νομίμως λαμβάνουν τα τέλη και τους φόρους και ο λαός ως πιστός πρέπει να πληρώνει τα χρέη του. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέει στο 13ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του «Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο».

Πρέπει όμως να σημειώσουμε και αυτό, ότι δεν είπε ο Κύριος «δώστε στον Κέσαρα ό,τι σας ζητήσει», αλλά «δώστε του εκείνα που είναι δικά του». Διότι αν ο ηγεμόν μας ζητούσε κάτι για το οποίο θα προξενούνταν ατιμία στο Θεό, εκείνο δεν θα ήταν φόρος του Κέσαρα, αλλά του διαβόλου, και αυτό και δεν θα έπρεπε να τον δώσουμε. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις, γι' αυτό και προσθέτει «απόδοτε τα του Θεού το Θεό». Πρέπει να είμαστε πιστοί στους άρχοντες, μα πολύ περισσότερο στο Θεό, όπως πολύ ωραία μας το διδάσκει η χρυσή γλώσσα του Χρυσοστόμου. Και εσύ όταν ακούς ότι πρέπει να αποδίδεις τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, πρέπει εκείνα να αντιλαμβάνεσαι, όσα δεν αντίκεινται στην πίστη και την ευσέβεια, διότι όσα αντίκεινται στην αρετή δεν είναι έσοδα και φόρος του Κέσαρος, αλλά του διαβόλου. Αυτής της γνώμης είναι και ο Ευσέβιος, ο οποίος λέει «Δεν είπε ο Κύριος «αποδώστε τα πάντα στον Κέσαρα», αλλά αυτά που του ανήκουν, ούτε διέταξε ο Θεός τους εξουσιαστές να γδέρνουν τους υπηκόους, αλλά να παίρνουν όσα είναι απαραίτητα για την καλή διοίκηση του κράτους». Όπως λοιπόν ο Θεός έδωσε στους ηγεμόνες την εξουσία να διοικούν το λαό, έτσι και οι ηγεμόνες οφείλουν να υποτάσσονται κατά πάντα στο Θεό και στην ύμφη του την Εκκλησία. Και όπως η Εκκλησία διδάσκει τον Ορθόδοξο λαό να υποτάσσεται στον ηγεμόνα, έτσι και ο ηγεμόν, ο οποίος δεν φέρνει χωρίς λόγο τη ρομφαία, οφείλει να υπερασπίζεται και να διακυβερνά την Εκκλησία και να αναγκάζει το λαό να υποτάσσεται σε αυτήν. Αυτήν την αμοιβαία βοήθεια πρέπει να την έχουν και οι δυο, για να πραγματοποιηθεί αυτό που προαναφέραμε, «απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό».

ο Μέγας Παύλος, επικαλούμενος τον Κέσαρα, απέδωσε τα Κέσαρος το Κέσαρι, διότι επετάγει στο ανώτατό του δικαστήριο. Αλλά ο ίδιος πάλι κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στη Ρώμη και επιστρέφοντας όσους μπορούσε από την πλάνη των ειδώλων, τα οποία ελάτρευε ο Κέσαρας, απέδωσε τα του Θεού το Θεό, διότι υπερασπιζόταν την αληθινή πίστη και την άπλωνε σε κάθε πόλη και χώρα.

0: Ο Απόστολος Πέτρος, διδάσκοντας τους χριστιανούς να τιμούν τον βασιλιά στην καθολική του επιστολή και να του υποτάσσονται διότι είναι ο ανώτατος άρχον, απαντώντας στους άρχοντες που του εμπόδιζαν το ευαγγελικό κήρυγμα με το πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης, απέδωσε τα του Θεού το Θεό. Πολύ ωραία λέει και ο ιερός Αυγουστίνος: «Εάν άλλο διατάξει ο ανθύπατος και άλλο ο βασιλιάς, σε ποιον πρέπει να υπακούσουμε? Ασφαλώς το βασιλιά. Εάν όμως άλλο διατάξει ο βασιλιάς και άλλο παραγγείλει ο Θεός, τι θα κάνουμε? Στον ανώτατο πρέπει ο βασιλεύ να υποκλίνουμε τον αυχένα, διότι εσύ έχεις τη φυλακή, αλλά ο Θεός έχει τη γένα του πυρός του ασβέστου». Ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε αυτή τη διάκριση λέγοντας: «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντο το σώμα και με τα ταύτα μη εχόντων περισσότερων τύποι είσαι. Υποδείξου δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβηθείτε τον μετά το αποκτείνε το σώμα εξουσίαν έχοντα εμβαλήν στη γέναν».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Ψάλλει η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης. Διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των επικαλουμένων την πρεσβείαν των Αγίης Πατρός ημών, Λουκάτου, ιατρού και ομολογητού, αρχιεπισκόπου,

Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλε αυτούς κηρύσσει τη βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαν τάμε. Υπέστρεψαν δε οι 70.

κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελαϊκή εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελαϊ σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδοξίας.

μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τρεπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Ιατρού του Αιμολογητού Επισκόπου Συμφερουπόλεως και

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου. Υπέρ του ηλαίων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς επί της επικειμένης

Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων τη γης και των θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοημήν δέσποτα επί της αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Ιατρού και Ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Λουκάν των Ιατρών, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Έψαλε η Σεραϊκή Βυζαντινή Χορωδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης.

Η Αγία Ειρήνη, η Χρυσοβαλάντου. Τα παλιά τα χρόνια υπήρχε συνήθεια στους βασιλιάδες, σαν έφταναν οι πρωτότοκοι γη τους σε ηλικία γάμου, να καλούν στο παλάτι τις πιο ενάρετες, όμορφες και ευγενικής καταγωγής κοπέλες και από αυτές να διαλέγουν την καλύτερη για να γίνει βασίλισσα. Αυτό έκανε και η ευσεβής βασίλισσα Θεοδώρα, όταν ο γιος της, ο Μιχαήλ, έφτασε στην κατάλληλη ηλικία. Έστειλε απεσταλμένους σε ολόκληρη την αυτοκρατορία για αυτόν τον σκοπό. Ανάμεσα στις κοπέλες που προσκλήθηκαν ήταν και μία ευγενική κοπέλα από την Καπαδοκία, η Ειρήνη. Ξακουστή στα μέρη εκείνα για την ομορφιά, αλλά κυρίως για την αρετή της. Οι αγγελιοφόροι την συνόδευσαν στην Κωνσταντινούπολη. Όταν όμως έφτασαν, ήταν πολύ αργά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Μιχαήλ είχε ήδη παντρευτεί κάποια άλλη αρχοντοπούλα. Όταν έμαθε τα νέα η Ειρήνη, όχι μόνο δεν λυπήθηκε, αλλά αντίθετα ευχαρίστησε με όλη της την ψυχή το Θεό, που οικονόμησε έτσι την κατάσταση, ώστε να αποφύγει το γάμο, γιατί είχε στην καρδιά της κρυφό πόθο να γίνει μοναχή. Όσο καιρό έμεινε στην Κωνσταντινούπολη, τη ζήτησαν σε γάμο οι πλουσιότεροι και επιφανέστεροι άρχοντες της πόλης. Η Ειρήνη δεν δέχτηκε κανένα από τα συνοικέσια που της έγιναν, αλλά ακολουθώντας την επιθυμία της, αναζητούσε κατάλληλο τόπο για να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της. Τελικά, αφού πούλησε όλα της τα υπάρχοντα, μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς και έγινε μοναχή στη Μονή του Χρυσοβαλάντου, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έζησε με τέτοια ταπείνωση, υπακοή και αυταπάρνηση, ώστε αγαπήθηκε από όλες τις μοναχές και της δόθηκαν μεγάλα χαρίσματα από το Θεό. Όταν κοιμήθηκε η ηγουμένη του μοναστηριού, ο Άγιος Μεθόδιος, ο τότε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, βλέποντας την αρετή της και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των άλλων μοναχών, την όρισε ηγουμένη. Η Αγία, λόγω της μεγάλης ταπεινοφροσύνης που την κοσμούσε, θεωρούσε ανάξιο τον εαυτό της για τόσο μεγάλη ευθύνη. Μη θέλοντας όμως να παρακούσει στον Πατριάρχη, δέχθηκε τελικά να αναλάβει την πνευματική καθοδήγηση των υπολείπων μοναχών.

Από εκείνη όμως τη μέρα αύξησε και τους δικούς της ασκητικούς αγώνες και παρακαλούσα κατάπαυστα το Θεό να σκεπάζει με τη χάρη του τις μοναχές και να τις δίνει σύνεση για να τις συμβουλεύει σύμφωνα με το θέλημά του. Και ο Θεός άκουσε τη θερμή προσευχή της. Πλήθη πονεμένων ανθρώπων συνέρεαν καθημερινά στο μοναστήρι για να παρηγορηθούν με ένα λόγο της ταπεινής ηγουμένης και να ζητήσουν να προσευχηθεί στο Θεό για να θεραπευθούν. Η Αγία τους δεχόταν όλους με την ίδια καλοσύνη, χωρίς να υπολογίζει τη δική της κούραση. Ο Πανάγαθος Θεός, βλέποντας τη μεγάλη αυταπάρνηση και την αληθινή αγάπη της, την χαρίτωνε καθημερινά. Κάποια ημέρα, ενώ η Αγία προσευχόταν στο κελί της, ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό. «Ειρήνη, πήγαινε να υποδεχθείς το ναυτικό που σου φέρνει φρούτα από τον παράδεισο, που δεν εφραίνουν μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή». Η Αγία, απορώντας για όσα άκουσε, σηκώθηκε αμέσως και αφού κάλεσε δύο μοναχές, τους είπε: «Πηγαίνετε στην πύλη της Μονής και υποδεχθείτε τον άνθρωπο που θα βρείτε εκεί». Έτσι και έγινε. Οι μοναχές υπάκουσαν αμέσως και πράγματι βρήκαν τον άνθρωπο να στέκεται στην είσοδο του μοναστηριού. Τον έβαλαν μέσα και τον οδήγησαν στην ηγουμένη. Η Αγία Ειρήνη τον υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά και τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι, καλέ μου άνθρωπε?» «Ναυτικός είμαι από το νησί της Πάτμου», άρχισε να διηγείται εκείνος. «Ξεκίνησα από την πατρίδα μου να έλθω εδώ στην Κωνσταντινούπολη για να τακτοποιήσω κάποιες δουλειές. Ενώ όμως το πλοίο μου ετοιμαζόταν να ανοιχτεί στο πέλαγος, βλέπουμε να στέκεται σε μια άκρη της στεριάς ένας σεβάσμιος γέροντας και να μας φωνάζει να τον περιμένουμε. Εμείς μήτε να σταματήσουμε μπορούσαμε, μήτε να γυρίσουμε πίσω, γιατί ο άνεμος ήταν δυνατός και φοβόμασταν μη χτυπήσουμε στα βράχια. Εκείνος έβαλε τότε μια πολύ δυνατή φωνή και πρόσταξε το πλοίο να σταθεί και ό του θαύματος το πλοίο μας ακινητοποιήθηκε. Δεν είχαμε προλάβει να συνέλθουμε όταν είδαμε τον γέροντα να περπατάει πάνω στα κύματα σαν να πατούσε σε στέρεο έδαφος. Φτάνοντας στο πλοίο με πλησίασε και δίνοντάς μου τρία μήλα μου είπε: «Όταν φτάσεις στη βασιλεύουσα, δώσε αυτά στον Πατριάρχη και πες του ότι τα στέλνει ο Πανάγαθος Θεός και ο αγαπημένος του μαθητής, ο Ιωάννης, από τον Παράδεισο. Ύστερα μου δίνει άλλα τρία και μου λέει: αυτά δώστα στην Ειρήνη, την ηγουμένη της Μονής του Χρυσοβαλάντου, και πες της να τα δοκιμάσει για να χαρεί η ψυχή της». Με αυτά τα λόγια μας ευλόγησε και μας ευχήθηκε καλό ταξίδι. Την ίδια στιγμή το πλοίο ξεκίνησε, ενώ ο γέροντας έγινε άφαντος. Εγώ έκανα όπως μου είπε. Έδωσα τρία μήλα στον Πατριάρχη και ήρθα να φέρω στην Αγιοσύνη σου τα υπόλοιπα». Ο Ναύκληρος ξετύλιξε το μεταξωτό χρυσό ύφαντο μαντίλι που μέσα είχε φυλαγμένα τα μήλα και τα έδωσε στην Αγία. Εκείνη τα πήρε με μεγάλη ευλάβεια, ευχαριστώντας από τα βάθη της καρδιάς της το Θεό και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, γιατί αυτός ήταν ο γέροντας για το πολύτιμο δώρο. Τα μήλα είχαν ασυνήθιστο μέγεθος και η ευωδία που σκόρπιζαν τα έκανε να ξεχωρίζουν από αυτά που ξέρουμε. Η Αγία έκοψε το πρώτο σε μικρά κομματάκια και τρώγε λίγο κάθε μέρα. Το δεύτερο το μοίρασε στις μοναχές και όλες αισθάνθηκαν μια γλυκύτητα που όμοιά της δεν υπάρχει σε κανένα φαγητό. Αυτό όμως που τις έκανε όλες να θαυμάσουν ήταν μια ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση που ένιωσαν στην ψυχή τους όταν τα δοκίμασαν.
Το τρίτο τέλος το φύλαξε σαν ατίμητο δώρο μέχρι το τέλος της ζωής της.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η μακαρία Ειρήνη χαριτώθηκε από το Θεό να κάνει και θαύματα με την θερμή προσευχή της. Κάποτε κάποιος συγγενής της Αγίας, άνθρωπος με υψηλό αξίωμα στη διοίκηση της πόλης, συκοφαντήθηκε στο βασιλιά ότι επιβουλεύεται τον θρόνο του και ότι ετοιμάζει επανάσταση για να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Ο βασιλιάς πίστεψε τις κατηγορίες και τον φυλάκισε. Σκέφτηκε μάλιστα να τον θανατώσει την επόμενη μέρα. Όταν έμαθαν αυτοί του την απόφαση, οι συγγενείς και οι φίλοι του καταδικασμένου έτρεξαν στο μοναστήρι παρακαλώντας την Αγία να κάνει ό,τι μπορεί για να τον σώσει. Εκείνη τότε προσπάθησε να τους καθησυχάσει. Τους είπε: «Μη λυπάστε. Πηγαίνετε στα σπίτια σας και πιστεύω ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει». Οι άνθρωποι έφυγαν έχοντας την ελπίδα τους στο Θεό. Η Οσία κλείστηκε στο κελί της και έκανε θερμή προσευχή για τη σωτηρία του αξιωματούχου. Ο βασιλιάς δεν γνώριζε τίποτε από όλα αυτά. Γύρω στα μεσάνυχτα, ενώ κοιμόταν, βλέπει σε όραμα την Αγία Ειρήνη να του λέει: «Βασιλιά, σήκω αμέσως και ελευθέρωσε εκείνον τον άνθρωπο που έχεις φυλακίσει, γιατί άνθρωποι φθονεροί τον συκοφάντησαν άδικα. Αν δεν μ' ακούσεις και τον θανατώσεις όπως σκέφτεσαι, θα πάθεις μεγάλη συμφορά. Ποια είσαι εσύ που με φοβερίζεις? Πως τόλμησες να έρθεις εδώ τέτοια ώρα και με τόσο θράσος?» φώναξε θυμωμένος στον ύπνο του βασιλιάς. «Είμαι η Ειρήνη, η ηγουμένη του Χρυσοβαλάντου», απάντησε η Αγία και χάθηκε από τα μάτια του. Ξύπνησε ο αυτοκράτορας, ανακάθισε στο κρεβάτι του, αλλά νομίζοντας ότι ήταν ένα απλό όνειρο, δεν έδωσε σημασία στα λόγια της Αγίας. Έτσι σε λίγο έπεσε και πάλι να κοιμηθεί. Όμως είδε ξανά το ίδιο όνειρο. Αυτή τη φορά του φάνηκε ότι τον σκούντιξε η άγνωστη γυναίκα στο πλευρό. Ξύπνησε αμέσως και την είδε μπροστά του ολοζώντανη. Αυτή του επανέλαβε τα ίδια λόγια και ύστερα άνοιξε την πόρτα του δωματίου και έφυγε. Ο βασιλιάς, έκπληκτος και τρομαγμένος, άρχισε να φωνάζει τους υπηρέτες που έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. «Την είδατε! Την είδατε!» έλεγε και ξανά λέγε ο βασιλιάς. «Ποια να είδαμε, βασιλιά μου?» ρώτησαν απορριμμένοι εκείνοι. «Τη μοναχή που βγήκε από το δωμάτιό μου». «Κανείς δεν βγήκε, ούτε μπήκε στο δωμάτιο, βασιλιά μου. Οι πόρτες όλες ήταν κλειδωμένες και τα κλειδιά τα έχω μόνο εγώ, να εδώ στα χέρια μου», απάντησε ο παρακοιμόμενός του, που πραγματικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Κατάλαβε τότε ο βασιλιάς ότι το όραμα ήταν από τον Θεό. Έτσι, μόλις ξημέρωσε, κάλεσε να παρουσιαστεί μπροστά του ο κατάδικος. «Γνωρίζεις την ηγουμένη του Χρυσοβαλάντου?» «Ναι», απάντησε εκείνος. «Είμαστε συγγενείς. Αν στείλω ανθρώπους στο μοναστήρι, θα τη βρουν εκεί?» ρώτησε ξανά ο βασιλιάς. «Βέβαια, βασιλιά μου, αφού από τη μέρα που έγινε μοναχή δεν έχει βγει από την πύλη της μονής». Τότε ο αυτοκράτορας έστειλε στη μονή άρχοντες του παλατιού μαζί με έναν ζωγράφο, ώστε να εικονίσει τη μορφή της Αγίας. Τον κατάδικο πάλι τον φυλάκισε μέχρι να βεβαιωθεί ότι του έλεγε την αλήθεια. Πραγματικά, οι άρχοντες πήγαν στη μονή. Η Αγία με το προορατικό της χάρισμα είχε πληροφορηθεί την άφηξή τους και πήγε να τους υποδεχθεί. Μόλις συναντήθηκαν, έλαμψε το πρόσωπό της σαν αστραπή, τόσο που οι άνθρωποι του βασιλιά έπεσαν στη γη, μην μπορώντας να αντικρίσουν αυτό το λαμπρό φως. Εκείνη τους λέει: «Μη φοβάστε, παιδιά μου. Μόνο πηγαίνετε να πείτε στο βασιλιά να ελευθερώσει τον άνθρωπο, για να μην πάθει όσα του είπα την άλλη φορά». Οι απεσταλμένοι
Τη ζήτησα να τους δώσει μερικές πνευματικές συμβουλές, ώστε να προλάβει ο ζωγράφος που είχαν μαζί τους να σχεδιάσει κρυφά τη μορφή της. Όταν όμως επέστρεψαν στο παλάτι και έδειξαν την εικόνα στον αυτοκράτορα, μια δυνατή λάμψη βγήκε από αυτήν και θάμπωσε το βασιλιά τόσο πολύ που για λίγη ώρα έχασε το φως του. Έτσι πίστηκε για το όνειρο που είχε δει και αναγνώρισε ότι αυτή ήταν η γυναίκα που τον είχε επισκεφθεί το προηγούμενο βράδυ. Ελευθέρωσε αμέσως τον φυλακισμένο άρχοντα και αφού του ζήτησε συγχώρεση, ευχαρίστησε το Θεό και την Αγία που τον γλίτωσαν από μία άδικη κρίση. Έστειλε μάλιστα πολλά δώρα στο μοναστήρι και συνέχισε να το φροντίζει σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του.

Έτσι έζησε τη ζωή της η Αγία με πλήρη αφοσίωση στο Θεό, και αυτός την αντάμυψε με τις πλούσιες δωρεές του και την πήρε κοντά του στον Παράδεισο. Έναν χρόνο πριν την κοίμησή της, άγγελος απεσταλμένος από τον Κύριο την ειδοποίησε ότι το τέλος της ζωής της πλησίαζε. Η Αγία Ειρήνη άρχισε να προετοιμάζεται, κάνοντας περισσότερη νηστεία και προσευχή. Όταν ήρθε η 28 Ιουλίου, κάλεσε τις μοναχές, τις νουθέτησε για τελευταία φορά. Κατόπιν έφαγε και το τελευταίο μήλο που της είχε στείλει ο Άγιος Ιωάννης από τον Παράδεισο. Ύστερα, σήκωσε τα χέρια της στον ουρανό σε στάση προσευχής. Τότε είδαν όλες το πρόσωπό της να λάμπει σαν τον ήλιο. Σε λίγο έκλεισε τα μάτια της και αποκοιμήθηκε, για να ξυπνήσει πια στην αιώνια και ατελείωτη χαρά του Παραδείσου.

Κοιμήθηκε σε ηλικία 103 ετών. Όμως παρά τα βαθιά της γεράματα, ο Θεός επέτρεψε να μην χαθεί η ομορφιά του προσώπου της, φανερώνοντας με τον τρόπο αυτό και την απέραντη ομορφιά της ταπεινής ψυχής της. Γι' αυτό φαινόταν νέα και πολύ όμορφη μέχρι το τέλος της ζωής της. Ας μιμηθούμε τους αγώνες και τις αρετές της, ώστε να αξιωθούμε να απολαύσουμε κι εμείς τα βραβεία της. Αμήν.

Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, γλυκαίνεται στα χείλη μου η φωνή. Η ανάσα μου γιομίζει απ' τ' άρωμά σου, στα μάτια μου πλαταίνουν οι ουρανοί. Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, η μέρα μου όλη πάει σε καλό. Στην προκοπή μου νιώθω το άγγιγμά σου και απ' τη χαρά μου σαν πουλί πετώ.

Ο μεγάλος αριθμός παιδικών τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία των οδηγών, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί αγνοούν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα παιδιά όταν κυκλοφορούν μόνο στο δρόμο. Οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα πρέπει να θυμούνται πάντα ότι τα παιδιά δεν μπορούν να δουν αν πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έρχεται κάποιο άλλο. Συνεπώς, με ευκολία ξεκινούν να διασχίσουν το δρόμο. Όταν κινούμαστε σε δρόμο με σταθμευμένα αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πιθανώς να ξεπεταχτεί από ανάμεσά τους κάποιο παιδί. Επειδή τα παιδιά κάνουν μικρότερα βήματα από τους μεγάλους, χρειάζονται και περισσότερο χρόνο προκειμένου να διασχίσουν κάποιο δρόμο. Βρίσκονται δηλαδή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στην επικίνδυνη περιοχή. Τα παιδιά, φίλοι μας, έχουν σαφώς μικρότερο οπτικό πεδίο από τους μεγάλους. Βλέπουν λιγότερο από τις οπτικές τους γωνίες και όταν διασχίζουν ένα δρόμο, κοιτάζουν μόνο κατευθείαν μπροστά τους. Κάθε παιδί, θυμηθείτε, αγνοεί την απαιτούμενη απόσταση φρεναρίσματος του αυτοκινήτου και θεωρεί ότι μπορεί να σταματήσει επί τόπου απλώς με το πάτημα του φρένου. Κανένα παιδί δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά την ταχύτητα και τις αποστάσεις και κυρίως δεν έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου. Ας θυμόμαστε πως 9 στις 10 φορές πίσω από μια μπάλα που πετάγεται στο δρόμο τρέχει και κάποιο παιδί. Φίλοι μας, ας οδηγούμε αμυντικά όταν βλέπουμε σε πλατείες ή πεζοδρόμια παιδιά να παίζουν με μπάλα. Θα τρέξουν αμέσως προς το δρόμο αν τους ξεφύγει, υπολογίζοντας πάντα στις δυνατότητες των μεγαλυτέρων. Δεν θα πρέπει ποτέ να βασιστούμε στην αυτοπροστασία των παιδιών στο δρόμο. Οι πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένες για ενηλίκους και αν ακόμη γνωρίζουν κάποια παιδιά να τις διαβάζουν, υπολογίστε ότι αυτό είναι δύσκολο λόγω του ύψους τους. Σχεδόν κανένα παιδί δεν έχει μάθει να σηκώνει σε τέτοιο ύψος το κεφάλι του. Φίλοι οδηγοί, καλό καλοκαίρι με πολύ προσοχή.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στις ανιχνεύσεις, σε αυτή την εκπομπή που πάντοτε με αρρωγό μας την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, ανοίγει το λεξικό, το ελληνικό λεξικό, για να μας δώσει τους θησαυρούς που κρύβουν οι ελληνικές λέξεις. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Χαίρομαι και εγώ. Είναι φιλόξενο το στούντιό σας και πολύ προκλητικό το ελληνικό λεξικό. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα καινούριο λίμα μας υποδεικνύει λέξεις πρόκληση. Λέξεις που τις βλέπουμε να αποτελούνται από μερικά γράμματα έχουν όμως τόσο μεγάλους ορίζοντες να μας αναδείξουν. Γι' αυτό λοιπόν οι ανιχνεύσεις, όπως είναι η εκπομπή αυτή στο ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία, νομίζω ότι θέτει των δάκτυλών μας επί των τύπων των ύλων, των λέξεων δηλαδή, προκειμένου να ψάξουμε όχι μόνο την κυριολεκτική αλλά την μεταφορική και κυρίως τη βαθιά, την ουσιαστική έννοια κάποιων λέξεων. Κρύβονται οι λέξεις πίσω από τα γράμματα και καμιά φορά προσπερνούμε το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Ακριβώς, κυρία Μαρία. Έχουν πολύ βαρύτητα οι λέξεις τελικά. Φαίνονται πολύ ελαφρές, θα έλεγα, έτσι όπως τις βλέπουμε, αλλά έχουν πολύ βαρύτητα μέσα τους και είναι ωραίο που έτσι μας εμφανίζεται μπροστά μας αυτή το θησαυρό, όπως είπαμε, των λέξεων αυτών. Να μας πείτε σήμερα έτσι ποια λέξη επιλέξατε να μας δώσετε τους θησαυρούς που κρύβει.
1: Μια λέξη τόσο γλυκιά όσο καμιά. Μια λέξη που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τη γλύκα της. Με αυτήν αναπνέουμε, με αυτήν μεγαλώνουμε, με αυτήν κλείνουμε τα μάτια μας. Είναι η λέξη μητέρα, η λέξη μάνα, η λέξη μαμά. Και είναι η λέξη αυτή που ως ιδιότητα αποδίδεται με τη λέξη μητρότητα. Αν το πρόσωπο δηλαδή που τιμούμε σε όλη μας τη ζωή είναι η μάνα μας, η μητέρα μας, η ιδιότητα που έχει αυτή η γυναίκα είναι η μητρότητα. Και είναι μία ιδιότητα πολύ βαθιά, πολύ ουσιαστική, που οι ρίζες της έχουν ως αρχή την ρίζα της ύπαρξης κάθε παιδιού. Κάθε παιδιού. Κάθε παιδί ξεκινάει μέσα στα σπλάχνα μιας μάνας. Και σε αυτή τη μάνα οφείλει το ζήν, το υλικό ζήν, αλλά και το ευζήν, όταν αυτό παιδαγωγείται από τη μητέρα του.
0: Η μητρότητα είναι μια ιδιότητα που ο Θεός την έχει βάλει μέσα στις γυναίκες.
1: Ναι. Ναι, η Εύα δεν ήταν αυτή που πήρε ως ευλογία αλλά και τιμωρία από το Θεό να γεννά τα παιδιά της με πόνους. Ευλογία και λίγο τιμωρία. Αλλά θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη η ευλογία του να φέρνει μια γυναίκα ένα παιδί στον κόσμο και να γίνεται συνέχεια της δημιουργίας. Γιατί η Εύα, η λέξη Εύα στην εβραϊκή γλώσσα, σημαίνει στην ελληνική γλώσσα δημιουργία. Επομένως κάθε μάνα είναι ένα κομμάτι που συνθέτει το σύνολο της δημιουργίας και εξελίσσει τη δημιουργία και συνεχίζει τη δημιουργία και είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τη δημιουργία ανάλογα με τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της, το παιδί της, το κάθε παιδί ξεχωριστά και όλα μαζί ως ένα κομμάτι από την κοινωνία στην οποία τα εντάσσει.
0: Λέμε τη μητέρα συνδημιουργό του Θεού.
1: Έτσι είναι. Ο πατέρας και η μητέρα είναι συνδημιουργοί, συμβάλλουν στη δημιουργία των παιδιών. Δεν είναι οι ίδιοι δημιουργοί, συμβάλλουν. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο αγωνίζονται κάποια ζευγάρια να φέρουν παιδιά στον κόσμο και ότι ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη η ατεκνία ήταν ένα σύμπτωμα στην κοινωνία εκείνη και ήταν δώρα του Θεού τα παιδιά στις οικογένειες, όπως ήταν δώρο του Θεού η Παναγία μας στο άτεκνο ζευγάρι του Ιωακείμ και της Άννης, των Αγίων γονέων της Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, ο πατέρας και η μητέρα, οι δύο γονείς, δεν είναι δημιουργοί αλλά συνδημιουργοί, συμβάλλουν και έρχεται ο Θεός να ευλογήσει τη σχέση τους και να γεννηθεί ένα ζωντανό πλάσμα και να είναι η μάνα αυτή που θα αναλάβει να αναθρέψει το βρέφος αυτό εκ κοιλίας, δηλαδή από τα σπλάχνα της.
0: Πότε αρχίζει αυτό το αίσθημα της μητρότητας, κυρία Μαρία, σε μια γυναίκα?
1: Νομίζω ότι ο Θεός έβαλε στη γυναίκα την αγάπη για την οικογένεια και το να φέρει παιδιά στον κόσμο μέσα στην ψυχή της. Και αν μια γυναίκα αφαιθεί χαλαρά στα χέρια του Θεού, νομίζω ότι βιώνει αυτή τη γλύκα της μητρότητας. Σήμερα όμως οφείλω να πω ότι αυτή η γλυκιά εμπειρία αμφισβητείται. Δηλαδή, αν μια γυναίκα παλαιότερα καμάρωνε για το παιδί που θα έφερνε στον κόσμο, αν μια γυναίκα αισθανόταν υπερήφανη για το ότι θα έφερνε ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια, θα κατέθετε ένα λιθαράκι στο οικογενειακό δέντρο, αν μια σύζυγος αισθανότανε πολύ ευλογημένη για τον ερχομό ενός παιδιού και αν καμάρωναν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας και τα μέλη της οικογένειας για τον ερχομό ενός καινούριου βρέφους. Αν λοιπόν τότε ο ερχομός ενός παιδιού για τη μάνα ήταν καμάρι, για τον πατέρα ήταν περηφάνεια, κερνούσε στο καφενείο, κερνούσε στα βαφτίσια, χαρτζηλίκωνε τα παιδιά, μοίραζε κέρματα, και αυτός ο ερχομός διατρανωνόταν με το ότι έπαιρνε το όνομα κάποιου παλαιότερου και συνέχιζε τη διαδοχή και μεγάλωνε η οικογένεια. Και βλέπουμε αυτές τις μάνες να καταθέτουν την ψυχή τους και να αισθάνονται υπερήφανες για τα μέλη που έφερναν στην οικογένειά τους. Ρωτήσατε αν αυτό είναι έμφυτο. Και έχετε δίκιο. Γιατί σήμερα ο ερχομός ενός παιδιού δεν ξέρω αν και κατά πόσον είναι γεγονός που φέρνει χαρά σε κάποιο ζευγάρι. Η κοινωνική κατάσταση που βιώνουμε είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει αντιστρέψει πολλές φορές σε πολλά κέρια ζητήματα τον πάτο και τον έχει φέρει επάνω και έχει γυρίσει, πώς λέμε, το πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν, πρώτον, η μητρότητα ήταν συνέπεια του γάμου, του έγαμου βίου. Πολλές φορές σήμερα προκύπτουν παιδιά από ζευγάρια που δεν έχουν κάνει γάμους, που εξ υπαρχής γεννιούνται χωρίς πατέρα. Έτσι δεν είναι? Παιδιά που τα αναγνωρίζουν αργότερα οι γονείς τους, αν τα αναγνωρίσουν. Μανούλες που άλλες από αυτές προτιμούν την έκτρωση και η μητρότητα διαγράφεται και οι μάνες γίνονται φωνιάδες των παιδιών τους ή καλύτερα των ανυπεράσπιστων ενδρίων που έχουν ζωή, που έχουν φωνή, που έχουν αισθήματα, που αντιδρούν και προσπαθούν να προστατευτούν, αλλά δεν τα προστατεύει ούτε η μανούλα τους. Και έτσι αυτές οι μανούλες πετούν, όπως λέμε, τα παιδιά τους με αυτό που λέγεται έκτρωση. Και κάθε χρόνο στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά ταμεία πληρώνουν από την τσέπη του ελληνικού λαού, λένε, 800.000 εκτρώσεις. 800.000 παιδιά, δηλαδή έμβρια, δολοφονούνται. Και η μητρότητα για αυτές τις γυναίκες πάει περίπατο.
0: Δολοφονείται και η μητρότητα μαζί.
1: Δολοφονείται και η μητρότητα μαζί. Και μάλιστα αυτές οι γυναίκες καμιά φορά έχουν επίγνωση και άλλες φορές δεν έχουν καν επίγνωση ότι αυτό που κάνουν είναι δολοφονία ενός ανυπεράσπιστου εμβρίου. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ που αποτυπώνουν τον πόνο του παιδιού, του εμβρίου που ετοιμάζεται ο γιατρός να το ξυλώσει, να το αφαιρέσει από την μήτρα της μητέρας του. Και είναι σαν να ακούς τα ουρλιαχτά του. Και οι μάνες αυτές που χάνουν τη μητρότητα με αυτόν τον επώδυνο τρόπο, πολλές φορές βασανίζονται μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η συνείδησή τους δεν σηκώνει αυτό το ασήκωτο έγκλημα μιας ανυπεράσπιστης ψυχής. Και η μητρότητα έτσι πληγώνεται. Πληγώνεται. Και αυτές οι μανούλες που δεν έφεραν κάποια παιδιά στον κόσμο, υπάρχει το απευκταίο ενδεχόμενο να μην μπορούν ξανά να κάνουν παιδιά και να φέρουν βαρέως αυτή την πληγή. Η κοινωνία μας, η οποία υπερηφανεύεται για τον τεχνολογικό πολιτισμό, για τα κομπιούτερ και τα αυτοκίνητα, για την ανοτεχνολογία και για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι εγκληματίας σε τόσα ανυπεράσπιστα βρέφη. Είναι εγκληματίας γιατί ενώ προστατεύει τα ζώα, δεν προστατεύει τα ίδια της τα παιδιά, τα ίδια της τα ανυπεράσπιστα έμβρια. Και έτσι η μητρότητα πληγώνεται, μη σας πω σκοτώνεται, δολοφονείται θανάσιμα στο όνομα τίνος, στο όνομα του εγωισμού. Δήθεν αυτές οι μανούλες έχουν δικαίωμα να ζήσουν τη ζωή τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν έχουν χρόνο να διαθέσουν στα παιδιά τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες έχουν άλλες προτεραιότητες. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν θέλουν άλλο παιδί. Και τελικά δολοφονούν τον ίδιο τους τον εαυτό μαζί με το παιδί που ρίχνουν στον κεάδα. Και τελικά η εποχή μας που καμαρώνει για τα τόσα της επιτεύγματα φτάνει να μην ντρέπεται και όλα για την αισχύνη που η ίδια προκαλεί στον εαυτό της. Για την αισχύνη του ότι βγάζει τα μάτια της η ίδια με τα ίδια της τα χέρια. Τι να πω, τι να πω. Η μητρότητα είναι φυτεμένη από το Θεό στον άνθρωπο.
0: Κυρία Μαρία, νομίζω κάποτε την καλλιεργούσαμε κιόλας από μικρά παιδιά όταν... Ας πω, παίζαμε με τις κούκλες που τις θεωρούσαμε μωρά, παίζαμε τα σπιτάκια όπως λέγαμε. Mm. Τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, έχει μια 20ετία σίγουρα, που οι κούκλες δεν είναι πια εκείνες οι κούκλες μωρά, αλλά είναι λεπτές κοπέλες που τις δίνεις, Δηλαδή έχεις να κάνεις με το ντύσιμό τους, με το αυτοκίνητό τους, με την πισίνα τους, και όχι να παίξεις το ρόλο της μαμάς, ας το πω έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Προβάλλεται η γυναίκα ως μοντέλο, η γυναίκα ως χρήσιμο εργαλείο για τους άνδρες. Και ενώ θεωρήθηκε ότι αυτό είναι φεμινισμός και εξίσωση του άνδρα με της γυναίκας, τελικά είναι η καταθήκη της γυναίκας. Γιατί άλλος ο ρόλος του άνδρα, άλλος ο ρόλος της γυναίκας σαν ζευγάρι, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια σχέση, στον ερχομό ενός παιδιού. Και όταν προβάλλεται η γυναίκα ως μανεκέν, με πισίνες, αυτοκίνητα, κατευθείαν, τότε αγνοείται η μητρική της η δυνατότητα να γίνει μάνα, η μητρική της ιδιότητα. Και τα παιδιά ονειρεύονται, τα παιδιά που παίζουν κούκλες, ονειρεύονται κατευθείαν να γίνουν οδηγοί στις λιμουζίνες της τάδε κούκλας. Και όχι να γίνουν μανούλες. Παλαιότερα ήταν καμάρι για μια γυναίκα να θυλάζει το μωρό της, να προσφέρει το αίμα από το αίμα της, το γάλα από το γάλα της. Και σήμερα θεωρείται μόνο από μια μερίδα γυναικών λόγος για να καμαρώνει μια γυναίκα. Θεωρείται αλλιώς η μητρότητα κάτι που χαλάει το σώμα, κάτι που χαλάει την καριέρα, κάτι που χαλάει το πρόγραμμα. Ο ερχομός ενός παιδιού στερεί το καθημερινό relax, στερεί το καθημερινό σύριαλ στην τηλεόραση, στερεί το καθημερινό jogging, στερεί το καθημερινό κινηματογράφο ή ό,τι άλλο. Ένα παιδί που είναι ευλογία, ένα παιδί που είναι συνέχεια της δημιουργίας, γίνεται εμπόδιο για μια γυναίκα που δεν σέβεται τη μητρότητα, που δεν σέβεται τον εαυτό της, που δεν σέβεται το ρόλο της. Γιατί για να εκτιμήσει κανείς ένα κόσμημα πρέπει να έχει επίγνωση της αξίας του χρυσού, ας πούμε. Ένας ιθαγενής που δεν ξέρει να ξεχωρίζει το χρυσό από ένα άλλο ασήμαντο μέταλλο, και τα δυο τα θεωρεί ίδια, ίσως να γελάει και με τα ψεύτικα. Γι' αυτό λοιπόν και η μάνα πρέπει να ξέρει να ξεχωρίζει το χρυσό από το ψεύτικο, και ότι, πως λέει ο λαός, ότι βαράει, ότι χτυπάει, ότι ντενεκές ακούγεται, δεν είναι χρυσός. Χρυσός είναι η μητρότητα. Είναι κάτι που ξεκινάει από το τώρα και φτάνει στην αιωνιότητα. Ένα όνομα για την αιωνιότητα είναι το τίτλος ενός βιβλίου, ενός ξένου συγγραφέα, που σημαίνει ότι το παιδί μας το θέτουμε στη διακονία του Θεού για την αιωνιότητα. Και η μάνα γίνεται αυτή που κρατάει το παιδί της από το χέρι, με συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνει και με εισαγωγικά υπερηφάνεια για αυτό που αναλαμβάνει. Είναι πολύ ωραίο να έχει επίγνωση μια μάνα, μια μητέρα, των διακριτών ρόλων του πατέρα και της μάνας. Να μην υπάρχει σύγχυση. Ξαναλέω, διακριτή η ρόλη. Άλλο η μάνα, άλλο ο πατέρας. Η μάνα είναι η πηγή από που ρέει άφθονο γάργαρο νερό και βγαίνουν τα παιδιά από αυτής της γυναίκας την αγκαλιά στην κοινωνία. Και οφείλω να πω ότι η μητέρα είναι η πηγή της ζωής. Γι' αυτό και η Εκκλησία τιμάει την πηγή της ζωής, τη γυναίκα, στο πρόσωπο της Παναγίας μας όταν κάθε Παρασκευή της Διακαινησίμου γιορτάζουμε την Παναγία μας ως ζωοδόχο πηγή. Η μητρότητα δηλαδή στο πρόσωπο της Παναγίας μας αποτυπώνεται ως πηγή ζωής, ζωοδόχου πηγής.
0: Και τα Χριστούγεννα βέβαια, κυρία Μαρία, μητέρα, μάνα είναι η Παναγία που φέρνει τον Χριστό στον κόσμο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε μαζί με τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε και τη μητρότητα.
1: Έτσι, έτσι. Εξάλλου, την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων η Εκκλησία μας τιμά τη γυναίκα που έφερε τον νεογέννητο Χριστό στον κόσμο. Τιμά τη μητρότητα, τιμά την Παναγία μας, γιατί ο νεογέννητος Χριστός αξιώθηκε μέσα από το σώμα μιας γυναίκας να έρθει στον κόσμο μας ως άνθρωπος. Και αυτή η μητέρα του Θεού, η μητέρα του Χριστού, είναι και η μητέρα όλων των ανθρώπων που στο πρόσωπό της και στην αγκαλιά της απαγιάζουν όλοι οι άνθρωποι που καταφεύγουν σε αυτήν.
0: Κυρία Μαρία, πείτε μας λίγο τώρα τι αισθήματα δημιουργούνται, είστε και μητέρα εσείς, τι αισθήματα δημιουργεί σε μια γυναίκα η μητρότητα?
1: Εξαρτάται πώς είναι το νόμισμα, πώς βλέπει κανείς τη ζωή του. Αν βλέπει κανείς τη ζωή του με ιδιοτέλεια, με εγωισμό και με διάθεση αυτάρκειας και αυτοδικαίωσης, τότε η μητρότητα είναι βάρος. Πριν από λίγο ανέφερα τις ενδεχόμενες επιλογές που αποκλείονται από μια μάνα.
0: Να μας πείτε
1: οι θετικές πλευρές που βιώνει μια μάνα όταν μεγαλώνει τα παιδιά της, το παιδί της, το ένα ή τα πολλά, είναι μια εμπειρία ανέκφραστη. Μια εμπειρία πλούτου, πολύτιμη εμπειρία. Μια εμπειρία του ότι καταθέτει λιθαράκι-λιθαράκι, χαμόγελο το χαμόγελο, χειρονομία τη χειρονομία, όλο τον εαυτό της στην ψυχή του παιδιού της. Ψήθυρο τον ψήθυρο, μορφασμό τον μορφασμό, και βλέπει ένα μπουμπούκι να ανθίζει, ένα άρωμα να διατρανώνεται, μια ψυχούλα να οριμάζει σταδιακά μέρα με τη μέρα. Και νομίζω πως η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει, ή καλύτερα δίνει στις σύγχρονες μανούλες, τη δυνατότητα μέσα από φωτογραφίες και βίντεο να ανατρέχουν μια εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν, και να συγκρίνουν το μωρό που μέσα σε αυτό το διάστημα μεγάλωσε, χαμογέλασε, ορίμασε, πάχινε, κινήθηκε πιο φυσιολογικά. Είναι φοβερή η εμπειρία μιας μάνας που ξενυχτά δίπλα στο παιδί της όταν αυτό είναι άρρωστο, που ευχαριστεί το Θεό όταν αυτό είναι γερό, που αγωνίζεται να του εξασφαλίσει την τροφή, την υλική, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη, την αγκαλιά όταν γυρνάει κλαμμένο από το σχολείο, όταν γυρνάει με προβληματισμούς από το φροντιστήριο, όταν γυρνάει από την παρέα, άλλοτε ενθουσιασμένο και άλλοτε απογοητευμένο, όταν χρειάζεται το στήριγμα της μάνας για να προχωρήσει, την αγκαλιά της, τον νόμο της, όταν χρειάζεται να ξενυχτήσει η μάνα δίπλα στο παιδί της για να διαβάσουν μαζί για τις Πανελλήνιες ή είναι για να μάθουν μαθηματικά, φυσική, χημεία. Μόνο που η μάνα είναι εκεί. Είναι θησαυρός. Είναι βακτηρία. Είναι στήριγμα. Εξαρτάται όμως από το πώς το βλέπει. Για να είναι για το παιδί της όλα αυτά, πρέπει να θέλει να είναι καλλιεργημένη. Πρέπει να θέλει να λειτουργεί πίσω από το παιδί της. Να το κρατάει το παιδί και να το αφήνει να προπορεύεται και αυτή να το καθοδηγεί. Να μην το καλύπτει, να μην το καπακώνει, να μην το αμνηστεύει όταν κάνει λάθη, αλλά και να μην το δικαιολογεί, ούτε να το μαλώνει, να του υποδεικνύει το λάθος, να το αντιμετωπίζει σαν έναν όριμο άνθρωπο, δυνάμει έφηβο, που τώρα που είναι παιδί του δείχνει τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν έχει δικαίωμα να ασκεί εξουσία πάνω στο παιδί η μάνα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να βιαιοπραγεί, ούτε να υψώνει φωνή, ούτε να αντιμιλά στο παιδί της. Γιατί το παιδί είναι ο καθρέφτης της μάνας και η μητρότητα είναι ο καθρέφτης για το παιδί της. Είναι το μεγάλο πρότυπο. Αν η μάνα είναι καλή, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, λέει. Το παιδί γίνεται καλό. Και αν η μάνα χρησιμοποιεί βαριές, χυδαίες, αγοραίες εκφράσεις, τις ίδιες θα χρησιμοποιήσει το παιδί χωρίς καν να ξέρει τι σημαίνουν. Η μάνα είναι αυτή που ξημεροβραδιάζεται δίπλα στο παιδί της, αλλά είναι και η μάνα αυτή που το πουλάει. Το πουλάει για να πάρει χρήματα. Και μη σας φανεί παράξενο, μη σας φανεί παράξενο το ότι στην πολιτισμένη εποχή που ζούμε υπάρχουν ακόμα και τέτοιες μάνες. Υπάρχουν μάνες οι οποίες θυσιάζουν το φαΐ τους για να το μοιραστούν με τα παιδιά τους. Γίνονται ηρωίδες. Ξημεροβραδιάζονται να κεντούν, να πλέκουν για να εξασφαλίσουν τη μόρφωση των παιδιών τους. Μάνες που κλαίνουν και σταυροκοπιούνται μπροστά στα εικονίσματα και στις εικόνες, στην εκκλησία. Μάνες που καταφεύγουν για βοήθεια. Αυτές που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με το αίμα της ψυχής τους για να τα κάνουν σωστούς ανθρώπους. Για να βγάλουν σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία, για να τους δείξουν το δρόμο τον καλό, για να τους βάλουν ως στόχο τον ουρανό, για να τους κάνουν ανθρώπους χρήσιμους, νομοταγείς, δίκαιους, ανθρώπους με αγάπη και διάθεση για διακονία στην κοινωνία. Αυτές οι μανούλες είναι ηρωίδες, ξαναλέω. Και δεν σημαίνει ότι όταν έχεις πολλά λεφτά είσαι καλή μάνα. Όχι. Χρειάζεται να έχεις πολύ καρδιά για να έχεις μητρότητα. Πολύ διάθεση για θυσία για να έχεις μητρότητα. Να μην φωνάζεις τα παιδιά σου. Να παρακαλάς το Θεό για τα παιδιά σου. Να γονατίζεις το Θεό για τα παιδιά σου. Στα παιδιά να μιλάς ψιθυριστά. Ψιθυριστά. Χωρίς εντάσεις, χωρίς νεύρα, χωρίς εγωισμό, χωρίς εξουσία, χωρίς τουπέ, όπως θα μιλούσε ο Χριστός στα παιδιά. Να είναι η μάνα καταφύγιο, να είναι η μάνα αγκαλιά, να είναι η μητρότητα ιδανική, μια θέση για τον πατέρα σωστή, ιδανική και μια θέση για τα παιδιά. Και αυτοί να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους γύρω από το οικογενειακό τραπέζι στο οποίο τη βασική θέση κατέχει ο Χριστός. Είναι μια ιδανική κατάσταση αυτή, γιατί πολλές μανούλες που είναι μεν στο σώμα σωματικά, σαρκικά μανούλες επιλέγουν άλλους δρόμους, είτε γιατί δεν ξέρουν είτε γιατί δεν θέλουν. Θέλουν να κάνουν καριέρα και τα παιδιά τα παρατούν στους γονείς τους, στους παιδικούς σταθμούς ανεύθυνα. Άλλες μανούλες προτιμούν να φύγουν και τα αφήνουν τα παιδιά στους παππούδες. και άλλες μανούλες αδιαφορούν για τα παιδιά τους. Τα αφήνουν, βλέπουμε συχνά τελευταία, στα αυτοκίνητα προκειμένου οι ίδιες να πάνε στην καφετέρια. Και τα παιδιά φτάνουν στα όρια τους. Βλέπουμε μανούλες οι οποίες ταξιδεύουν και τα παιδιά στερούνται πολλά πράγματα. Βλέπουμε μανούλες οι οποίες παίρνουν ναρκωτικά, καμνίζουν τσιγάρα μπροστά στα παιδιά τους. Και τελικά η μητρότητα πάει περίπατο. Δολοφονείται μπροστά στα ίδια τα παιδιά τους. Γιατί οι μάνες σε αυτή την περίπτωση τη μητρότητα που έχουν ως ιδιότητα δεν τη σέβονται. Τη δολοφονούν και τα παιδιά τους έχουν κακό πρότυπο. Η μητρότητα παρεξηγείται. Τους είναι βάρος τα παιδιά. Βάρος. Γι' αυτό και πριν από λίγο είπαμε, αποποιούνται εύκολα τον ερχομό ενός παιδιού. Αρνούνται τον ερχομό ενός παιδιού. Και η ευλογία της μητρότητας νοείται από αυτές τις μητέρες, από αυτές τις γυναίκες, ως κατάρα. Και έτσι η γυναίκα διαστρέφει τη φύση της. Διαστρέφει τον ίδιο της τον εαυτό. Και ενώ εμείς στην ηλικία μας οι μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε με κούκλες που έπαιρναν μπιμπερό και καροτσάκια και κρεβατάκια και σεντονάκια και είχαμε ως όνειρο να γίνουμε μανούλες και να φέρνουμε παιδιά στον κόσμο, τώρα οι νεότερες, όπως είπατε πολύ ωραία, έχουν μετατρέψει αυτό το στόχο σε στόχο προβολής των ιδίων συμφερόντων. Η καριέρα, οι οικονομικές απολαβές, η καλοπέραση γίνονται ο στόχος της σημερινής γυναίκας και κατ' επέκταση όχι η μητρότητα. Αλλά οφείλω να πω ότι είναι γλυκιά η μητρότητα. Το ξαναλέω, γλυκιά η μητρότητα. Γλυκιά ευλογία από το Θεό η μητρότητα. Οι μάνες που έχουν ένα παιδί έχουν ένα λόγο να καμαρώνουν, να ευχαριστούν και να δοξολογούν το Θεό. Οι μάνες που έχουν δύο παιδιά, τρία παιδιά, πέντε παιδιά έχουν πολλούς λόγους να ευχαριστούν και να δοξολογούν το Θεό. Γιατί ο ερχομός κάθε παιδιού στον κόσμο, κάθε ζωντανού πλάσματος, είναι η συνέχεια της δημιουργίας και η μάνα είναι ο φορέας, η μήτρα της δημιουργίας και είναι δώρο από το Θεό αυτό, τάλαντο, ανεκτίμητο τάλαντο να μοιράζεται ο Θεός με μια γυναίκα, με κάθε γυναίκα αυτή τη δωρεά της δημιουργίας. Οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τις μητέρες που γίνονται σαρκικά μητέρες, υπάρχουν και οι πνευματικές μητέρες. Οι γυναίκες που ποτέ δεν απέκτησαν σαρκικά παιδιά έχουν όμως αφιερώσει τη ζωή τους στο να διακονούν στην εκκλησία, οδηγώντας αγόρια, κορίτσια, νέους, νέες, οικογένειες κοντά στο Θεό. Άλλες από αυτές τις γυναίκες, τις πνευματικές μητέρες, είναι μοναχές. Άλλες είναι ασκήτριες. Άλλες είναι αδελφές διάκονοι στα νοσοκομεία. Άλλες αδελφές στην επιστήμη, αφιερωμένες. Άλλες αδελφές σε αδελφότητες. Και αυτή η διακονία είναι η πρώτη διακονία που έδωσε ο Θεός σε κάθε άνθρωπο, η διακονία στο συνάνθρωπο. Και έτσι λοιπόν αυτές οι μάνες, αυτές οι πνευματικές μητέρες γίνονται αυτές που κουβαλούν στην πλάτη τους τα πάθη και τα λάθη των ανθρώπων όλων και με τις προσευχές τους στηρίζουν όλη την κοινωνία. Είναι αυτές για τις οποίες γράφτηκαν καλύτερα βιβλία αφιερωμένα σε αυτές, όπως το γεροντικό για, για τους άνδρες, με το όνομα Μητερικό. Μητερικό λοιπόν, Μητερικό πρώτο, Μητερικό δεύτερο, πολλά βιβλία, πολλοί τόμοι αφιερωμένοι σε αυτές τις μητέρες που σαρκικά παιδιά δεν απέκτησαν, είχαν όμως κάτω από τη σκέπη τους, κάτω από την προστασία τους και κυρίως κάτω από την προστασία της Παναγίας, πολλές μορφές, πολλές ψυχές που τις οδηγούν κοντά στο Θεό.
0: Έτσι είναι, κυρία Μαρία, και να αναφέρω κι εγώ κλείνοντας την εκπομπή μας πως υπάρχουν και οι μητέρες που έχουν τα παιδιά της καρδιάς, όπως λέγονται, γιατί μπορεί να μην έγινε έτσι όπως ο Θεός όρισε να φέρουν παιδιά στον κόσμο οι μητέρες αυτές, να δώσουν το αίμα τους, να δώσουν τα στοιχεία του σώματός τους για να δημιουργηθεί ένα άλλο παιδί, αλλά ζουν τα ίδια βιώματα, έχουν τα ίδια αισθήματα για τα παιδιά που υιοθετούν και όπως λένε είναι τα παιδιά της καρδιάς τους.
1: Οφείλουμε να αναφέρουμε τα χωριά Σόσεδο που φιλοξενούν παιδιά σε οικογένειες και τους μαθαίνουν να ζουν σε μια οικογένεια οι γυναίκες που αφιερώνουν τη ζωή τους ως μητέρες που δεν έχουν δικά τους παιδιά, αποκτούν όμως πολλά παιδιά ξένα σαν να είναι παιδιά της καρδιάς τους. Και έτσι προστατεύουν τα παιδιά αυτά από τη σαπίλα της κοινωνίας και τα οδηγούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον σωστό. Αξίζει να αναφέρουμε το σχολείο, το κοινωνικό σχολείο στο Φίληρο ή τα χωριά ΣΟΣ που έχει προς τη μεριά της Χαλκιδικής. Παιδιά που μεγαλώνουν και έχουν μεγαλώσει εκεί οφείλουν πολύ ευγνωμοσύνη σε αυτές τις μανούλες που αφιέρωσαν τη ζωή τους. Οφείλουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Η Εκκλησία γιορτάζει τη μάνα, τη μητρότητα, κατά τη γιορτή της Υπαπαντής. Ο κόσμος γιορτάζει τη μάνα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, μια αγκαλιά λουλούδια από ένα παιδί για τη μάνα του είναι το πολυτιμότερο δώρο. Και νομίζω ότι αν δεν είναι της μόδας, συγγνώμη σε εισαγωγικά, να είναι κανείς μητέρα, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει μια γυναίκα, το να δώσει τη ζωή της διακονία σε ένα δικό της παιδί ή σε πολλά ξένα παιδιά. Διακονία είναι το γνώρισμα της μητρότητας. Διακονία και χαρά για το δρόμο της ζωής.
0: Ακριβώς, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε και για τη σημερινή συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς που μείναν κοντά μας, είτε είναι μητέρες είτε όχι. Ας ευγνωμονούμε όλοι για μια μητέρα που μας έφερε στον κόσμο. Ας παρακαλούμε την Παναγία Μητέρα για όλες τις μανούλες του κόσμου και ας ευχόμαστε να έχουμε μητέρες που πραγματικά θα μεγαλώνουν παιδιά και θα επηρεάζουν τις επόμενες γενιές πάντοτε προς το καλό και προς τον Θεό. Χαιρετούμε λοιπόν όλους εσάς εδώ από το στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού μαζί με την κυρία Μαρία. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγησεν και μεγάλο ορπέπει αν ενεδίσω αναβελόμενο φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανό σιδέριν, ω στεγάζον εν είδαση τεπέρα αυτού. Ότι δει την έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, ούκλειδη θεή των αιώνα του αιώνο. Άπισο ω σημάτιον του περιβόλιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απειβητιμήσε όσου φεύξονται, από φωνή φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν στη παιδεία ει των τόπων, όνε θυμελίου σα αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα θρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργου σου χόρτεσαι σε θεή γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνησή και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγήν άρτων της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου, άσε φύτευσες. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεδιού κατοικεί γητέ αυτών. Όρητε ψηλά τη λάβη, πέτρα καταπήγη τη λαγουή. Επίση, ειρήνη καιρού, ο ήλιο έγνου τη δύση αυτού, έτου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωραιόμενη το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήκτησαν και στα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτερη έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επί ίσας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε εμπέζει αυτή, πάντα προς επροζοκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και κλείψου σου και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρείς το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των αραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και αν ομοίω θεμή υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότω και γέννω τον ύξ. Ω εμεγαλύτη τέραγε σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα, την καινή και αή και ει του αιώνα των ένων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σοι.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εισπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εν πάση καιρή υμνήσε, φωνές αισίες, Ιε Θεούς,

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τα αύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εθιμάς καθάπερ ηλπίσεμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι.

0: σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστη της αμαρτίας ημών. Δέστε συγχώρεσαι ανομίες μην Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών ένα και εν τον αματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις φελέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Θεόν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την ορθόδοξον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σωσήν ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Κριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της των Αχράντων και Παναμού μου Αγίας Δημήτρος, δυνάμει του Τιμίου Κυριοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων των Άμνων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παύστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξεων και Πανεπιμών Αποστόλων, εις Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δυόθων Πατρών και Ιμκιάνης, των Αγίων Δόξεων Μαρτυρών, Καλνίκου και Θεοδότης, όν και την ύμνη επιτελούμεν. Και πάντων τον Άγιον Ελέης εξώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμω Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεή.

Κεφάλαιο 19. Εγένετο δε εν το τον Απολλό είναι εν Κορίνθο, Παύλον διελθόντα τα ανωτερικά μέρη ελθύν εις Έφεσον, και ευρών την άς μαθητάς, είπε προς αυτούς: «Η Πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες?» Ιδε είπον προς αυτόν: «Αλλού δε η Πνεύμα Άγιον έστιν οικούσαμεν». Είπετε προς αυτούς: «Εις τι ούνε βαπτίστητε?» Ιδε είπον: «Εις το Ιωάννου βάπτισμα». Είπε δε Παύλος: «Ιωάννης μένε βάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον εις τον ερχόμενον με ταυτόν είναι απιστεύσωση, του τέστεν εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και επιθέντος αυτής του Παύλου τας χείρας ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς. Ελάλλονται γλώσσες και προεφύτευον. Ήσαν δε οι πάντες άνδρες ως 12. Εις ερθόν δε εις την συναγωγήν, επαρισιάζεται επί μήνας τρεις, διαλεγόμενος και πείθων τα περί της Βασιλείας του Θεού. Ως δε την εσκληρύνοντο και οι πείθων κακολογούνται στην οδόν ενώπιον του πλήθους, αποστάς απ' αυτόν αφόρησε τους μαθητάς. Καθημέραν διαλεγόμενος εν τη σχολή τυράννου τεινός. Τούτο δε γένετο επί έτη δύο, ώστε πάντα στους κατοικούντας την Ασίαν ακούσε τον λόγον του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίουστε και Έλληνας. Δυνάμιστε ούτα στιχού σας επίει ο Θεός δια των χειρών Παύλου, ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεστε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικίνθια και απαλλάσσεστε από αυτόν τας νόσους. Τα τεπνεύματα τα πονηρά εξέρχεστε από αυτόν. Επεχείρησαν δέτινες από των περιερχομένων Ιουδαίων εξορκιστών ονομάζειν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες: «Ορκίζομεν ημάς τον Ιησούν όν ο Παύλος κηρύσει». Ήσαν δέτινες Ιης και Βα Ιουδαίου αρχιερέως 7 οι τούτοποιούντες. Αποκριθέν δε το πνεύμα των πονηρών είπε: «Τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε, ημείς δε τι νεσέστε?» Και εφαλόμενος επ' αυτούς ο άνθρωπος, ενώ είναι το πνεύμα των πονηρών και κατακυριεύσας αυτόν, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνούς και τετραυματισμένους εκφυγήν εκ του οίκου εκείνου. Τούτο δε γένετο γνωστόν πάσιν Ιουδαίστε και έλυση της κατοικού συνεισέφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και εμεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολίτε των πεπιστευκότων ήρχοντο εξομολογούμενοι και αναγγέλλονται στας πράξεις αυτών. Ικανοί δε των τα περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τας βίβλους κατέκαιον ενώπιον πάντων, και συνεψήφισαν τα στιμάς αυτών και εύρων αργυρίου μυριάδας 5. Ούτω κατά κράτος ο λόγος του Κυρίου ύφξανε και ίσχυεν. Ως δε πληρώθη ταύτα, έθετο ο Παύλος εν το πνεύματι διελθόν την Μακεδονίαν και Αχαΐαν πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ, υπόν ότι μετά το γενέστε με εκεί δήμε και Ρώμηνη δίν. Αποστήλας δε εις τη Μακεδονίαν 2 των διακονούντων αυτό, Τιμόθεον και Έραστον, αυτός επέσχε χρόνων εις την Ασίαν.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ενώ ο Απολλός ήτο εις την Κόρινθον, ο Παύλος επέρασε τα Μεσόγεια μέρη και ήλθε εις την Έφεσον. Εκεί ευρήκε μερικούς μαθητάς και τους ερώτησε: «Ελάβετε πνεύμα Άγιον όταν επιστέψατε?» Εκείνοι του είπαν: «Ούτε καν έχουμε ακούσει αν υπάρχει πνεύμα Άγιον». Τότε τους είπε: «Εις τι λοιπόν ευαπτιστήκατε?» Και εκείνοι είπαν: «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Ο Παύλος τότε είπε: «Ο Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε εις τον λαόν να πιστέψουν εις εκείνον που έρχεται μετά από αυτόν, δηλαδή εις τον Χριστόν Ιησούν. Όταν άκουσαν αυτό, εβαπτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια επάνω τους, ήλθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον και μιλούσαν γλώσσας και προφήτευαν. Ήσαν δε όλοι περί τους 12. Κατόπιν ο Παύλος επήγε εις την συναγωγή και επί 3 μήνες εμιλούσε με θάρρος. Συζητούσε και έπειθε τους Ιουδαίους περί της Βασιλείας του Θεού. Αλλά όταν μερικοί άρχισαν να γίνονται ισχυρογνώμονες και ειρνούντο να πιστέψουν, κακολογούντες την διδασκαλία εμπρόσης τους ακροατάς, τότε έφυγε από αυτούς, επήρε μαζί τους μαθητάς και είχε συζητήσεις καθημερινώς εις τη σχολή κάποιου ονομαζομένου τυράννου. Αυτό συνεχίστη επί 2 χρόνια και έτσι όλοι οι κατοικούντες στην Ασία άκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού, οι Ιουδαίοι και Έλληνες. Και ο Θεός ενεργούσε δια του Παύλου θαύματα όχι από τα συνήθη, ώστε μανδύλια ή περιζώματα από το σώμα του εφέροντο εις τους ασθενείς και ελευθερώνοντο από τα ασθενείας των και έβγαιναν από αυτούς τα πονηρά πνεύματα. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστάς επεχείρησαν να προφέρουν το όνομα του Κυρίου Ιησού επάνω εις εκείνους που είχαν πνεύματα πονηρά λέγοντες: «Σας εξορκίζουμε δια του Ιησού τον οποίον ο Παύλος κηρύσσει». Ήσαν δε 7 ιοί κάποιου σκευά Ιουδαίου αρχιερέως που έκαναν αυτό. Το πνεύμα το πονηρό τους απεκρίθη: «Τον Ιησού τον ξέρω και τον Παύλο επίσης τον ξέρω, αλλά εσείς ποιοι είστε?» Και ο άνθρωπος που είχε το πνεύμα το πονηρό όρμησε εναντίον τους, τους κατέβαλε και τους εκακοποίησε, ώστε έφυγαν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό εις όλους τους Ιουδαίους και Έλληνας που κατοικούσαν εις την Έφεσον και τους κατέλαβε όλους φόβος και το όνομα του Κυρίου Ιησού εδοξάζετο. Και πολλοί από εκείνους που είχαν πιστέψει ήρχοντο και εξομολογούντο και έλεγαν τας πράξεις των. Πολλοί δε από εκείνους που ισχολούντο εις την μαγείαν έφεραν τα βιβλία τους και τα έκαιαν ενώπιον όλων και υπελόγησαν την αξία τους και βρήκαν ότι άξιζαν 50.000 αργύρια. Έτσι ο λόγος του Κυρίου διεδίδετο και επεβάλλετο με δύναμη. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Παύλος απεφάσισε να περάσει από την Μακεδονία και Αχαΐα και να μεταβεί εις την Ιερουσαλήμ και έλεγε: «Αφού μεταβώ εκεί, πρέπει να ειδώ και τη Ρώμην». Και αφού έστειλε εις τη Μακεδονία 2 από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστον, αυτός έμεινε ο λίγων ακόμη χρόνων εις την Ασίαν.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τη χαρά τώρα να συνομιλούμε τηλεφωνικά με την φιλόλογο και ψυχολόγο κυρία Μαρία Παστουρματζή. Μαρία, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχεις και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, χαρά και τιμή μου.
0: Όπως και άλλες φορές έχουμε συζητήσει πολύ ενδιαφέροντα, όμορφα θέματα που τα αναδεικνύεις και νομίζω δίνουμε κάποια ωραία μηνύματα στους ακροατές μας.
1: Και σε εμάς τους ίδιους.
0: Και σε εμάς τους ίδιους, ναι. Το θέμα που επιλέξαμε για σήμερα είναι και πάλι ιδιαίτερο. Ένα θέμα που αφορά την ψυχολογική μας και την όλη μας ζωή. Είναι η αυτοεκτίμηση και η ταπείνωση. Να μας πεις πρώτα όμως, αγαπητή Μαρία, πού αναφέρονται οι έννοιες αυτές.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά η αυτοεκτίμηση είναι πλέον ένας όρος πολύ διαδεδομένος, ψυχολογικός όρος, όμως που είναι πολύ διαδεδομένος. Χρησιμοποιείται ευρέως. Η επιστήμη της ψυχολογίας ασχολείται σε βάθος με αυτόν. Στην παιδαγωγική είναι μια κομβική έννοια, προγράμματα για την αυτοεκτίμηση, για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Υπάρχουν τεστ για να διαπιστώσουμε αν έχουμε χαμηλή ή υψηλή αυτοεκτίμηση κλπ. Όμως υπάρχουν και πολλές παρεξηγήσεις γύρω από τον όρο αυτοεκτίμηση, όπως υπάρχουν και πολλές παρεξηγήσεις γύρω από τον πνευματικό όρο ταπείνωση, που αυτά τα δύο δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Καταρχάς η πρώτη έτσι, διαστρέβλωση της έννοιας αυτοεκτίμησης που γίνεται είναι η ταύτισή της με τη λεγόμενη αυτοπεποίθηση. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι η ψυχολογία δεν μας μιλάει για αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση δηλαδή είναι ένας όρος της καθομιλουμένης. Η ψυχολογία μας μιλάει και σωστά κάνει για αυτοεκτίμηση. Αν αναλύσουμε λίγο τις λέξεις, θα βρούμε πραγματικά και τις έννοιες, τη σημασία. Αυτοπεποίθηση, που είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η λέξη στην καθημερινότητά μας, σημαίνει πεποίθηση, πίστη δηλαδή, στηριγμός στον εαυτό μου. Αυτό είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Αυτοεκτίμηση, που και στα αγγλικά είναι self-esteem, και είναι ο κυρίαρχος όρος της ψυχολογίας, δεν σημαίνει ακριβώς στηριγμός στον εαυτό μου, πίστη στον εαυτό μου, αλλά είναι από το ρήμα, από την αυτοποθετική αντωνυμία εαυτών, τον εαυτό μου δηλαδή, και το ρήμα εκτιμώ, που θα πει ουσιαστικά υπολογίζω, βρίσκω, εντοπίζω την αξία μου. Είναι σαν να δίνω στον εαυτό μου μεταφορικά μία τιμή, όπως λέμε εκτιμώ την αξία, ας πούμε, ενός αντικειμένου. Έτσι εκτιμώ την αξία του εαυτού μου, ζυγίζω τον εαυτό μου. Θα πει αυτοεκτίμηση σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου, ξέρω τον εαυτό μου, εκτιμώ τον εαυτό μου. Δηλαδή γνωρίζω τι έχω, γνωρίζω και τι μου λείπει. Αν έχω κάποια χαρίσματα, κάποιες ικανότητες, κάποιες δυνατότητες, αυτές τις αναγνωρίζω. Επειδή όμως έχω και κάποια ελλείμματα και κάποια ελαττώματα και κάποιες αδυναμίες, και αυτές τις αναγνωρίζω. Άρα η αυτοεκτίμηση είναι μια ρεαλιστική γνώση του εαυτού μου. Αυτοεκτίμηση δεν θα πει πιστεύω ότι μπορώ να τα κάνω όλα και ότι είμαι ο τέλειος και ο υπέροχος. Αυτό δεν είναι αυτοεκτίμηση, αυτό είναι υπερεκτίμηση του εαυτού μου. Η αυτοεκτίμηση έχει μέσα ρεαλισμό. Ως εκ τούτου η αυτοεκτίμηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δίκαια μιλάει η ψυχολογία για την αξία της.

να αισθάνομαι μειονεκτικά γι' αυτό. Να συγκρίνω συνέχεια τον εαυτό μου, ας πούμε, με τον αδερφό μου, με την αδερφή μου που είναι, που έχει αυτή την ικανότητα και εγώ δεν την έχω. Οπότε έτσι αποκτώ μία μειονεξία, γιατί δεν μπορώ να αποδεχτώ τον εαυτό μου όπως είναι. Θέλω ποιότητες, θέλω ικανότητες που τυχόν δεν τις έχω και παραγνωρίζω ή δεν ξέρω αυτές που έχω. Επομένως, η αυτοεκτίμηση για να λειτουργεί υπέρ μου χρειάζεται και την αυτοαποδοχή. Δηλαδή να είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, με αυτά που μπορώ και να προσπαθώ πάνω σε αυτά και με αυτά που ξέρω ότι δεν τα μπορώ τόσο πολύ και τα μπορούν καλύτερα οι συνάνθρωποι μου. Εδώ ακριβώς, και αυτό είναι το μυστικό, έρχεται η πίστη μας, όχι να αναιρέσει τα δεδομένα της ψυχολογίας. Αυτό άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί ο δημιουργός μας που μας έφτιαξε είναι ο μέγας ψυχολόγος, αλλά ακριβώς να τα θεμελιώσει και να τα ασφαλίσει, λέγοντάς μας ότι τόσο η αυτοεκτίμηση όσο και η αυτοαποδοχή ουσιαστικά συνιστούν αυτό που στην πνευματική μας ζωή λέμε ταπείνωση. Τι είναι η ταπείνωση? Ταπείνωση δεν είναι να ακυρώνω τον εαυτό μου. Ταπείνωση δεν είναι να πιστεύω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ταπείνωση δεν είναι να μην τολμώ να κάνω πράγματα. Ταπείνωση δεν είναι να μην διεκδικώ κάποιες φορές και με θεμητούς τρόπους τα δικαιώματά μου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ταπείνωση. Αυτό είναι κόμπλεξ. Είναι άλλη κατάσταση. Ταπείνωση είναι ακριβώς να ξέρω τι έχω, να ξέρω τι μου λείπει. Αυτό που έχω το καλό να το αποδίδω στο Θεό. Εδώ είναι ακριβώς η διαφορά με την αυτοπεποίθηση. Δεν πιστεύω στον εαυτό μου, δεν στηρίζομαι στον εαυτό μου. Αναγνωρίζω ότι όποια θετική ποιότητα έχω, όποια ικανότητα, όποια δεξιότητα, όποιο προσόν, όποια επιτυχία είναι δώρο του Θεού, είναι χάρισμα του Θεού. Δεν ξεκινάει από τον εαυτό μου, ξεκινάει από τον Θεό. Και γι' αυτό ακόμα και στην εξάσκηση των ικανοτήτων μου δεν ξεκινάω από τον εαυτό μου. Πάλι ξεκινάω από το Θεό. Δηλαδή αν παραδείγματος χάρη ξέρω ότι είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά, όταν πάω ας πούμε να γράψω διαγώνισμα στα μαθηματικά, δεν λέω ότι εγώ που είμαι τόσο καλή φυσικά και θα διαπρέψω. Διότι υπάρχει περίπτωση και να μην διαπρέψω, όσο καλός και να είμαι σε κάτι μπορεί κάποια στιγμή να αποτύχω. Λέω ότι ναι, πηγαίνω πιο ήρεμη, λέω ότι ναι, εγώ ο Θεός μου έδωσε αυτή την κλίση στα μαθηματικά και τώρα πάλι ο Θεός θα με βοηθήσει να την ενεργοποιήσω και να πάνε όλα καλά αν εκείνος το θέλει. Και δέχομαι ακόμα και στις ικανότητες που έχω, ακόμα και στα θετικά μου στοιχεία, δέχομαι ότι δεν φτάνουν την τελειότητα, γιατί η τελειότητα είναι και μόνο στο Θεό. Ούτε απογοητεύομαι αν σε κάτι που μπορώ να το κάνω καλά, κάποια στιγμή αποτύχω. Δεν ακυρώνω τον εαυτό μου, δεν λέω αφού απέτυχα μια φορά δεν αξίζω. Ούτε έχω από τον εαυτό μου πάντα την απέτηση, ακόμα και σε αυτό που μπορώ να τα καταφέρνω πάντοτε. Διότι έτσι ασκώ μια τεράστια πίεση πάνω στον εαυτό μου, τον αγχώνω, τον πιέζω και ουσιαστικά είμαι εκτός ρεαλισμού. Δηλαδή αποδέχομαι τα ανθρώπινα όρια μου. Δεν υπερεκτιμώ τον εαυτό μου και ξέρω ότι όλα τα δωρήματα που έχω είναι από το Θεό. Όπως επίσης αποδέχομαι ταπεινά τις αδυναμίες μου και με ευγνωμοσύνη μάλιστα. Και με ευγνωμοσύνη, διότι αναγνωρίζω ότι αν μπορούσα να τα κάνω όλα θα είχα καβαλήσει το καλάμι, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Δεν θα με συνέφερε αυτό ούτε ως άνθρωπο ηθικά ούτε πνευματικά. Και επίσης γνωρίζω ότι το να μην τα έχω όλα, που κανείς μας δεν τα έχει όλα, είναι ακριβώς της πρόνοιας και της σοφίας του Θεού. Γιατί ακριβώς ο Θεός μας κάνει κοινωνία, μας κάνει σώμα Χριστού, που το ένα μέλος χρειάζεται το άλλο. Πρέπει να μην τα έχω όλα για να αναγνωρίζω και την αξία του συνανθρώπου μου, του αδελφού μου, του συναδέλφου μου, και εκείνος να καλύπτει τις δικές μου δυναμίες και εγώ τις δικές του. Αυτή ακριβώς η μία αυτάρκεια που μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους είναι αυτή που μας κάνει ακριβώς να χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.

0: άλλων και έτσι να συνεργαζόμαστε. Είναι δηλαδή τη σοφία του Θεού. Όλες αυτές οι παραδοχές είναι ένα κομμάτι της ταπείνωσης. Είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση λοιπόν εμπεριέχει την αυτοεκτίμηση και την αυτοαποδοχή. Δεν την αναιρεί, καθόλου δεν την αναιρεί. Δεν σημαίνει ότι αν έχω μια σωστή αυτοεκτίμηση δεν είμαι ταπεινός. Το επαναλαμβάνουμε, ταπείνωση δεν είναι η ακύρωση του εαυτού μου, μια κομπλεξική αίσθηση μειονεξίας. Δεν έχει σχέση η μειονεξία με την ταπείνωση. Η ταπείνωση ακριβώς με βοηθάει να αναγνωρίσω αυτά που έχω, να τα αποδώσω στο Θεό, να τα κάνω αγάπη. Γιατί η ταπείνωση με βοηθάει να μην κάνω κέντρο του εαυτού μου ναρκισιστικά τον εαυτό μου, να ξέρω ότι ό,τι έχω μου δόθηκε για να διακονήσω και να αποδέχομαι με χαρά τα όρια μου, γνωρίζοντας ότι ο Θεός μου έδωσε ακριβώς τόσα όσα έπρεπε. Γιατί ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθη και έτσι έρχεται η ταπείνωση και ολοκληρώνει την ψυχολογική λειτουργία της αυτοεκτίμησης.
1: Πολύ όμορφα, Μαρία. Τελικά η ταπείνωση δεν είναι υποχωρητικότητα, έτσι. Δεν είναι μόνο να υποχωρούμε ή να νιώθουμε ότι είμαστε οι αδικημένοι πάντα και οι κατατρεγμένοι.
0: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε βέβαια, εδώ εξαρτάται και από την περίσταση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε έτσι ένα γενικό κανόνα που ισχύει γενικά. Εξαρτάται από την περίσταση. Όμως η ταπείνωση δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να διεκδικήσει με νόμιμους και θεμητούς τρόπους κάποια δικαιώματά του. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι και ο Απόστολος Παύλος όταν μαστίγωσαν, αν θυμάμαι καλά, στους Φιλίππους και μετά πήγαν να τον ελευθερώσουν γιατί έμαθαν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, γύρισε και τους είπε με δίρατε ακατάκριτο, ναι, είμαι Ρωμαίος πολίτης και τώρα θα μας βγάλουν έτσι τα κλεφτά. Όχι, να έρθουν αυτοί να μας βγάλουν. Υπήρχε βέβαια και άλλη περίσταση που ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος δεν επικαλέστηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη και άφησε να τον χτυπήσουν, να το φυλακίσουν γιατί είχε κάποιο σκοπό. Δηλαδή εξαρτάται. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, χάρη της αγάπης, της συνεργασίας, της ομόνοιας, να υποχωρήσω από τα δικαιώματά μου και τα λοιπά. Σε μια οικογένεια, για παράδειγμα, σε μια οικογένεια, σε μια συζυγία, πολλές φορές είναι σωτήριο να υποχωρούμε. Εξαρτάται δηλαδή από την περίσταση. Όμως δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να υποχωρούμε και αν παραδείγματος χάρη κάποιος κάνει μια αδικία εις βάρος μας, ξέρω εγώ, στο εργασιακό μας περιβάλλον, δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε «Οπ, εδώ αδικήθηκα» ή «Αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σύμφωνο με τον νόμο», για παράδειγμα. Βέβαια, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, δεν μας απαγορεύεται. Πρέπει πάντα να έχουμε τη διάκριση. Εδώ είναι και το θέμα του πνευματικού μας αγώνα και της καθοδήγησής μας της πνευματικής. Τη διάκριση, πώς διεκδικούμε, πού δεν διεκδικούμε, πώς διεκδικούμε, γιατί διεκδικούμε. Αλλά σίγουρα δεν σημαίνει ταπείνωση ότι αφήνουμε τέλος πάντων όλους τους άλλους να μας εκμεταλλεύονται. Όχι, δεν είμαστε καρπαζωής πράκτορες. Και αν αφήσουμε να μας εκμεταλλευτούν, αυτό το κάνουμε ως χριστιανοί γιατί έχουμε έναν υπέρτερο σκοπό. Δηλαδή σε μια οικογένεια που ένα σύζυγος υποχωρεί, για παράδειγμα, εκεί έχει τον υπέρτερο σκοπό να διαφυλάξει την οικογενειακή ειρήνη, να δώσει ίσως ένα παράδειγμα στα παιδιά, να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο τον σύντροφό του. Έχει άλλα κίνητρα. Δηλαδή είναι... εξαρτάται από την περίσταση, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε δικαιώματα και να τα διεκδικούμε βέβαια με σωστούς τρόπους.
1: Ναι, Μαρία, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να αποκτήσει την αυτοεκτίμηση όπως πολύ όμορφα μας την περιέγραψες.
0: Βέβαια.
1: Είναι κάτι έμφυτο, καλλιεργείται, πώς θα την αποκτήσουμε?
0: Βέβαια, βέβαια. Διότι η αυτοεκτίμηση, η σωστή έτσι αυτοεκτίμηση ως ψυχολογικό χαρακτηριστικό είναι κάτι που χτίζεται. Πρώτα απ' όλα, αδελφή Μάρθα, και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά αντικειμενικά πολύ υψηλές ικανότητες, πολύ υψηλό νοητικό δυναμικό, ακόμα και επιτυχίες, και όμως δεν έχουν αυτοεκτίμηση, έτσι, δεν αγαπούν τον εαυτό τους, δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Είναι και πιο συναισθαλμένοι και αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Και βλέπουμε άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν λιγότερες, ας πούμε, ικανότητες, δεξιότητες, επιτυχίες, Και όμως τα έχουν πιο καλά με τον εαυτό τους. Αγαπούν περισσότερο τον εαυτό τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται αντιφατικό και παράλογο. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει γιατί ουσιαστικά η αυτοεκτίμησή μας, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής μας που είναι θεμελιακά, δεν χτίζεται πάνω στα επιτεύγματά μας. Διότι ένα μικρό παιδάκι, σκεφτείτε πόσα επιτεύγματα μπορεί να έχει. Ούτε έχει βγει στο κοινωνικό στίβο, ούτε. Η αυτοεκτίμηση ουσιαστικά χτίζεται πάνω στην αγάπη και στην αποδοχή που δεχόμαστε από το περιβάλλον μας. Δηλαδή η πρώτη αίσθηση προσωπικής αξίας εδράζεται στο πόσο με αγαπούν. Με φροντίζει η μαμά μου, όμως όταν είμαι βρέφος. Όταν κλαίω, με παίρνει αγκαλιά, με παρηγορεί, μου δίνει το γάλα μου. Άρα αξίζω. Αφού με φροντίζουν, σημαίνει με κάτι καλό και αξίζω. Εκεί βρίσκονται τα θεμέλια της αυτοεκτίμησης, ξέρετε. Ακόμα από την κούνια μας. Και είναι απόρρια, όχι των επιτευγμάτων μας. Τι επιτεύγματα μπορεί να έχει ένα βρέφος ή έναν ήπιο? Αλλά είναι απόρρια της αγάπης, της αποδοχής και της ποιότητας της φροντίδας που δεχόμαστε. Αυτό είναι πολύ θεμελιακό. Δηλαδή, άνθρωποι που παραμελήθηκαν, που κακοποιήθηκαν, που απορρίφθηκαν στην πολύ πρώιμη παιδική ηλικία, δυσκολεύονται με το κομμάτι της αυτοεκτίμησης, ακόμα και αν είναι πολύ ικανοί. Γιατί ακριβώς δεν έχουν πάρει αυτό το θεμελιακό αίσθημα, αξίζω γιατί με αγαπούν. Αυτή είναι η βάση της αυτοεκτίμησης. Από εκεί και πέρα, καθώς το παιδί μεγαλώνει φυσικά, αρχίζει να έχει πρωτοβουλίες, να έχει μικρότερα ή μεγαλύτερα προοδευτικά επιτεύγματα. Από το να αρχίσει να περπατάει, να μάθει να σκαρφαλώνει, ξέρω εγώ, να μιλάει, αργότερα να πάει στο σχολείο, να μάθει να πάρει καλό βαθμό. Εκεί ακριβώς τώρα έρχεται πάλι ο ρόλος του γονέα για να χτίσει σωστά την αυτοεκτίμηση του παιδιού του. Δηλαδή, ένα παιδάκι, ας πούμε, που δεν του αφήνουν ποτέ πρωτοβουλίες, δεν θα αποκτήσει αυτοεκτίμηση, γιατί θα νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αφού ποτέ δεν το αφήνουν να κάνει μόνο του τίποτα. Ένα παιδάκι που δεν θα του πούν ποτέ ένα μπράβο για τη ζωγραφιά που έκανε, για τον καλό βαθμό που πήρε, για το οτιδήποτε. Επίσης θα νιώθω ότι τίποτα από ό,τι κάνει δεν είναι σημαντικό. Ο έπαινος είναι πολύ σημαντικός για το χτίσιμο της αυτοεκτίμησης, αλλά ο έπαινος με σωστό τρόπο. Δεν λέμε στο παιδί μπράβο, wow, είσαι υπέροχος. Όχι, έτσι του δίνουμε μια μη ρεαλιστική εικόνα. Δεν του φουσκώνουμε τον εγωισμό. Λέμε μπράβο, ας πούμε, Κριστάκι, αστείο ζωγραφιά, έχει πολύ ωραία χρώματα. Γινόμαστε και συγκεκριμένοι στον έπαινό μας. Και το ενθαρρύνουμε, δεν του λέμε είσαι τέλειος, αλλά το ενθαρρύνουμε. Και επίσης, όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας έχει μια ιδιαίτερη κλίση, μια ιδιαίτερη ικανότητα, φροντίζουμε με τον τρόπο μας να του περάσουμε ότι αυτό είναι ένα χάρισμα του Θεού. Δηλαδή, αν γυρίσει στο σπίτι χαρούμενο και πει ή πήρα 20, πήρα ξέρω εγώ 10 με τόνο, και μόνο εγώ πήρα στην τάξη μου 10 με τόνο, του λέμε, αχ, ξέρω εγώ, Κατερινούλα, μακάρι την άλλη φορά να πάρουν και οι φίλες σου 10 με τόνο. Να είστε πιο πολλοί. Ή ότι έλα τώρα να πούμε ένα ευχαριστώ στο Θεό που σε βοήθησε να πάρεις 10 με τόνο. Αν είσαι πολύ καλή στα μαθηματικά, ο Θεός έτσι σου έδωσε αυτό το δώρο. Δηλαδή, έτσι χτίζουμε και την αυτοεκτίμηση του παιδιού μας. Δεν το ακυρώνουμε. Δεν έχει νόημα να το πούμε. Πήρες 10 με τόνο και τι έγινε? Γιατί αυτό είναι ακύρωση του παιδιού. Ούτε του λέμε πήρες 10 με τόνο. Εσύ κι άλλος κανείς. Μπράβο που ήσουν μόνο εσύ. Γιατί έτσι το κάνουμε αλαζονικό. Αλλά επισημαίνουμε τα θετικά του. Φροντίζουμε να το προσγειώνουμε λέγοντάς του πάντα ότι αυτά οφείλονται στο Θεό και το κάνουμε και πιο κοινωνικό. Μακάρι την άλλη φορά να πάρει και η φίλη σου 10 με τόνο. Βοήθησε την λίγο στα μαθηματικά, ας πούμε. Για να του μάθουμε κιόλας να μοιράζεται τα χαρίσματά του. Είναι μια τέχνη, ξέρετε, να χτίσουμε την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Μια πάρα πολύ λεπτή τέχνη, αλλά μια πάρα πολύ σημαντική μάχη. Γιατί αν χτίσουμε σωστά την αυτοεκτίμηση του παιδιού μας, που σημαίνει και την ταπείνωση του παιδιού μας, αυτό έχουμε ξεχάσει στις μέρες μας. Και το λάθος που γίνεται είναι ότι σε μια προσπάθεια οι γονείς να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών, τα κάνουν εγωιστικά, αλαζονικά, πολύ διεκδικητικά. Πάντα έχουν δικαιώματα τα παιδιά, πολλές υποχρεώσεις. Το κάνουν μικρούς τύραννους. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί όταν το παιδί θα βγει στη ζωή και θα δει την πραγματικότητα, θα δει ότι δεν ήταν το σούπερ τέλειο που του είπαν οι γονείς του. Ότι δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως αυτό θέλει. Ότι δεν μπορεί καν πάντα να ικανοποιούνται τα δικαιώματά του μέσα στον κόσμο. Οπότε θα ματαιωθεί. Θα πέσει κάθετα γι' αυτό η εκτίμησή του. Είναι μη ρεαλιστικό αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε. Όχι, η αυτοεκτίμηση πάει χέρι-χέρι με την ταπείνωση. Ουσιαστικά η ταπείνωση ασφαλίζει την αυτοεκτίμηση.
1: Μήπως τα πολλά τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα στον χώρο της εφηβείας, της νεότητας, έχουν σχέση και με την απουσία αυτών των ωραίων αρετών που σήμερα μας περιγράφεις, Μαρία?
0: Φυσικά,
1: των ωραίων ψυχολογικών συναισθημάτων, ψυχολογικών
0: διότι σήμερα, ξέρετε, τα παιδιά που είναι πολύ παραβατικά, πολύ διαταρακτικά, έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν πιστεύουν ουσιαστικά ότι αξίζουν πολλά πράγματα. Και όλο αυτό τους θυμώνει, το εκτονώνουν με έναν θυμό προς τους άλλους, προς την κοινωνία. Και όλο αυτό από πού ξεκινάει? Από το γεγονός ότι αν δούμε στατιστικά, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες. Που σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει αυτό που είπαμε, την αγάπη που χρειάζονταν για να πιστέψουν ότι αξίζουν. Γιατί σας είπα, η βάση της αυτοεκτίμησης είναι η αγάπη, δεν είναι η ικανότητα. Η ικανότητα έρχεται δεύτερη. Ακριβώς λοιπόν, επειδή δεν παίρνουν αυτά που αξίζουν και επειδή μετά οι γονείς και σε ένα σύνδρομο ενοχής, αντί να τους διδάξουν την ταπείνωση, τους φτάνουν σε ένα δικαιωματισμό, διεκδίκησε, κάνε, ράνε, είσαι ο πρώτος, είσαι ο καλύτερος, γίνεται ένα εκρηκτικό μείγμα και φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Βλέπουμε παιδιά που συνέχεια διεκδικούν δικαιώματα ανύπαρκτα και δεν μπορούν να δεχτούν όρια. Παιδιά που δεν μπορούν να ανεχτούν καμία ματέωση, καμία αποτυχία. Παιδιά που δεν έχουν πάρει αρκετή αγάπη και έτσι πιστεύουν ότι δεν αξίζουν και αυτό τους δημιουργεί και θυμό, οπότε στρέφονται με εχθρότητα εναντίον των άλλων. Και όλα τα συναφή τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σας είπα, η ρίζα της αυτοεκτίμησης είναι η αγάπη.
1: Μάλιστα. Μαρία, αν θέλεις, και κλείνοντας, ένα μήνυμα στους ακροατές μας, ενήλικους ανθρώπους που ίσως κάποια από τα θέματα αυτά μας προβληματίζουν.
0: Βέβαια, μας προβληματίζουν και πολλούς μας προβληματίζουν και είναι πολύ διαδεδομένα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν θέματα με την αυτοεκτίμησή τους. Δεν είναι ούτε κάτι σπάνιο, ούτε κάτι ένοχο, ούτε κάτι κακό. Εν τω μεταξύ, επειδή κακά τα ψέματα τώρα, να το πούμε και αυτό ισχύει για όλους μας. Η ταπείνωση είναι και μια πολύ δύσκολο κατάκτητη κορυφή που υστερούμε σχεδόν όλοι. Δηλαδή όλοι έχουμε μέσα στη φύση μας και τη φιλαυτία, τον εγωισμό που μας εμποδίζει λίγο έτσι να... όλοι θέλουμε να υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας, να δικαιωνόμαστε πάντα, οπότε δυσκολευόμαστε. Γιατί σας είπα, δυσκολία στην ταπείνωση είναι και δυσκολία στην αυτοεκτίμηση. Δηλαδή αυτά τα δύο πάνε παρέα. Και έτσι έχουμε ή πολλοί ενήλικες

0: ιδανική παιδική ηλικία. Οι γονείς τους κάτι έτοιμο με τον εαυτό μας λέγοντας δεν αξίζω. Όταν είμαστε πολύ ευαίσθητοι στην απόρριψη των άλλων, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ξέρετε, στην αυτοεκτίμηση, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι και παιδιά αλλά και μεγαλύτεροι εξαρτούν την αυτοεκτίμησή τους από την αποδοχή των άλλων. Με απέρριψε ο φίλος μου, με απέρριψε ο τάδε, δεν με θέλει ο τάδε, δεν με συμπαθούν εκεί, άρα δεν αξίζω και όλα αυτά. Εδώ πιστεύω ότι μας βοηθάει, αδερφοί, μάθα πάρα πολύ να σκεφτόμαστε όλοι μας και ο καθένας προσωπικά ότι αξίζει ο καθένας προσωπικά όσο όλος ο κόσμος και περισσότερο, και μόνο γιατί είναι άνθρωπος. Και μόνο η ανθρώπινη ιδιότητά μας μας κάνει πολύτιμους πάνω και από όλο το χρυσάφι του κόσμου. Γιατί? Γιατί μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί μας είπε ότι ούτε ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ισοστάσιος με μια ανθρώπινη ψυχή. Γιατί ο καθένας από εμάς έχει μια ασάνατη ανθρώπινη ψυχή. Όποιος και αν είναι, σε όποια κοινωνική θέση, όποια επιτεύγματα και να έχει εξωτερικά κτλ. Και αγαπημένη προσωπικά και μοναδικά από τον Θεό. Ο Θεός είναι πατέρας του καθενός από εμάς. Μας αγαπάει προσωπικά και τέλεια. Ήρθε στον κόσμο, γεννήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τον καθέναν από εμάς. Και μόνο ο καθένας από εμάς, αν υπήρχε στον κόσμο, ο Χριστός θα έκανε πάλι το ίδιο για αυτόν. Αν δηλαδή σκεφτώ πόσο με αγαπάει ο Θεός, εμένα τη Μαρία, την Κατερίνα, τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Γιάννη, εμένα προσωπικά, και ότι και για μένα μόνο θα ερχόταν στον κόσμο να θυσιαστεί και για μένα φροντίζει νυχθημερών, αυτό είναι ο πατέρας μου, αυτή είναι η απόλυτη αγάπη που ποτέ θα με εγκαταλείψει, μετά δεν μπορώ να πω δεν έχω καμιά αξία. Πώς είναι δυνατόν να μην έχω αξία όταν για χάρη μου ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ήρθε στον κόσμο, θυσιάστηκε, υπέφερε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε ο ίδιος ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν? Και θα σας πω εδώ κάτι πολύ όμορφο που άκουσα και με συγκίνησε πολύ. Μία κοπελίτσα η οποία ήταν από πολύ δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, τόσο δυσλειτουργικό που μεγάλωνε σε κάποιο ίδρυμα παιδικής προστασίας. Η μητέρα της δεν είχε την ικανότητα να την μεγαλώσει και ο πατέρας της δεν την αναγνώρισε καν, ούτε καν τον ήξερε τον πατέρα της, ένα πρόβλημα γνώσης του πατρός. Όταν έτσι ήρθε η στιγμή, έφτασε σε ηλικία γάμου και τέλος πάντων κάποιος νεαρός έτσι την άρεσε και την προσέγγισε με αυτό το σκοπό, η ίδια της ακριβώς, επειδή είχε αυτό το τραύμα μέσα της που σας είπα, την έλλειψη της αγάπης, ένιωσε κάπως έτσι κατώτερα μπροστά σε αυτόν τον νεαρό που ήταν από μια έτσι πιο δομημένη οικογένεια, και είπε μα πώς τώρα αυτός, ξέρω εγώ, θέλει εμένα, θα παντρευτεί εμένα που εγώ είμαι αγνώστου πατρός. Δηλαδή υποτίμησε έτσι τον εαυτό της, γιατί είχε ακριβώς αυτό το τραύμα, αυτό το έλλειμμα. Και ένας πνευματικός άνθρωπος που ήταν στο περιβάλλον της, της είπε κάτι πάρα πολύ ρεαλιστικό, πολύ έξυπνο, πολύ ουσιαστικό και πολύ ωραίο. Αγνώστου πατρός εσύ. Εσύ. Είσαι του ουρανίου πατρός.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είσαι του Θεού. Και έλαμψαν τα μάτια της.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έλαμψαν τα μάτια της. Δηλαδή όλοι μας, ό,τι και να μας έχει συμβεί, σε όποια κατάσταση και να είμαστε, είμαστε τα μοναδικά αγαπημένα παιδιά του ουρανίου πατρός. Του Θεού μας. Μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Αυτόν το συνειδητοποιήσουμε, κερδίζουμε τη βάση της αυτοεκτίμησής μας.
1: Έτσι. Πολύ ωραία, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κόσμο που μας ακούει και εμάς τους ίδιους πρώτα, όπως είπες.
0: Αμήν,
1: να
0: αμήν.
1: Καταλάβουμε
0: και
1: αυτές τις
0: πρώτα. Ναι.
1: Ωραίες ιδέες και ωραίες αξίες και ωραία συναισθήματα. Η αυτοεκτίμηση και η ταπείνωση ήταν, αγαπητοί μας φίλοι, το θέμα μας σήμερα. Συνομιλήσαμε με τη φιλόλογο και ψυχολόγο Μαρία Παστουρματζή.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε σήμερα την χαρά στην εκπομπή μας να έχουμε εδώ στο στούντιο του σταθμού μας την αδελφή Μαρία, που είναι μέλος της αδελφότητός μας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λυδία. Αδελφή Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, αδελφή Αθηνά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές να έχουν χαρά, ηρεμία και να έχουν όλα τα αγαθά που θα τους στείλει ο Θεός πλούσια και να χαίρονται με όλη τους την καρδιά.
0: Ευχαριστούμε, αδερφή Μαρία, για τις ευχές και εκ μέρους των ακροατών. Αδερφή Μαρία, στον όμορφο κόσμο που δημιούργησε ο Θεός βλέπουμε να επικρατεί η ηρεμία, η αρμονία, η γαλήνη. Ξεκουράζεται το μάτι του ανθρώπου αν κάνει ένα περίπατο έξω στο δάσος, στη θάλασσα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία. Γαλινεύει η ψυχή του. Πώς όμως όλα αυτά, τα δέντρα, ο ήλιος, δεν καταστρέφονται, δεν γυράσκουν, δεν εξαφανίζονται όσο αυτό εξαρτάται από αυτά?
1: Όλη αυτή η αρμονία, αδελφή Αθηνά, που υπάρχει έξω στον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη, οφείλεται στο ότι ο Θεός, όταν δημιούργησε το όμορφο αυτό σύμπαν, έβαλε φυσικούς νόμους. Δηλαδή νόμους πάνω στους οποίους υπακούν όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού. Αλλά για να το καταλάβουμε και να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από τους νόμους τους οποίους θέσπισαν οι φυσικοί οι οποίοι ασχολούνται με όλο αυτόν τον κόσμο και τον πλανήτη. Έχουμε παραδείγματος χάρη τον νόμο της βαρύτητος, τον οποίο, όπως ξέρουμε, ανακάλυψε ο Νεύτωνας.
0: Αδερφή Μαρία, μπορεί να μην είσαστε φυσικός, αλλά μπορείτε να μας πείτε πώς τον ανακάλυψε?
1: Ο Νεύτωνας ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να βγαίνει έξω στη φύση, στα δάση, να βλέπει τα όμορφα περιβόλια, τον όμορφο ουρανό, τον λόλαμπρο ήλιο. Έτσι λοιπόν κάποτε πήγε έναν περίπατο και είδε ένα περιβόλι γεμάτο μηλιές. Ξαφνικά ακούει ένα θόρυβο δίπλα του. Βλέπει ένα μήλο να πέφτει από τη μηλιά. Αλλά παρατήρησε κάτι, ότι το μήλο αυτό έπεσε κατευθείαν κατακόρυφα προς τα κάτω. Αυτό όμως τον έκανε πάρα πολύ τρομερή εντύπωση και άρχισε να σκέφτεται. Και γιατί το μήλο δεν πήγε με κλίση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και γιατί το μήλο δεν πήγε προς τα πάνω? Και έτσι ερευνώντας έβγαλε το νόμο της βαρύτητος ή της έλξεως, ο οποίος νόμος λέει ότι όλα τα πράγματα που υπάρχουν πάνω στον κόσμο αυτόν έλκονται από το κέντρο της γης. Και αλλήμονό μας, εάν δεν έλκονταν, γιατί φαντάζεστε να πήγαιναν όλα αυτά τα πράγματα προς τα πάνω, θα διαλύονταν ο αέρος, το οξυγόνο, οι άνθρωποι θα ανέβαιναν προς τα πάνω και τελικά δεν θα υπήρχε ζωή πάνω στον πλανήτη αυτόν, στη γη δηλαδή, όπου κατοικούν οι άνθρωποι και υπάρχει η ζωή. Όλα αυτά όμως γίνονται γιατί όλα τα σώματα και τα οποία δημιούργησε ο Θεός υπακούν στους νόμους του Θεού. Ο Θεός θέσπισε φυσικούς νόμους και αλίμονο αν δεν κάνουν υπακουή τα σώματα.
0: Αδερφή Μαρία, για τον άνθρωπο έθεσε νόμους.
1: Βεβαίως και έθεσε νόμους για τον άνθρωπο. Και τον πρώτο νόμο τον οποίο έθεσε ο Θεός ήταν ο άγραφος ηθικός νόμος, τον οποίο μάλιστα τον έβαλε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Από εκείνη τη στιγμή που δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, και τους έβαλε μέσα στον παράδεισο, αυτοί γνώριζαν πότε θα κάνουν το καλό και πότε το κακό, γιατί μέσα στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, είχαν τον έμφυτο αυτόν ηθικό νόμο γραμμένο. Ο έμφυτος αυτός ηθικός νόμος είναι η φωνή του Θεού στον άνθρωπο. Σε κάθε κίνηση που έκαναν οι πρωτόπλαστοι, ψιθύριζε ο νόμος αυτός, ο ίδιος δηλαδή ο Θεός, και τους έλεγε: «Μπράβο, καλή είναι η πράξη, προχώρα, κάντο αυτό». Αν έκαναν μια πράξη πονηρή, ο Θεός με τη φωνή της συνειδήσεως τους έλεγε και τους έλεγε: «Πρόσεξε, μην κάνεις αυτό, είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού». Έτσι οι άνθρωποι λίγο-λίγο εκπαιδεύονταν και προσπαθούσαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Αλλά όμως, όπως γνωρίζουμε, οι πρωτόπλαστοι δυστυχώς δεν έκαναν το θέλημα του Θεού. Δεν άκουσαν δηλαδή τη φωνή της συνειδήσεως. Και αυτό το γεγονός συνέβη όταν ο παμπώνυρος διάβολος βρήκε την ευκαιρία εκεί μέσα στον παράδεισο με το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού που είχε τοποθετήσει ο Θεός να τους πειράξει. Πήγε λοιπόν και τους αναποδογύρισε, θα έλεγα, τα πράγματα. Τους ρώτησε και τους είπε: «Καλέ, τι σας έκανε ο Θεός, τι σας είπε, να μην τρώτε από όλα τα δέντρα του παραδείσου?» Και η Εύα, η οποία δεν κατάλαβε καθόλου το παμπώνυρο σχέδιο του σατανά, έπεσε στην παγίδα. Αμέσως του είπε τι τους είπε ο Θεός. Δηλαδή ότι ο Θεός μας είπε να τρώμε από όλα τα δέντρα του παραδείσου, μόνο από ένα δέντρο να μην τρώμε, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού.
0: Αδερφή Μαρία, λίγο θα σας διακόψω. Μπορείτε να μας πείτε τι δέντρο ήταν αυτό? Ήταν, επειδή πολλά ακούγονται, ήταν μιλιά, ήταν φυσικό δέντρο, ήταν έτσι όπως το παρουσιάζουν, τι δέντρο ήταν ακριβώς?
1: Αδελφοί Αθηνά, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το γεγονός αυτό, λένε ότι δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο τι δέντρο ήταν. Οι περισσότεροι βέβαια ζωγράφοι, για να κατανοήσει ο άνθρωπος την πτώση, δημιουργούν και παρουσιάζουν μια μιλιά. Όμως ούτε αν ήταν μιλιά, ούτε αν ήταν αχλαδιά, ούτε οτιδήποτε αν ήταν, θα είχε κάποιο σημαντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Εκείνο στο οποίο πέφτει η βαρύτητα όμως είναι η πράξη την οποία έκαναν οι πρωτόπλαστοι, δηλαδή το ότι έφαγαν τον καρπό του δέντρου και το αποτέλεσμα ήταν να παραβούν τον νόμο του Θεού. Δηλαδή δεν έκαναν το θέλημα του Θεού και αμέσως άρχισε η φωνή της συνειδήσεως να τους ελέγχει και να τους λέει ότι αυτό που κάνατε ήταν κάτι κακό, και όπως γνωρίζουμε αμέσως έτρεξαν να κρυφτούν γιατί δεν είχαν μάτια να δούνε κατά πρόσωπο το Θεό. Αλλά το ότι υπάρχει η φωνή της συνειδήσεως μπορούμε να το κατανοήσουμε και από τις πράξεις τις οποίες κάνει ένα πολύ μικρό παιδάκι ακόμα και μηνών. Αν το παιδάκι αυτό αρχίσει να αρκουδάει και το βάζει η μαμά γύρω από ένα τραπέζι, κάνοντας προσπάθεια το παιδάκι να σηκωθεί, μπορεί να παρασύρει και να ρίξει το ποτήρι και το ποτήρι να σπάσει. Τι βλέπουμε όμως? Το παιδάκι ή κατεβάζει τα μουτράκια του γιατί δεν θέλει να έλθει το βλέμμα του αντίκρι με το βλέμμα της μητέρας, ή το παιδάκι θα πάει να κρυφτεί κάτω από το τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι ο έμφυτος ηθικός νόμος είναι μέσα στην καρδιά του παιδιού από την ώρα που το παιδί έρχεται πάνω σε αυτόν τον κόσμο και το ελέγχει. Έτσι λοιπόν Ο άνθρωπος ο οποίος ακούει τη φωνή της συνειδήσεως και κάνει το καλό, ο άνθρωπος αυτός έχει γαλήνη στην καρδιά και στην ψυχή του. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος δεν ακούει τη φωνή της συνειδήσεως, ο άνθρωπος αυτός ασφαλώς όχι μόνο δεν έχει γαλήνη και ηρεμία, αλλά είναι συνεχώς ταραγμένος. Δυστυχώς όμως οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, αλλά το βάρος είναι ότι όλοι με το που ερχόμαστε στη γη, ερχόμαστε πλέον έχοντας μέσα μας ένα σπέρμα προς το κακό. Γέρνουμε δηλαδή προς το κακό και πρέπει να κάνει πολύ αγώνα ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει καλή συνείδηση. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έκαναν πολύ αγώνα στα προχριστού χρόνια. Έπεσαν στην ειδωλολατρία και το αποτέλεσμα ήταν να απομακρυνθούν από το Θεό κατά πολύ και να διαπράττουν την αμαρτία, χωρίς όμως να μπορέσουν να εξαφανίσουν τη φωνή της συνειδήσεως.
0: Και τι έκανε ο Θεός για αυτούς τους ανθρώπους όταν βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση?
1: Ο Θεός, επειδή αγαπάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, σκέφτηκε τώρα έναν άλλο τρόπο για να μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο να ακούει τη φωνή της συνειδήσεως. Επειδή ο πρώτος νόμος, όπως είπαμε, ήταν άγραφος, σκέφτηκε «Ας τους δώσω γραπτό ηθικό νόμο». Ήδη είχε εκλέξει ως εκλεκτό του λαό τον λαό Ισραήλ, ήδη είχε αναθέσει τον Μωυσή να βγει από τη γη της δουλείας ο λαός στην Αίγυπτο και τον οδηγούσε προς τη γη της επαγγελίας, και όταν βρέθηκαν εκεί κοντά στο όρο Σινά, ο Θεός είπε στο Μωυσή, προετοίμασε το λαό για να τον μιλήσω και να του δώσω νόμους. Ο Θεός διέταξε τον Μωυσή στην προετοιμασία αυτή να καθαριστούν, να πληθούν, να νηστέψουν 3 μέρες και όταν πλέον θα περνούσε το τριήμερο, τότε να πλησίαζαν γύρω-γύρω στο όδο Σινά και θα εμφανιζόταν ο Θεός για να τους μιλήσει. Ήρθε λοιπόν η τρίτη μέρα, προετοιμασμένοι όλοι οι Ισραηλίτες, αλλά όταν ήρθε η τρίτη μέρα το πρωί και άρχισε η εμφάνιση του Θεού, ήταν φοβερή, γιατί ο Θεός εμφανίστηκε με βροντές, με αστραπές, με φωτιά, ένδειξη της παντοδυνάμου παρουσίας του, με σεισμό. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν όλο το όρος να καπνίζεται, τόσο πολύ φοβήθηκαν που πλησίασαν τον Μωυσή και του είπαν, «Μωυσή, δεν θέλουμε σε εμάς να μιλήσει ο Θεός, τον φοβόμαστε, πήγαινε εσύ, ας μιλήσει σε σένα και να έρθεις να μας πεις ό,τι έχει ο Θεός να πει σε όλους μας». Έτσι λοιπόν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά, πήρε, όπως γνωρίζουμε, 2 πλάκες με τις 10 εντολές, που ήτανε οι 10 εντολές, θα λέγαμε, το κύριο μέρος όλου του Μωσαϊκού νόμου. Γιατί ο Θεός και πριν, μέσω των προφητών, είχε δώσει πάρα πολλούς νόμους, αλλά όμως οι 10 εντολές ήτανε εκείνες που είπε ο Θεός, αν τις στηρίσετε, να ξέρετε ότι όχι μόνο θα είμαι βοηθός σας, αλλά δεν θα σας λείψει τίποτε από τον κόσμο αυτόν. Εγώ θα είμαι μαζί σας συνεχώς. Αλλά όπως γνωρίζουμε από τα γεγονότα, οι Ισραηλίτες δυστυχώς, μόλις ο Μωυσής έφυγε, έκαναν το χρυσό μοσχάρι και το λάτρευσαν, και όταν ο Μωυσής κατέβηκε, τόσο πολύ θύμωσε που κατά λάθος έδειξε τον δεκάλογο και μετά αναγκάστηκε να ξανανέβει για να ξαναπάρει τις 10 εντολές γραμμένες από τον Θεό. Όμως οι Ισραηλίτες και πάλι έκαναν μια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν και να κάνουν υπακουή στη φωνή του Θεού. Και πάλι ξέφευγαν και πάλι έπεφταν στην ειδωλολατρεία, με αποτέλεσμα ο Θεός αποφάσισε να στείλει τον ίδιο τον Υιό Του για να μπορέσει να τους σώσει από βέβαιο πνευματικό θάνατο.
0: Όταν ήρθε ο Χριστός εδώ στη γη, πώς προσπάθησε να τους βοηθήσει, αδερφή Μαρία?
1: Ο Κύριος μας προσπάθησε να τους βοηθήσει καταρχάς με τη διδασκαλία Του και με τα θαύματα βέβαια τα οποία έκανε, αλλά κυρίως με αυτά τα οποία έλεγε. Κάποια φορά μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το 5ο κεφάλαιο ότι ο Κύριος μας, λέει, ανοίχτηκε και άρχισε το δημόσιο το έργο από τη λίμνη της Γαλιλαίας, έφτασε εκεί στα Ιεροσόλυμα στην Παλαιστίνη, κόσμος πολλής πήγαινε από πίσω του. Σκέφτηκε λοιπόν ο Κύριος να τους μιλήσει και να τους διδάξει τι πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως ο κόσμος ήταν τόσος πολλής που δεν χωρούσε πουθενά σε κανένα σπίτι. Σκέφτηκε λοιπόν να πάει να χρησιμοποιήσει σαν έδρα διδασκαλίας τη συναγωγή που ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά και πάλι σκέφτηκε ο Χριστός, α, εκεί είναι οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, αυτοί μόλις θα με ακούσουν αμέσως θα κατεβάσουν τα κεφάλια τους, γιατί εγώ θα μιλάω όχι μόνο για το ακούστε αλλά και εφαρμόστε αυτά τα οποία ακούτε. Αυτοί δυστυχώς δεν εφαρμόζουν. Καλύτερα να φύγω έξω, να πάω εκεί που υπάρχει το καθαρό οξυγόνο, εκεί που η φύση είναι καταπράσινη. Και όπως μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως είπα, βγήκε έξω, λέει, σε ένα βουνό, σε ένα όρος. Δεν μας λέει ποιο όρος, απλώς το όρος αυτό ανέβηκε ψηλά στο λόφο ο Κύριος μας. Από κάτω στην πρώτη γραμμή κάθισαν οι μαθητές του και μετά όλος ο λαός. Επειδή ήταν ψηλά ο Κύριος, είχε αντίλαλο και όλος ο λαός άκουγε πάρα πολύ καθαρά τι τους έλεγε ο Κύριος μας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ξεκίνησε τη δημόσια διδασκαλία του. Αλλά αδελφή Αθηνά, να μην προχωρήσω παραπέρα, θα ήθελα σήμερα να σταθώ σε ένα πολύ σπουδαίο πράγμα που έχουμε όλοι και είναι, όπως σας είπα, έμφυτο, τον άγραφο ηθικό νόμο, τη συνείδησή μας.
0: Αδερφή Μαρία, τι είναι η συνείδηση?
1: Θα το πω με πολύ απλά λόγια για να το καταλάβουμε και θα αναφέρω ένα παραμύθι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς ο οποίος σε μια χώρα κυβερνούσε, θα γιόρταζε τη γιορτή του. Ο βασιλιάς όμως αυτός συνήθιζε να δέχεται δώρα, αλλά δώρα κατασκευασμένα από τους υπηκόους του, τους ίδιους. Έτσι λοιπόν άρχισαν όλοι να σκέφτονται τι δώρα να κάνω για το βασιλιά, τι θα αρέσει το βασιλιά, τι θα είναι προτιμότερο να του δώσω. Μέσα σε αυτούς όμως τους υπηκόους ήταν και ένας μάγος. Ο μάγος αυτός ήθελε να δώσει μεγάλη χαρά στο βασιλιά και να του κάνει ένα δώρο, όχι απλώς πρωτότυπο αλλά και ωφέλιμο για το βασιλιά. Επειδή λοιπόν ήξερε ότι όλοι οι βασιλιάδες ήταν και νομοθέτες, γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκε και είπε, θα του κατασκευάσω ένα ωραίο δαχτυλίδι. Έκανε λοιπόν το δαχτυλίδι, έκανε σχέδια από πάνω πάρα πολλά, αλλά με τη μαγική του τέχνη έδωσε και μια πολύ ωραία δυνατότητα στο δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι, όποιος το φορούσε, εάν έκανε μία καλή σκέψη, τότε τον χάιδευε. Αν έκανε όμως μία κακή σκέψη, τότε το δαχτυλίδι τον έσφιγγε. Έτσι λοιπόν, αφού ετοίμασε το δώρο, το πήγε στο βασιλιά. Το προσφέρει στον βασιλιά και ο βασιλιάς το βάζει στο δάχτυλό του. «Πω πω», λέει ενθουσιασμένος, «μα τι ωραίο δαχτυλίδι είναι αυτό». «Περίμενε, βασιλιά μου, μη βλέπεις την εξωτερική ωραιότητα, έχει και εσωτερική ωραιότητα». «Δηλαδή, βασιλιά μου, θέλω αυτή τη στιγμή να κάνεις μια καλή σκέψη». Ο βασιλιάς σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή πώς θα πήγαινε σε λίγο στο σπίτι του και θα δεχόταν την αγάπη της, της γυναίκας του και των παιδιών του. Αμέσως ένιωσε το δαχτυλίδι να το χαϊδεύει. «Μα καλά», λέει, «τι δαχτυλίδι είναι αυτό, με χαϊδεύει». «Είδες, βασιλιά, επειδή έκανες καλή σκέψη». «Βασιλιά, τώρα κάνε μια κακή σκέψη». Ο βασιλιάς τι να σκεφτεί, σκέφτηκε ότι στη φυλακή είχε έναν και σκέφτηκε αυτόν τον άνθρωπο την επόμενη μέρα να τον θέσει τέρμα στη ζωή του. «Πω πω, το δαχτυλίδι τόσο πολύ τον έσφιγγε που δεν μπορούσε άλλο, άρχισε να φωνάζει, φτάνει, το δαχτυλίδι με σφίγγει». «Βασιλιά, πρόσεξε», του είπε ο μάγος, «τι σκέψεις θα κάνεις και τι αποφάσεις παίρνεις, γιατί το δαχτυλίδι αυτό θα σε βοηθάει στους νόμους που θα γράφεις. Εάν είναι ο νόμος καλός και ωφέλιμος για τους πολίτες, θα σε χαϊδεύει. Εάν είναι κακός, θα σε σφίγγει και τότε θα τον διαγράφεις εκείνο τον νόμο, βασιλιά μου». Αυτό είναι, όπως είπα, ένα παραμύθι παρμένο από τη ζωή, αλλά έτσι ακριβώς έκανε και ο Θεός βασιλιάς μας, ο Θεός Πατέρας. Έβαλε μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στην ψυχή του, ένα τέτοιο δαχτυλίδι. Όταν κάνουμε το καλό, ο Θεός χαίρεται και μας λέει «μπράβο, μπράβο, είμαι πολύ χαρούμενος, έκανες το θέλημά μου σήμερα». Όταν όμως κάνουμε το κακό, επόμενο είναι να μας ελέγχει, αλλά κι αν συνεχίζουμε να κάνουμε το κακό, και πάλι η φωνή αυτή δεν σταματάει να μας ελέγχει.
0: Αδερφή Μαρία, πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνεται?
1: Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν Θεό Πατέρα. Όταν λέμε όμως Θεό Πατέρα, δεν εννοούμε σαν τον Πατέρα αυτής της ζωής και αυτής της γης, γιατί ας σκεφτούμε λίγο τη θέση ενός πατέρα και ενός γονιού, ο οποίος έχει ένα παιδί το οποίο όταν ήρθε στην εφηβεία άρχισε να παίρνει τον στραβό δρόμο, άρχισε να έρχεται σε αντίθεση με τους γονείς, άρχισε να κάνει ανερώτητα πράγματα. Οι γονείς το βλέπουν, το παρακολουθούν, προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Το παίρνει η μάνα από κοντά, το μιλάει, το παίρνει ο πατέρας από κοντά, το μιλάει. Το παιδί όμως βλέπουν ότι συνεχίζει τη ζωή αυτή που χάραξε και διαπράττει την αμαρτία. Τέλος οι γονείς κουράζονται και λένε «δεν μπορώ άλλο, άστο να κάνει ό,τι θέλει, υπεύθυνο είναι». Ο πατέρας Θεός όμως δεν κουράζεται. Ακατάπαυστα μας μιλάει με τη φωνή της συνειδήσεως. Ακατάπαυστα προσπαθεί να μας ξυπνήσει. Γιατί η συνείδηση, αδελφή Αθηνά, είναι το ξυπνητήρι του Θεού. Έλεγε ο Μακαριστός γεροντάς μας, αν το θυμάστε, και μας ξυπνάει από βέβαιο πνευματικό θάνατο. Και αλίμονο, αν δεν ξυπνήσουμε, τότε σίγουρα θα πεθάνουμε πνευματικά.
0: Για να ακούσουμε και ξυπνήσουμε, αδερφή Μαρία. Τι θα κερδίσουμε?
1: Μεγάλο είναι το κέρδος και η ωφέλεια την οποία μας δίνει ο Θεός εάν ακούμε τη φωνή Του. Και αυτό το γνωρίζουμε από ένα πολύ εκλεκτό παράδειγμα από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας μεγάλο, και είναι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ο Άγιος Σιμεών, όπως ξέρουμε, από παιδάκι αγαπούσε το Θεό, αλλά και όταν ακόμη μεγάλωσε και δόθηκε στη μοναχική ζωή και πολιτεία, το πρώτο πράγμα που προσπάθησε να κάνει ήταν να ασχοληθεί έντονα με την προσευχή, δηλαδή να επικοινωνεί με το Θεό μια ώρα, ας πω, το βράδυ, και μάλιστα να επικοινωνία σωστή, όχι όπως εμείς που ναι μεν κάνουμε την προσευχή μας στο Θεό και ο νους μας τρέχει από εδώ και από εκεί. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιμεών, ενώ προσευχόταν μία μέρα έντονα, μέσα του όταν κόντευε να τελειώσει, ένιωσε μια φωνή η οποία του είπε: «Σιμεών, ακόμη λίγο, κάθισε ακόμη λίγο». Ο Σιμεών άκουσε τη φωνή αυτή και είπε: «Ας καθίσω ακόμη 10 λεπτά να προσευχηθώ». Έτσι λοιπόν από εκείνη τη μέρα προσευχόταν συν 10 λεπτά. Όμως μετά από λίγες μέρες ακούει πάλι την ίδια φωνή να του λέει: «Σιμεών, ακόμη λίγο, κάθισε λοιπόν ακόμη λίγο». Μετά τις επόμενες μέρες πάλι η φωνή του έλεγε: «Ακόμη λίγο, Σιμεών, ακόμη λίγο», μέχρι που έφτασε να προσεύχεται σχεδόν όλο το βράδυ, να κοιμάται πολύ λίγο σε ένα κάθισμα, και αξιώθηκε από τον Θεό να δει το Άγιο άκτιστο φως, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερη ωφέλεια από αυτό? Γιατί όλοι μας αγωνιζόμαστε γι' αυτό τον στόχο και γι' αυτό τον σκοπό. Ο σκοπός των ανθρώπων είναι να νιώσουν την παρουσία του Θεού. Μα ο Θεός βρίσκεται μέσα μας, μας μιλάει, βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας. Αρκεί να ακούμε τη φωνή Του, και τότε θα είμαστε άνθρωποι του Θεού και θα χαιρόμαστε με την παρουσία Του.
0: Αδερφή Μαρία, να σας ρωτήσω κάτι. Μετά το θάνατο μας ακολουθεί η φωνή της συνειδήσεως?
1: Βεβαίως και μας ακολουθεί, γιατί η φωνή της συνειδήσεως είναι, όπως είπα, μέρος της ψυχής του ανθρώπου. Από την ώρα που ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, εκείνο το οποίο φεύγει είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το σώμα μένει εδώ, το φθαρτό. Άρα και η συνείδηση, αφού είναι μέρος της ψυχής, ακολουθεί τον άνθρωπο. Και άρα και η συνείδηση ακολουθεί την ψυχή του ανθρώπου. Όμως αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από μια παραβολή που είπε ο Κύριος μας, την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Εκεί λέει ότι έφυγε ο πτωχός Λάζαρος και πήγε στους κόλπους του Αβραάμ. Έφυγε και ο πλούσιος και πήγε στην κόλαση και παιδευότανε. Όμως σε κάποια στιγμή, λέει, ο πλούσιος έστρεψε τα βλέμματά του και είδε τον Λάζαρο που ήταν δίπλα στον Αβραάμ και χαιρότανε. «Καλά», λέει, «αυτός να είναι δίπλα στον Αβραάμ και εγώ εδώ να παιδεύομαι». Και εδώ γεννάται το ερώτημα: πώς συναισθάνθηκε την κατάσταση στην οποία βρισκότανε? Χάρη στην έμφυτη φωνή της συνειδήσεως, η οποία τον έλεγχε. Γιατί η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η φωνή αυτή της συνειδήσεως, η οποία διαρκώς θα μας ελέγχει, γιατί δεν κάναμε το θέλημα του Θεού όταν ήμασταν εδώ κάτω στη γη. Γι' αυτό, αδελφή Αθηνά.
0: Οπότε, αδελφή Μαρία, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι μήνυμα δίνετε τελευταίο έτσι στους ακροατές μας για να κλείσουμε?
1: Θα πρέπει να ξυπνήσουμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας, γιατί δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούμε να κρύψουμε, να καλύψουμε τη φωνή της, προσπαθούμε να την εξαφανίσουμε από μέσα μας και νομίζουμε ότι η φωνή αυτή δεν θα μας ελέγχει πλέον και θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος και ιδίως αυτοί οι οποίοι είναι γονείς και μεγαλώνουν παιδιά, πρέπει να μιλά όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και στους γύρω του για την έμφυτη αυτή φωνή του Θεού. Ψάχνουμε σημερινούς καιρούς να βρούμε τον Θεό και λέμε «μα δεν τον ακούμε». Δεν τον ακούμε γιατί δεν έχουμε αυτιά πνευματικά. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8.30 λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του εκ Θεσσαλονίκης, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33, στάση μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, υποδοχή θαυματουργού εικόνος και ιερών λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία ποντιακών λυρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας, κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2524 77 00 14.
1: Ιερά Μητρόπολης, Συσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, εκλεκτοί σύνεδροι, σας καλωσορίζω και εγώ στην τρίτη αυτή συνεδρία των Παυλίων, των 23ων Παυλίων. Είναι χαρά και τιμή μου να είμαι μαζί σας και θέλω να ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για αυτή την τιμητική πρόσκληση. Μας περιμένει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρία με δύο από τους νομίζω πιο σημαντικούς ερευνητές και καθηγητές αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Τζιφόπουλο. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και θα μας μιλήσει για τον άγνωστο Θεό. Αγνώστο Θεό επιγράφεται ο τίτλος, επιγραφές και Απόστολος Παύλος.
1: Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, κύριε Παντελεήμων, σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, αγαπητοί πατέρες, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, η πρόσληψη του παρελθόντος και των τρόπων μέσω των οποίων κατανοήθηκε η φύση, ο άνθρωπος, το θείον, ο κόσμος, ήταν μια προσέγγιση γνωστή στα κλασικά γράμματα για αιώνες και παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Προφανώς στην ελληνιστική Ταρσό της Κιλικίας, ο Σαούλ εκτέθηκε από νωρίς στον ελληνορωμαϊκό και εβραϊκό πολιτισμό και εμβάθυνε στα επιτεύγματά τους. Τρία παραδείγματα στις επιστολές του, διαφορετικής κατηγορίας και σημασίας αλλά χαρακτηριστικά, αναδεικνύουν όχι μόνο το μορφωτικό επίπεδο του Παύλου, αλλά κυρίως παρουσιάζουν ανάγλυφα την παύλια προσέγγιση στο ελληνορωμαϊκό παρελθόν και παρόν, προσέγγιση την οποία με ιδιαίτερη επιμέλεια θα υιοθετήσουν, ίδια και απαράλλακτη, και θα εμπλουτίσουν περαιτέρω τον 4ο αιώνα οι τρεις ιεράρχες και οι πατέρες της Εκκλησίας. Το πρώτο παράδειγμα αφορά τις επιγραφές, δηλαδή τα κείμενα που χάραζαν ή ζωγράφιζαν οι αρχαίοι αλλά και οι Βυζαντινοί πάνω σε σκληρές επιφάνειες όπως πέτρα, ξύλο, πυλό, κόκαλα, μέταλλα, σε αντίθεση με τα κείμενα σε μαλακές ύλες όπως η πάπυρη που μελετάει παπυρολογία και αργότερα τα κείμενα σε περγαμηνές και χάρτινους κώδικες που μελετά η παλαιογραφία. Ιδιαίτερα τα κείμενα της πρώιμης βυζαντινής επιγραφικής συνήθως διαβιούν λάθρα. Σπάνια ενσωματώνονται δημιουργικά σε θεολογικές μελέτες παρά το γεγονός της πρωτότυπης μαρτυρίας τους για τη θεολογική πράξη και πρακτική, μαρτυρίας μάλιστα αδιαμεσολάβητης από αντιγραφής. Οι βυζαντινές επιγραφές κατά την ύστερη αρχαιότητα και εξής συνήθως εξαιρούνται από τα συντάγματα των ελληνικών επιγραφών, τα οποία καλύπτουν όλο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, γιατί αυτά θέτουν ως απότατο χρονολογικό όριο κυρίως τον 3ο, άλλοτε τον 4ο και σπανιότερα τον 5ο αιώνα. Ηρίστο εμπαρόδο ότι σχετικά πρόσφατα ολοκληρώθηκε το Σύνταγμα Ιουδαϊκών Επιγραφών Ελλάδος, το Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae, με επιγραφές από τον 4ο προχριστιανικό αιώνα μέχρι και τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Παρά τα αυτά τύχη αγαθή, οι βυζαντινές επιγραφές της Μακεδονίας έχουν συγκεντρωθεί και εκδοθεί το 1983 από τον Ντενίς Φεϊσέλ και αντίστοιχα συντάγματα βυζαντινών επιγραφών υπάρχουν επίσης για την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Ο τόμος του 1983 προσφέρει μια πολύτιμη εικόνα για τις επιγραφικές συνήθειες των πρώτων χριστιανών κατά την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή μέχρι τον 17ο μέχρι τον 6ο-7ο αιώνα, παρά το γεγονός ότι στα 40 χρόνια που μεσολάβησαν από το 1983, σίγουρα τα επιγραφικά τεκμήρια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τα συνολικά 299 κείμενα στον τόμο του 83, από τα οποία 5 εβραϊκά, χρονολογούνται μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα με ελάχιστες επιγραφές του 2ου και του 3ου αιώνα. Στην πλειοψηφία τους είναι επιτύμβιες επιγραφές, ενώ κάποιες είναι προσευχές και δεήσεις και οι περισσότερες επιγραφές, όπως βλέπετε εδώ στον πίνακα, 126, προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, 54 από την Έδεσα, 30 από τους Φιλίππους, 19 από τη Βέρεια και οι υπόλοιπες 70 από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της τότε Ιουγκοσλαβίας. Αναμφίβολα, οι αριθμοί αυτοί αποτελούν μια ένδειξη για την πρώιμη ιστορία του χριστιανισμού στη Μακεδονία. Ωστόσο, ερωτήματα για τη διάδοση και το εύρος του χριστιανισμού ή για την απουσία χριστιανικών επιγραφών από τον 1ο και τον 2ο αιώνα δύσκολα μπορούν να απαντηθούν. αν μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την έρευνα της περιοχής η γενική εικόνα της Βυζαντινής Κρήτης, άλλος ένας τόπος όπου η συμβολή του Παύλου υπήρξε καθοριστική, ο εκχριστιανισμός δεν υπήρξε άμεσος λόγω της συμβολής του Τίτου. Διήρκησε αρκετούς αιώνες, ενώ θύλακες αντίστασης εμφανίζονταν μέχρι και τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, ίσως και αργότερα. Η διαδικασία του εκχριστιανισμού υπήρξε αργή και σταδιακή και κατορθώθηκε με την ίδρυση αρχικά επισκοπών σε όλες τις αρχαίες πόλεις της Κρήτης, οι οποίες όμως όταν η μεταστροφή των κατοίκων επιτυγχανόταν, αδρανοποιούνταν για να ιδρυθεί νέα επισκοπή στη γειτνιάζουσα προβληματική περιοχή, μάλλον με τρόπο παρόμοιο όπως ενήργησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Επιπλέον, στη Βραχύβια Επισκοπή Ελευθέρνης, τον Πάλε Ποτό εν ομόρε Θύμνης, όπου έγιναν συστηματικές ανασκαφές από τον Πέτρο Θέμελη, η Βασιλική του Αρχαγγέλου Μιχαήλ των αρχών του 5ου αιώνα, με το όνομα του Επισκόπου στη Μοσαϊκή Επιγραφή του Κτήτορα Εφρατά, υπήρξε μέλος της Εγχαλκιδόνης Συνόδου το 451, γειτνίαζε με μεγάλη ρωμαϊκή οικία του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και εξής, αφού τα δύο οικοδομήματα χώριζε μόνο ο κεντρικός δρόμος. Στο ανώφλι της εξωτερικής εισόδου αυτής της οικίας υπάρχει επιμελημένη χάραξη της επιγραφής που δύσκολα εντοπίζεται, η καλύτερη φωτογραφία που μπορούσαμε να έχουμε, «Νίκην το Κυρίο», η οποία χρονολογείται σχεδόν έναν αιώνα πριν από τη Βασιλική, δηλαδή περίπου 200 με 250 μετά Χριστόν. Η ερμηνεία της ως χριστιανικής δεν είναι ανθιαφυσβήτητη, γιατί ως Κύριος μπορεί να εννοείται ο τότε αυτοκράτορας. Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για επιγραφή χριστιανού ή χριστιανής που χαράσει ένα διφορούμενο κείμενο, κατανοητό μόνον από τους γνώστες, ίσως από φόβο λόγω των διωγμών, αφού κατά την ερμηνεία του Ρωμαϊκού κράτους ο χριστιανισμός, κυρίως τον 1ο αιώνα, ο χριστιανισμός ήταν μία δυσιδαιμονία, σουπερστίτιο. Η επιγραφή μάλιστα αυτή στην Ελεύθερνα ενδεχομένως ανήκει χρονολογικά στην εποχή των διωγμών του αυτοκράτορα Δεκίου. Ένας άλλος λόγος ωστόσο μπορεί να είναι ο συνθηματικός τρόπος επικοινωνίας που είχε επικρατήσει ανάμεσα στα μέλη των πρώτων χριστιανικών ομάδων. Εξίσου διφορούμενες παραμένουν και επιγραφές με το κείμενο, παραδείγματος χάριν στα αριστερά, «Θεό υψίστο», οι οποίες χρονολογούνται από την ελληνιστική εποχή και εξής και έχουν έρθει στο φως σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Μακεδονία. Πρόκειται για τον ύψιστο Θεό δια των Ελλήνων ή για τον Εβραϊκό Θεό ή για τον Θεό των Υψιστιανών ή Θεοσεβών, όπως αποκαλούνταν μία αίρεση στη Μικρά Ασία, ή μήπως πρόκειται για κρυπτοχριστιανικές επιγραφές. Η θρησκευτική και πνευματική αλληλεπίδραση από την ελληνιστική εποχή και εξής πρέπει να άφησε το σημάδι της ακόμα και στις πιο σεβαστές παραδόσεις, τοπικές και γενικότερες, και οι επιρροές πρέπει να υπήρξαν αμφίδρομες. Αυτός ο συγκεκαλυμμένος και σχεδόν κρυπτογραφικός τρόπος, αναγνωρίσιμος και κατανοητός μόνον από τους πιστούς, είναι χαρακτηριστικός του τρόπου με τον οποίο δηλώνουν την ταυτότητά τους και επικοινωνούν μεταξύ τους οι χριστιανοί στους δύο πρώτες αιώνες, όπως υποδεικνύουν οι επιγραφές που έχουν εντοπιστεί κυρίως στις κατακόμβες της Ρώμης αλλά και σε τόπους της Μικράς Ασίας, παραδείγματος χάριν η χάραξη ψαριών, σταυρών ή συντομογραφιών, όπως ηχθείς αλφα-ωμέγα που βλέπετε εδώ, γιώτα σίγμα, χι σίγμα, Ιησούς Χριστός. Αυτός ο πρωτοχριστιανικός επιγραφικός πολιτισμός δεν ήταν άγνωστος στον Απόστολο Παύλο, πεπαιδευμένος στην ελληνική Ταρσό, αλλά και στα Ιεροσόλυμα και ίσως και αλλού. Πιθανόν μάλιστα να είχε συμβάλει και προσωπικά με κάποιον τρόπο στη σχέση χριστιανισμού και επιγραφών, αφού η πρώτη και διασημότερη επιγραφή της πρωτοχριστιανικής εποχής, ο θεμέλιος λίθος της σχέσης αυτής, δεν είναι άλλη από το τρίγλωσσο κείμενο εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή, χωρίς να είναι βέβαιο αν αυτή ήταν η σειρά χάραξης, το οποίο κατά διαταγή του Πιλάτου και παρά τις διαμαρτυρίες των επικεφαλής Ιουδαίων, ίσως και του Παύλου, Σαούλ, χάραξαν και ζωγράφισαν σε ξύλινη πινακίδα, την οποία και στερέωσαν πάνω στο Σταυρό, όπως μαρτυρούν οι Ευαγγελιστές. Η εκδοχή του κειμένου στο κατά Ιωάννην μάλλον είναι η πλησιέστερη στα επιγραφικά πρότυπα, με το όνομα και την αιτία της Σταύρωσης, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, η οποία βέβαια συναντάται και σήμερα σε κάθε σταυρωμένο μέσα στις εκκλησίες, αλλά μόνον στη συντομογραφημένη της μορφή, Ιωταν ή Βήτα Ιώτα. Πάντως η εξοικείωση του Παύλου με τις επιγραφές και τους τρόπους πρόσληψής τους εμφανίζεται με τρόπο αναπάντεχο στις πράξεις των Αποστόλων, όπου περιγράφεται η επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Παύλος διαβάζει τη χαραγμένη επιγραφή πάνω σε βωμό, αγνώστο Θεό, και ενώ γνωρίζει πολύ καλά και τη σημασία της και την ερμηνεία από τους Αθηναίους, εν τούτης με ένα ευφυές ρητορικό τέχνασμα αφορμάται από το επίθετο για να αρχίσει το κηρυγμά του περί Χριστού προς τους συγκεντρωμένους Αθηναίους. Το χωρίο έτυχε εκτενούς σχολιασμού από τους πατέρες, αλλά κυρίως και κατ' επανάληψη από τον Ιωάννη Χρυσόστομο σε πολλές ομιλίες του, όπου περιγράφει το θαυμασμό του για την ρητορική δυνότητα του Παύλου, επειδή μάλλον κρίνει ότι πρόκειται για ένα είδος πρώιμου μαθήματος ομιλητικής. Ένα σχόλιο του είναι κέριο για την παύλια προσέγγιση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Κατά τον Χρυσόστομο η σημασία των λέξεων είναι ένα είδος εχμαλωσίας. Το νόημα δηλαδή που απέδιδαν στις δύο λέξεις οι Αθηναίοι. Ο Παύλος το εξεχμαλωτίζει, το ελευθερώνει από την αρχική σημασία, μεταβάλλοντας την αρχική σημασία από κυριολεκτική σε μεταφορική, αφίστα γράμματα μετέθηκεν αυτού τα νοήματα, και επανεχμαλωτίζει το νόημα στο δικό του ισχυρό επιχείρημα, διότι παν νόημα κατά τον Χρυσόστομο προς την υπακοήν του Χριστού, ασχέτως βέβαια αν πίστηκαν ελάχιστοι Αθηναίοι. Με παρόμοιο παύλιο τρόπο χρησιμοποιεί ο Απόστολος την πρώτη επιστολή προς Τίτον, τον πρώτο επίσκοπο μάλλον στη Γόρτινα της Κρήτης, μια υποτιθέμενη φράση του κριτικού Επιμενίδη, ίσως από τον Καλήμαχο ή κάποια άλλη πηγή, προσπαθώντας να εμψυχώσει τον μαθητή του, ο οποίος προφανώς αντιμετώπιζε πολλά και δύσκολα προβλήματα με τον εκχριστιανισμό των κατοίκων. Επικαλείται τον στίχο του κριτικού Επιμενίδη ότι οι Κρήτες είναι ψεύτες, άγρια θηρία, αργόσχολοι κοιλιόδουλοι, οπότε χρειάζεται από τον ίδιο εγρήγορση και συνεχής και αυστηρός έλεγχος, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά τον Παύλο η μαρτυρία αυτή εστίν αληθής, δηλαδή κυριολεκτική, χωρίς να απαιτείται μεταβολή του νοήματος ή της κατανόησης του. Σχολιάζοντας και την επιστολή προς Τίτον, ο Χρυσόστομος δηλώνει απερίσφραστα ότι σκόπιμα ο Παύλος δεν παρέθεσε όλους τους σχετικούς στίχους από τον Καλήμαχο, τους παραθέτει ο ίδιος, εξηγώντας με λεπτομέρειες γιατί μόνον αυτή η επιλογή του Παύλου από ολόκληρο το χωρίο είναι ακίνδυνη, αλλά και γιατί χρήζει ερμηνείας ο κρυπτογραφικός τρόπος παράθεσης του αποσπάσματος από τον Παύλο. Επιπλέον στην ίδια ομιλία ο Χρυσόστομος συνδέει τα παραθέματα της αθηναϊκής επιγραφής «Αγνώστο Θεό» και τον στίχο του Επιμενίδη, δύο μαρτυρίες από τον ελληνικόν όπως αναφέρει, επειδή μέσω και των δύο και προφανώς και άλλων εντρέπομεν αυτούς, τους μεταστρέφουμε δηλαδή τους ειδωλολάτρες, τους αναγκάζουμε να ενσταθούν ντροπή και έτσι η διδασκαλία έχει αποτελέσματα. Ωστόσο η παύλια προσέγγιση του ελληνιρωμαϊκού παρελθόντος και παρόντος εκτείνεται πολύ πέραν του προφανούς, όπως υποδηλώνει η χρήση του ουσιαστικού ελπής και του ρήματος ελπίζω. Οι λέξεις αυτές απαντούν 184 φορές στην Παλαιά Διαθήκη κατά τη μετάφραση των 70, αλλά μόλις 75 στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Η διαφορά μεταξύ των δύο διαθήκων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αλλά και η κατανομή των λέξεων στα διάφορα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι τελείως ανέλπιστη. Απαντούν οι λέξεις αυτές 55 φορές στις επιστολές του Παύλου, 10 στις πράξεις των Αποστόλων, 5 στις επιστολές του Πέτρου, 3 στις επιστολές του Ιωάννη, 1 στο κατά Λουκάν στην επί του όρους ομιλία και 1 στο κατά Ματθαίον, όπου όμως πρόκειται για παράθεση προφητείας του Ισαΐα από την Παλαιά Διαθήκη. Κατά τα φαινόμενα, οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης επιλέγουν μάλλον συνειδητά να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου τις λέξεις αυτές, σε αντίθεση βέβαια με τον Παύλο, ο οποίος καταβάλει συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες να τις ενσωματώσει στο χριστιανικό λεξιλόγιο. Ο λόγος αυτής της απροσδόκητης στάσης των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η κατά χρυσόστομον εχμαλωσία του νοήματος των λέξεων «ελπίς» και «ελπίζω» στο ελληνορωμαϊκό παρελθόν και παρόν. Ενώ ο Παύλος, με τρόπο αξιοθαύμαστο, προσπαθεί να εξεχμαλωτήσει την ελπίδα από την πρώτερη σημασία της και να την επανανοηματοδοτήσει προς την υπακοή του Χριστού. Στον ελληνορωμαϊκό κόσμο η σημασία της λέξης «ελπής» είναι αμφίσιμη ήδη από τα έργα και η μέρα του Ισιώδου, όπου μετά την κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα για χάρη των ανθρώπων, ο Δίας και οι άλλοι Ολύμπιοι, για να μην καταφέρουν οι άνθρωποι να γίνουν θεοί, πλάθουν την Πανδώρα και της δορίζουν ένα σφραγισμένο πιθάρι. Αυτό το ανοίγει ο σύζυγός της ο Επιμηθέας και από αυτό ξεχύθηκαν όλες οι συμφορές για το ανθρώπινο γένος, εκτός από την ελπίδα η οποία παρέμεινε στο χείλος του πιθαριού. Από τότε, κάθε φορά που εμφανίζεται σε κείμενα η λέξη «ελπής» έχει αρνητικές συνδηλώσεις, καθώς η ελπίδα αποδεικνύεται τις περισσότερες φορές μάταιη. Η σημασία, ο συμβολισμός και η λειτουργία της έννοιας της ελπίδος περιγράφεται με εναργή τρόπο στον Θουκυδίδη στη δημιουργία του Αθηναίου Διοδότου, όπου αναλύονται τα κίνητρα και τα στάδια λειτουργίας της ανθρώπινης φύσης από τη στιγμή που η ζωτική δύναμη του ανθρώπου, ο έρος, οδηγήσει στη σύλληψη και τον σχεδιασμό μιας πράξης, πάντοτε ακολουθεί η ελπής, η οποία υποβάλλει στο άτομο τη σκέψη ότι η τύχη είναι συμπαραστάτης, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την απόφασή του, με αποτέλεσμα η ανθρώπινη φύση να μετατρέπεται σε μια ασταμάτητη μηχανή δράσης για την επίτευξη του στόχου. Ελπής, μια λέξη σχεδόν μαγική στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, γιατί επιτρέπει στον κάθε άνθρωπο να λησμονεί πολύ γρήγορα τα πάντα, κυρίως όμως να λησμονεί το γεγονός ότι είναι θνητός και δεν θα καταφέρει ποτέ να υπερβεί την προδιαγεγραμμένη θνητή του φύση, όσο κι αν ελπίζει για την αθανασία. Και ευτυχώς, γιατί διαφορετικά έχοντας διαρκώς στο νου του την επίγνωση της θνικότητάς του, δεν θα μπορούσε να είναι άνθρωπος. Και όμως, ακριβώς αυτήν την ελληνορωμαϊκή αντίληψη, η οποία προφανώς ήταν γνωστή και διαδεδομένη ήδη από την εποχή των Εβδομήκοντα και πρέπει να επηρέασε καταλυτικά τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης στο να αποφύγουν τη λέξη, προσπαθούν να αντιστρέψουν πλήρως οι πρώτοι χριστιανοί με τον χαιρετισμό «έχε μνήμη θανάτου». Κυρίως όμως ο Παύλος, με τη ρηξικέλεθη επανανοηματοδότηση αυτής της σημασιολογικά φορτισμένης λέξης ως ελπίδος ζωής αιωνίου. Η ελπίδα δεν συνδέεται πια άρρηκτα με την τύχη ή κάτι άλλο, αλλά πλέον με τον Χριστό, και εξ αυτού προσλαμβάνει τη θετική παύλια σημασία της, η οποία σταδιακά εδραιώνεται και έκτοτε κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στη Νέα Ελληνική. Εν τούτης, και παρά τις συντονισμένες προσπάθειες του Παύλου στις επιστολές, οι πατέρες των δύο πρώτων οικουμενικών συνόδων στην Νίκαια το 325 και την Κωνσταντινούπολη το 381 ακολούθησαν και αυτοί τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και δεν επέλεξαν το ρήμα «ελπίζω», αλλά το «προσδοκώ» στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και προσδοκώ ζωή του μέλλοντος αιώνος. Τρία παραδείγματα διαφορετικής κατηγορίας και σημασίας, μία επιγραφή, ένα παράθεμα του Επιμενίδη από τον Καλλίμαχο, μία φορτισμένη σημασιολογικά λέξη του ελληνορωμαϊκού κόσμου, είναι χαρακτηριστικά όχι μόνο του μορφωτικού επίπεδου και της ρητορικής δυνότητας του Αποστόλου Παύλου, αλλά κυρίως αναδεικνύουν την καθοριστική συμβολή του στον τρόπο προσέγγισης, συνομιλίας και πρόσληψης του ελληνορωμαϊκού παρελθόντος και παρόντος, τρόπο ο οποίος ακολουθείται πιστά και εμπλουτίζεται από τους πατέρες και κυριαρχεί στο Βυζάντιο και βέβαια και σήμερα επελπίδη ζωής αιωνίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιωάννη Τσιφόπουλο για την τόσο γοητευτική αυτή εισήγηση. Είχαμε ξεκινήσει την συνεδρία μας με μια 15 λεπτή καθυστέρηση. Λίγο μας πιέζει ο χρόνος, αλλά παρόλα αυτά έχουμε νομίζω αρκετό ώστε να
1: και εγώ είπα ότι θα αποφύγω τις ερωτήσεις.
0: Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση και σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες.
2: Το θέμα μου είναι το εξής. Λέμε αυτές τις ημέρες ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μετέφερε την ελληνική γλώσσα και η ελληνική γλώσσα έγινε το όχημα του Ευαγγελίου. Από την επιγραφική φαίνεται αυτό. Δηλαδή, και το δεύτερο ερώτημα είναι, έχουμε μαρτυρίες από εκεί που έφτασε ο Αλέξανδρος, αν η γλώσσα η ελληνική είχε φτάσει και αυτή μαζί και πώς μεταδίδονταν? Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Η ελληνική του Αλεξάνδρου ήταν η lingua franca, ήταν ό,τι είναι τα αγγλικά σήμερα τότε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το σύμβολο της πίστεως, το προσδοκώ αντί για το ελπίζω. Οι αποφάσεις των Αθηναίων στις επιγραφές δηλώνονται με την έκφραση «έδοξε τη Βουλή και το Δήμο». Χρησιμοποιούν το ρήμα «δοκώ» για να πούν «αποφασίζω». Δεν χρησιμοποιούν άλλο ρήμα. Το ίδιο ρήμα επιλέγουν και οι πατέρες. Γιατί? Η σημασία του «δοκώ» δεν έχει με καμία σχέση με τη μετάφραση των φροντιστηρίων «μου φάνηκε», «μου φαίνεται», «καλό» και διάφορα τέτοια. Η σημασία του δοκό είναι η δόκηση της αληθείας που λέει ο Θουκυδίδης. Είναι, επειδή είμαι άνθρωπος πεπερασμένης αντίληψης, από τις αισθήσεις μου η εντύπωση που αποκομίζω, δοκό, με τα δεδομένα που έχω σήμερα, αποφασίζω αυτό. Αυτό λένε και οι πατέρες. Προς δοκό, η εντύπωση για το μέλλον μας είναι Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Για να μπορούσε ακόμα και οι Ρωμαίοι στη διοίκησή τους υιοθέτησαν ελληνικά. Ιδιαίτερα στις ανατολικές επαρχίες δεν υποχρέωσαν καθόλου τους κατοίκους να μάθουν λατινικά. Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Μικρά Ασία, μέχρι εκεί που έφτασε ο Αλέξανδρος, οι κρατικές επιγραφές είναι στα ελληνικά και όχι στα ρωμαϊκά, ακόμα και οι επιγραφές των αυτοκρατόρων που έστελναν επιστολές προς πόλεις εκεί της περιοχής για να πάρουν κάποια απόφαση, να τους υποδείξουν κάποια δράση κλπ. Οπότε ναι. Και να σημειώσω επίσης ότι στην Αμερική εγώ δίδασκα New Testament Greek, ελληνικά της Καινής Διαθήκης, γιατί υπήρχαν Αμερικανοί που ήθελαν να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη από το πρωτότυπο, που είναι αυτά που λέμε η ελληνιστική κοινή των παπύρων που θα μας πει αύριο η φίρμα πρόεδρος.
0: Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω εδώ ότι ακόμα και οι ίδιοι Ρωμαίοι που καμιά φορά έτσι
1: τους βρίζουμε,
0: αγαπάμε να τους βρίζουμε, ήταν από τον πρώιμο δεύτερο αιώνα και μετά μετά Χριστόν τόσο φιλέλληνες που εγκατέστησαν επί Αδριανού ένα καινούριο οφίκιουμ, ένα καινούριο σκρίνιουμ όπως το λέγανε, το απεπίσης του Λυσγκρέκης μέσα στο ίδιο το παλάτι και γράφανε και οι ίδιοι στα ελληνικά όλα τα κείμενα που προορίζονταν για την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Δέχονταν αιτήματα στα ελληνικά και απαντούσε στα ελληνικά το κρατορικό γραφείο ετοιμάτων. Αυτό σημαίνει το απεπίστευτο.
0: Ακριβώς. Είχαν συμφιλειωθεί 100% ότι η Ανατολική Μεσόγειο παραμένει ελληνική.
1: Έτσι.
0: ελληνόφωνη, να το πω γενικότερα ελληνική θα έλεγα εγώ, και αυτό ακριβώς μας οδήγησε και στο Βυζάντιο και στη συμφιλίωση που επήλθε στην Βυζαντινή εποχή. Να προσθέσω ακόμα επίσης ότι τον προηγούμενο Δεκέμβριο, πριν από 6 μήνες, αρχές Δεκεμβρίου, υπήρχε ένα πολύ ωραίο συνέδριο στο Νέο Δελχή, ελληνοϊνδικό, με Έλληνες καθηγητές και Ινδούς καθηγητές από το σύνολο των Ινδικών Πανεπιστημίων, που αναζήτησαν αυτές ακριβώς τις αναμνήσεις της ελληνικής γλώσσας στον ευρύτερο χώρο της Βόρειας Ινδίας, Βορειοδυτικής Ινδίας, και ελπίζω πολύ σύντομα τα πρακτικά να εκδοθούν. Παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Κάτι συμπληρωματικά στην ερώτηση που σας έκανε, κύριε συνάδελφε. Και με αυτά που είπε ο κύριος συνάδελφος, ας μην ξεχνάμε τη σημαντικότητα του Αϊχαϊνούμ στην Ινδία. Πόσο σημαντική περιοχή που αναβιώνει ένας ελληνισμός σε όλο το μεγαλείο του. Το οποίο φυσικά δυστυχώς οι παρούσες καταστάσεις μας δεν δίνει δυνατότητα να αναπτυχθεί σε πολύ, αλλά και η φιλοσοφία και η γλώσσα και οι παραστάσεις είναι σε όλο το μεγαλείο τους.
1: Ευχαριστώ πολύ. Στην Βόρεια Ινδία, στο πολιτισμός λεγόμενος της Γκαντάρα, είναι διαμέσου του οποίου πολιτισμού οι Κινέζοι μάθανε κοροπλαστική, δηλαδή αυτά τα πύληνα, οι στρατιώτες που λέμε που σώζονται σε έναν τάφο, αυτά είναι από κοροπλάστες του Αλέξανδρου της περιοχής της Γκαντάρ. Οι Κινέζοι μέχρι τότε παρήγαγαν πύληνα ειδόλια ύψους πολύ μικρού. Και βλέπετε αυτούς τους στρατιώτες που είναι υπερφυσικού μεγέθους, κανονικού μεγέθους. Αυτό το μάθανε εκεί από... Ναι, και ο Βούδας.
0: Μετά αυτήν την εξαιρετική ομιλία του κυρίου Τσιφόπουλου, να περάσουμε σε έναν επίσης εξαιρετικά διακεκριμένο συνάδελφο, τον αγαπητό φίλο Μανώλη Βαρβούνη, κοσμήτορα αυτή τη στιγμή της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κύριος Βαρβούνης, όπως και ο κύριος Τσιφόπουλος, είναι τόσο πολυγραφότατος. Πιστεύω μάλιστα ότι πολλοί μελετητές έχουν διαβάσει στη ζωή τους λιγότερα πράγματα από όσα ο κύριος Βαρβούνης έχει γράψει. Έχει έναν καταπληκτικό αριθμό δημοσιεύσεων και είναι χαρά και τιμή μας να υποδεχόμαστε και τον κύριο Βαρβούνη στη σημερινή μας συνεδρία.
4: Δική μου τιμή είναι να βρίσκομαι εδώ στο βήμα αυτό. Σεβασμιότατη Άγιε Αρχιερείς, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί πάντες. Μου ζητήθηκε, και αυτό θα σας αναπτύξω, το θέμα «Ο Μέγας Αλέξανδρος στη λαϊκή παράδοση των Ελλήνων». Αμέσως μετά το θάνατό του στην Βαβυλώνα το 323 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε από την ιστορική πραγματικότητα στη μυθική αποθέωση. Αν κανείς δει τα σχετικά στοιχεία στη μυθολογία, τις τέχνες και μάλιστα τη λογοτεχνία και την προφορική λαϊκή παράδοση πολλών λαών της Ανατολής, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει του λόγου το αληθές. Είναι γνωστό ότι πολλά σημαντικά ιστορικά πρόσωπα μετά το θάνατό τους περιβλήθηκαν από τους λαούς του κόσμου με την αχλή του θρύλου και την λάμψη του μύθου. Ανάμεσά τους όμως, η περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ιδιαίτερη και διακεκριμένη, τόσο εξαιτίας του πλήθους των σχετικών παραδόσεων, όσο και επειδή αυτές δεν περιορίζονται στα όρια ενός λαού ή των γειτόνων του, αλλά έχουν παγκόσμια διάσταση σε λαούς όπως οι Ινδοί, οι Αφγανοί, οι Αιγύπτιοι, σε χριστιανούς, μουσουλμάνους, βουδιστές και Ινδουιστές, σε μετόχους της ελληνικής, της περσικής, της αραβικής και της ινδικής παιδείας. Και βέβαια σε μια σειρά εκδηλώσεων και αποτυπώσεων που περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις εκφράσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας, υλικές και άειλες. Οπωσδήποτε, επειδή όλα αυτά δεν περιορίστηκαν από την ροή του χρόνου, συνεχίζονται διαρκώς μέχρι και τις μέρες μας, στο έργο λαϊκών και προσωπικών ανωνύμων και επωνύμων καλλιτεχνών ανά τον κόσμο. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει ότι η πλήρης πραγμάτευση του ζητήματος της παρουσίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη ζωή, την παράδοση και τη δημιουργία των λαών του κόσμου θα απαιτούσε ένα πολύτομο έργο προϊόν συλλογικής έρευνας και συγγραφής. Αλλά και η μελέτη της ανάλογης παρουσίας του στην τέχνη και την παράδοση των Ελλήνων διαχρονικά, ένα αντίστοιχο και ανάλογο πολυσέλιδο έργο θα απαιτούσε. Γι' αυτό σε όσα θα σας πω σήμερα, με τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου, θα αναφερθώ σε μία μόνο αλλά απολύτως χαρακτηριστική και ενδεικτική πτυχή του ζητήματος που ασχολείται με την παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί κατά το παρελθόν πολλοί. Από τον Νικόλαο Πολίτη, τον ιδρυτή της ελληνικής λαογραφίας, τον Γιώργιο Σπυριδάκη, τον Γιώργιο Εκατερινίδη κλπ. Υπάρχει λοιπόν βιβλιογραφία σημαντική για το ζήτημα. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παράλληλα με την καταγραφή των ιστορικών γεγονότων και συγκυριών που σχετίζονται με τον Αλέξανδρο και το έργο του, μετά το θάνατό του κυρίως, άρχισε να δημιουργείται μια ολόκληρη μυθολογία από το λαό με πολλά και άσχετα εν πολλής προς την ιστορική πραγματικότητα μυθικά στοιχεία, προϊόντα της πάντοτε γόνιμης λαϊκής φαντασίας. Παράλληλα δε συνδέθηκαν με τον Αλέξανδρο και πολλά μυθικά και μυθολογικά στοιχεία προγενέστερα εκείνου. Έτσι, στον Αλέξανδρο του μύθου, που είναι αρκούντος διαφορετικός από τον Αλέξανδρο της ιστορίας, συνερούνται χαρακτηριστικά και αφηγήσεις που αποδίδονται σε παλαιότερους ήρωες της ελληνικής παράδοσης, όπως ο Ηρακλής και ο Οδυσσέας, και τα οποία ενίοτε αποδόθηκαν στη συνέχεια και σε επιφανείς και δημοφιλείς οικουμενικούς Αγίους, όπως ο Άγιος Γεώργιος, παραδείγματος χάρη. Και βέβαια του αποδίδονται υπερφυσικές γνώσεις, μαγικές δυνάμεις, ακόμη και θεϊκές επιστολές, με πολλά στοιχεία από την εβραϊκή και τη χριστιανική παράδοση, με εμπνεύσεις ενίοτε από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι έτσι ακριβώς ενεργεί η λαϊκή παράδοση ανά τους αιώνες, γονιμοποιώντας τη λαϊκή φαντασία. Περίπου τρεις ή τέσσερις αιώνες μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου εμφανίζεται πιθανότατα στην Αίγυπτο ένα ενιαίο δημόδες και έμετρο ή πεζό, αλλά πάντως με μυθιστορηματική δομή αφήγημα, στο οποίο έχουν συνερεθεί οι διασκορπισμένοι στις παραδόσεις πολλών λαών σχετική μύθη. Πρόκειται για το έργο που μας σώζεται ως ψευδεπίγραφο έργο του Καλλισθένη, γι' αυτό και είναι γνωστό στην βιβλιογραφία ως ψεύδο Καλλισθένης. Το έργο αυτό, αμέσως μετά τη συγκρότησή του, υπήρξε βασικό εργαλείο για την εξάπλωση των σχετικών με τον Αλέξανδρο θρύλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παραλλήλως δε, οι διηγήσεις του προσαρμόστηκαν στις παραδόσεις κάθε λαού, ώστε να θεμελιωθούν οι επιμέρους εθνικές παραδόσεις των λαών περί του Μακεδόνα Στρατιλάτη. Και στη συνέχεια, από αυτή την επίδραση, μορφοποιήθηκαν οι περί Αλεξάνδρου παραδόσεις των Βυζαντινών συγγραφέων, όπως αποτυπώνονται στα έργα του, και οι οποίες λειτουργήσαν προδρομικά για τις νεοελληνικές αντίστοιχες παραδόσεις. Με τον τρόπο αυτό, ο Αλέξανδρος παίρνει πολλές και διάφορες μορφές και αναλαμβάνει ποικίλες δράσεις και ρόλους. Από παρακαθήμενος του Βούδα καταλήγει συνομιλητής ειδών βραχμάνων. Από αιθίο πασί Αιγύπτιος γίνεται Κινέζος πολεμιστής. Από Φράγκος, Γότθος, Ρώσος, Σάξονας και Σέρβος ήρωας μαχητής περιγράφεται ως συνομιλητής του προφήτη Ιερεμία στα Ιεροσόλυμα, όπου μάλιστα του αποδίδεται ομολογία πίστης στον Σαβαόθ. Από αντίπαλος του Δαρίου ή του Ναβουχοδονόσορα παριστάνεται ως το πρότυπο του Κέσαρα, του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Καρλομάγνου. Στη διαδικασία αυτή ο μυθικός Αλέξανδρος έχει ολοκληρωτικά καλύψει και αλωτριώσει τον ιστορικό Μακεδόνα βασιλιά και πολεμιστή. Στα καθ' εμάς, το έργο αυτό που στις ποικίλες διασκευές του τόση επίδραση είχε στις επιμέρους λαϊκές παραδόσεις, εκπροσωπείται με τη μορφή της γνωστής στο λαό Φυλάδας του Μεγαλέξανδρου, η οποία έχει γνωρίσει αλλεπάλληλες εκδόσεις, με πιο διαδομένη εκείνη της Βενετίας του 1750. Μεγάλη δημοφιλία, αλλά και συστηματική φιλολογική και λαογραφική μελέτη. Από το κείμενο αυτό, σε συνδυασμό με παλαιότερο ελληνικό λαϊκό μυθολογικό υλικό, όπως θα σας πω στη συνέχεια, διαμορφώθηκε η σχετική ελληνική παράδοση. Στις παραδόσεις πολλών ελληνικών περιοχών, με χαρακτηριστικότερη ίσως εκείνη της Αλληστράτης Σερών, ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως υπερήρωας, στη ζωή του οποίου συνερούνται διηγήσεις από τη μεγάλη ηρωική παράδοση του ελληνικού λαού, συχνά μάλιστα με αιτιολογικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κεφαλόδεσμος της γυναικείας ενδυμασίας στην Αλεξάνδρεια Ημαθία, στο Ρουμλούκι, αλλά και στους Καραγκούνιδες της Θεσσαλίας. Η μορφολογική ιδιομορφία των οποίων συσχετίζεται με την δήθεν παραχώρηση του Αλεξάνδρου στις γυναίκες της περιοχής να φορούν κράνος λόγω της ανδρείας τους, η οποία ξεπέρασε την αντίστοιχη αρετή των ανδρών τους. Μία ομάδα παραδόσεων αναφέρεται στη φυσική του εμφάνιση και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον ξεχώριζαν από τους άλλους ανθρώπους, και αυτό ως απόδειξη της μοναδικότητάς του. Ο Αλέξανδρος φέρεται να έχει αυτιά τράγου ή άλλου ζώου, ενσωματώνοντας τη μυθική διάσταση τον μύθο του Μίδα και την τιμωρία του από τον Απόλλωνα. Άλλοτε πάλι περιγράφεται να έχει κέρατα, απίκασμα τόσο της λατρείας του στην Αίγυπτο ως Άμμονος, αλλά και αναλόγων παραστάσεών του στην αρχαία ελληνική τέχνη και την νομισματοκοπία, που επέδρασαν από τα αντίστοιχα ευρήματα στις παραδόσεις του λαού. Τον έβλεπαν κερασφόρο στα νομίσματα και έκαναν αντίστοιχες παραδόσεις. Και έτσι ως κερασφόρο και μάλιστα δικαίρατο τον αναφέρει και το Κοράνι μεταξύ των προφητών της προϊσλαμικής εποχής, για να θεωρηθεί κατόπιν από τους μεν Άραβες χρονογράφους ως πιστός μουσουλμάνος, από δε τους Βυζαντινούς ομοτέχνους του ως θεοσεβούμενος χριστιανός, ακόμη και ως Άγιος ή Όσιος που έγινε και κτήτορας ναών ή μονών. Μια δεύτερη ομάδα, θα εξετάσω αυτές τις παραδόσεις κατά ομάδες θεματολογικά για να διευκολυνθεί και η κατανόηση όλου αυτού του υλικού. Μια δεύτερη ομάδα ελληνικών λαϊκών παραδόσεων σχετίζεται με την προσπάθεια να συνδεθεί ο Μέγας Αλέξανδρος και το έργο του τόσο με το ελληνικό τοπίο και τα διάσπαρτα κατά τόπους υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, όσο και με την πανανθρώπινη ηθική τάξη, την οποία στα πλαίσια της περιγραφής μιας ηθικής προσωπικότητας που του αποδίδεται, εκείνος τελικά ακολουθεί. Πρόκειται για παραδόσεις που μας δείχνουν την πρόσληψη της προσωπικότητας και της δράσης του από τον ελληνικό λαό. Σε πολλές περιοχές, λόγου χάριν, όπως του Σούνιο ή του Φιλίππου της Καβάλας, τα ερείπια αρχαίων ναών ή μεγάλων δημόσιων κτηρίων συσχετίζονται με τα ανάκτορα του Αλεξάνδρου, στα πλαίσια μιας ακόμη προσπάθειας του λαού να ερμηνεύσει αλλά και να ιστορικοποιήσει και να οικειωθεί το περιβάλλον του, είτε είναι φυσικό είτε είναι ανθρωπογενές. Γι' αυτό άλλωστε όχι μόνο τα κτίσματα αλλά και οι εντυπωσιακοί φυσικοί σχηματισμοί ερμηνεύονται κάτω από το ίδιο πρίσμα. Στην Υγρήτα Σερών, παραδείγματος χάριν, απομονωμένοι βράχοι συσχετίζονται με τον Μεγαλέξανδρο. Στο Ροδολίβος μια βρύση υποδεικνύεται ακόμη και σήμερα ως το σημείο ανάπαυσής του και ούτω καθεξής. Ανάλογες μαρτυρίες έχουμε από όλο τον ελληνικό χώρο, κυρίως δε από το βορειοελλαδικό ελληνικό χώρο. Ακόμη και υπεράνθρωπα για τα μέτρα του παραδοσιακού αγροτοκτηνοτροφικού και προβιομηχανικού κόσμου, τεχνικά έργα του αποδίδονται. Παραδείγματος χάρη, η τομή του προθμού του Βοσπόρου αποδίδεται από το λαό στον Αλέξανδρο, όπως μαρτυρείται σε παραδόσεις σχετικές. Και είναι αυτή η περίπτωση απολύτως ενδεικτική για τη μυθική προσωπικότητα που ο λαός είχε αποδώσει στον Αλέξανδρο. Μαζί με τον Αλέξανδρο, στη σφαίρα του λαϊκού μύθου πέρασε και το άλογο του, ο Βουκεφάλας, το μαρμάρινο παχνί του οποίου ταυτίστηκε με αρχαία ερείπια και του οποίου τα ίχνη, ενισχυμένα από την μυθική και συμβολική βαρύτητα του υπεράνθρωπου ήρωα καβαλάρη του, επιδεικνύονται σε βράχους διαφόρων περιοχών. Το μαρμάρινο παχνί του Βουκεφάλα επιδεικνύεται από το λαό στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στην Καλαμπάκα, στις Σέρες, στη Δράμα, στην Ξάνθη και ούτω καθεξής. Πρόκειται για διηγήσεις που εμφανίζουν μεγάλη διάδοση στους ελληνικούς τόπους και ανήκουν στη γενική κατηγορία των παραδόσεων για την ερμηνεία σημαδιών κάποτε από αρχαία υπαίθρια ιερά πάνω σε βράχους που ο λαός ερμηνεύει τα αποτυπώματα αυτά ως αποτυπώματα ποδιών ηρώων, αγίων ή ιερών προσώπων, ακόμη και των πετάλων των αλόγων τους, σε ένδειξη και απόδειξη της υπερφυσικής δύναμης ή της αγιότητάς τους. Και έχουμε το πάτημα της Παναγίας, το πάτημα του Αγίου Δημητρίου, το πάτημα του Διγενή, το πάτημα του Μεγαλέξανδρου και ούτω καθεξής. Μια τρίτη ομάδα παραδόσεων αναφέρεται στην γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο γεγονός ότι πρικίστηκε από τις μοίρες με ευφυΐα, γενναιότητα αλλά και αχαριστία, εξαιτίας της οποίας υπερεύει τα εσκαμμένα προσπαθώντας να συλλάβει τον ήλιο και να παλέψει μαζί του ώστε για την ύβρη του αυτή να κατακεραυνοθεί από τον Θεό. Όπως παρατηρεί ο Γιώργος Σπυριδάκης, η παράδοξη αυτή διήγηση έχει και πάλι τη ρίζα της στην ψευδοκαλισθένεια παράδοση, όπου περιγράφεται η προσπάθεια του κοσμοκράτορα πλέον Αλεξάνδρου να ανεβεί στον ουρανό με άρμα στο οποίο έχει ζέψει δύο γιγαντιαία όρνεα. Ωστόσο στον ουρανό του επισημαίνεται η έπαρση την οποία σηματοδοτούσε η πράξη του και έτσι επιστρέφει και προσγειώνεται μακριά από το στρατόπεδό του, ώστε μέχρι να επιστρέψει σε αυτό καταντά μετά από πολύμηνη πορεία ρακένδυτος και καταπονημένος. Σε άλλες παραδόσεις πάλι ο Αλέξανδρος πορεύεται στα έγκατα της γης, από όπου μάλιστα κατάφερε περιπετειωδώς να επιστρέψει. Και εδώ έχουμε συνάφεια προς τον ψευδοκαλισθένη, όπου ο Μακεδόνας στρατηλάτης εξερεύνησε τις άκρες του κόσμου και βέβαια όταν προσπάθησε να κατεβεί στα έγκατα της γης ειδοποιήθηκε από τερατόμορφα όντα να επιστρέψει, διότι του είπαν ότι ο χώρος εκείνος ανήκει στο Θεό, πράγμα που έπραξε. Και εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό στοιχείο της ύβρεως. Τέλος, αλλού και πάλι με επίδραση από το κείμενο του Ψευδοκαλλιστένη, ο Αλέξανδρος με την ίδια έπαρση εικονίζεται να εξερευνά το βυθό της θάλασσας σε σκάφος από γυαλί. Είναι πρόσφατες οι περιπτώσεις που ξέρετε όσοι επιδεικνύουν παρόμοια έπαρση τι μπορεί να πάθουν, έτσι. Στον ωκεανό ή στην περιοχή της Σαντορίνης, έχοντας μαζί του τρία ζώα για διαφορετικούς το καθένα λόγους ή αποστολές, και σώζεται, σύμφωνα με τις παραδόσεις αυτές, από ατύχημα στο χειρισμό του σκάφους, λόγω ακριβώς αυτής της προνοητικότητάς του να πάρει μαζί τα ζώα. Εδώ ανήκουν και παραδόσεις από τις οποίες αναφέρονται, οι οποίες αναφέρονται σε επεισόδια από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ινδία, όπου πάει στα πέρατα του κόσμου, βρίσκει μια επιγραφή η οποία λέει πάνω «Στάσου, μη προχωρείς παραπέρα», και την οποία την τοποθετεί ο Αλέξανδρος σε προπορευόμενο του στρατού του άρμα, ώστε να δικαιολογεί την προέλασή του. Αφού η επιγραφή μετακινείται, μετακινείται και το όριο, και μπορεί να μετακινείται και ο Αλέξανδρος συνεχώς. Στις παραδόσεις αυτής της ομάδας, ο θρύλος του μεγάλου νικητή συνδυάζεται με την αντίληψη για την τιμωρία από το Θεό της ανθρώπινης έπαρσης, όπως αυτή εκδηλώνεται εδραζόμενη στην αίσθηση της φυσικής υπεροχής έναντι των άλλων. Ξεχωριστή ομάδα παραδόσεων, τέταρτη στη σειρά, αποτελούν εκείνες που αναφέρονται σε υπερφυσικά και περιπετειώδη περιστατικά της ζωής του. Αρχικώς τα σχετικά με την τερατόμορφη αδερφή του, τη Γοργόνα, η οποία λόγω της κατάρας του, αφού απερίσκεπτα έχισε το αθάνατο νερό που με τόσους κόπους εκείνος εξασφάλισε, και των τύψεών της, περιφέρεται στα πελάγια αναζητώντας μαρτυρίες για το αν ο βασιλιάς Αλέξανδρος ζει, και θανατώνοντας βία τους ναυτικούς που της αποκαλύπτουν την αλήθεια του θανάτου του. Δεν θα μπορούσε βέβαια να ξεφύγει από τη διαδικασία της μυθοποίησης ούτε η οικογένεια του Αλεξάνδρου, όχι οι ιστορικά αναφερόμενοι, αλλά οι μυθικά και παραδοσιακά εικαζόμενοι. Δεν είναι μόνο η πονεμένη Γοργόνα που ενέπνευσε διαχρονικά τους καλλιτέχνες του λαού. Σε άλλες παραδόσεις, αδελφές του Αλεξάνδρου είναι οι Νεράιδες, είναι οι Στρίγκλες, οι οποίες πίνοντας το αθάνατο νερό που με πολλούς κόπους εκείνος είχε προμηθευτεί και λουζόμενες με αυτό έγιναν τελικά ξωτικά που προκαλούν βλάβες στο λαό, ανεμοστρόβιλους, ευνίδιους θανάτους κλπ. Η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι παραδόσεις για την αναζήτηση από τον Αλέξανδρο του αθάνατου νερού, μιας ιερής και κρυμμένης πηγής που έπινε, που αν έπινε από το νερό της θα του χάριζε την πολυπόθετη αθανασία, και η κατασπατάλυση του οποίου έφερε την δαιμονοποίηση των υποτιθέμενων αδελφών του, έχει ως αρχέτυπο τον μύθο του Γλαύκου. Πρόκειται για ένα μυθικό γεροψαρά από τη Βιωτία, ο οποίος έφαγε ένα βότανο που είχε παρατηρήσει ότι αναζωογονούσε τα ψόφια ψάρια του, με αποτέλεσμα να γίνει αθάνατος, αλλά να μην ανακτήσει την νεότητά του και να συνεχίσει τη ζωή του ως ενιάλιος δαίμον. Τον αρχαίο αυτό μύθο αξιοποίησε και τροποποίησε το κείμενο του Ψευδοκαλλιστένη, και συνδυασμένο με άλλους μύθους σχετικούς με τη Μέδουσα, τις Σιρήνες, τη Σκύλα, όπως επιβίωναν στην λαϊκή προφορική παράδοση, να χρησιμοποιηθεί από τον λαό ως πρότυπο για να πλαστούν οι αντιλήψεις που αποτυπώνονται στις παραδόσεις αυτές. Και για να δείτε πώς προχωρούν τα μοτίβα αυτά, να σας πω ότι ακόμη και γνωστές παραδόσεις για την άλωση της πόλης και την σχετική μελούμενη αποκατάσταση με τα ψάρια, τα μισοτιγανισμένα στην ζωοδόχο πηγή του Μπαλουκλή, την ιχθυοφόρο δηλαδή ζωοδόχο πηγή, που θα ξαναζωντανέψουν όταν θα ξαναπάρουμε την πόλη να μπουν στο τηγάνι, σύμφωνα με την λαογραφική βιβλιογραφία, σε αυτή την παράδοση εδράζονται, διότι όταν πήγε να βρει τις πηγές, την πηγή του αθάνατου νερού, υπήρχαν τρεις πηγές, είχε λοιπόν τρία ταριχευμένα ψάρια μαζί του, παστά, τα κούμπησε στην πρώτη, και κατάλαβε ότι η πηγή με το αθάνατο νερό είναι αυτή στην οποία ξαναζωντάνεψαν τα ψάρια. Εκεί βρίσκεται η ρίζα της παράδοσης αυτής, το μοτίβο. Το πόσο ο ελληνικός λαός κράτησε ζωντανή στην παράδοσή του τον Μέγα Αλέξανδρο φαίνεται από την προθυμία του, συχνά μέσα από άνωθεν παρέμβαση δασκάλων και κάθε είδους λογίων, να υιοθετήσει ερμηνείες τελετουργικών δρομένων που να το συνδέουν με αυτές. Στην νικήσιανη της Καβάλας, τα κουδούνια της τοπικής δωδεκαημερίτικης μεταμφίεσης των Αράπιδων συνδέονται με την δήθεν δι' αυτών και του θορύβου τους υπενθύμηση της νίκης του Αλεξάνδρου στις Ινδίες. Αλλά και για τους μεταμφιεσμένους στα καρναβάλια του Σοχού Θεσσαλονίκης έχει καταγραφεί η παράδοση του συμβολισμού ή της ανάμνησης των παιδιών που έκαναν οι στρατιώτες του Αλεξάνδρου με τις Αμαζόνες. Πρόκειται βέβαια για τα λεγόμενα καταπεπτοκότα από τον λόγιο πολιτισμό στοιχεία, που μέσω όμως της υιοθέτησής τους δείχνουν την αγάπη του λαού για τον Αλέξανδρο. Φαίνεται ακόμη από τη σύνδεσή του με τη λαϊκή μαγεία, καθώς όντας θεϊκής καταγωγής και υπεράνθρωπος, διέθετε κατά τη λαϊκή μεταφυσική και μαγικές δυνάμεις. Ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διασώζει ότι στην Αντιόχεια του 4ου αιώνα τα νομίσματα με τη μορφή του χρησιμοποιούνταν ως πανίσχυρα φυλακτά, προσδεδεμένα τελετουργικά.

Τις αναφορές των Μέγα Αλέξανδρο στην ελληνική λογοτεχνία, ούτε στην παράστασή του σε έργα θρησκευτικής εικονογραφίας, με τη γνωστή παράσταση του Οσίου Σισόη μπροστά στον ανοιγμένο τάφο του, που προσφέρεται για ηθικοπλαστικές παρατηρήσεις γύρω από τη ματαιότητα και το πρόσκαιρο της ανθρώπινης δόξας και δύναμης. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρω ότι έχουμε παραστάσεις του σε έργα της ελληνικής λαϊκής τέχνης και της προσωπικής τέχνης, με γνωστότερη ίσως την τοιχογραφία του Θεόφιλου, η οποία φυλασσόταν στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Μάλιστα, ο Θεόφιλος, ο ζωγράφος, ο λαϊκός ζωγράφος, είναι γνωστό ότι κάποτε μεταμφιεζόταν σε Μέγα Αλέξανδρο, κάτι που έχει αποτυπώσει και ο Γιάννης Τσαρούχης σε μια υδατογραφία του. Η ζωή και το έργο του Αλεξάνδρου ενέπνευσαν κάθε είδους καλλιτέχνες, γλύπτες, ζωγράφους, χαράκτες κλπ. Ακόμη και στην νεοελληνική τέχνη πολλά είναι τα ανάλογα έργα. Αναφέρω για παράδειγμα την ερμαϊκή στήλη με την προτομή του από το Γιαννούλη Χαλεπά, τον πίνακα του Εγγονόπουλου που εικονίζει αγκαλιασμένος τον Μέγα Αλέξανδρο με τον Παύλο Μελά σε μια εικαστική αποτύπωση της διαχρονικής ελληνικότητας της Μακεδονίας. Ακόμη και τις απεικονίσεις του στις τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου στο Δημαρχείο της Αθήνας. Και βεβαίως η μορφή του Μέγα Αλέξανδρου υπάρχει και στο ελληνικό λαϊκό θέατρο, καθώς και στο θέατρο σκιών. Σας θυμίζω έργα και φιγούρες καραγκιοζοπαιχτών όπως του Ευγένιου Σπαθάρη και το πολύ γνωστό έργο που ο Αλέξανδρος σκοτώνει τον κατηραμένο Όφη. Στα χρόνια που ο ελληνισμός βρίσκεται υπό οθωμανική κυριαρχία, συνεχίζεται η παραδειγματική αναφορά στο Μακεδόνα βασιλιά που απηχεί αντίστοιχες απόψεις. Για παράδειγμα, ο Ρήγας Βελεστινλής τύπωσε την εικόνα του. Πρόκειται για ένα μονόφυλλο που εξέδωσε ο Ρήγας το 1797 στη Βιέννη και περιλαμβάνει μια χαλκογραφημένη έντυπη εικόνα που απεικονίζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Τη χαλκογραφία με την εικόνα του Μέγα Αλέξανδρου που χάραξε ο Μίλλερ, με τον οποίο ο Ρήγας συνεργάστηκε για το χαρτογραφικό του έργο, εξέδωσε την ίδια χρονιά, το 1797, μαζί με τη χάρτα και τη νέα χάρτα της Βλαχίας και τη γενική χάρτα της Μολδοβλαχίας. Η εικόνα κυκλοφόρησε σε 1200 αντίτυπα και αντίτυπο, ένα από τα αντίτυπα αυτά, σώζεται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδας. Επίσης, ο Ρήγας όχι μόνο επισήμανε στη χάρτα του τους τόπους των μαχών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά να αναφέρθηκε σε αυτόν και στον ύμνο πατριωτικό του. «Αλέξανδρε, τώρα να βγεις από τον τάφον και να ειδείς των Μακεδόνων πάλιν Ανδρίαν την Μεγάλην, πως τους εχθρούς νικούνε με χαρά στη φωτιά». Εκφράζοντας τις ίδιες απόψεις της περιόδου της Τουρκοκρατίας, ο πιλιορίτης Λόγιος Έμπορος Ιωάννης Πρίγκος σημειώνει στην τελευταία σελίδα του βιβλίου του αρχαίου συγγραφέα Αριανού που έστειλε στη βιβλιοθήκη της Ζαγοράς και που αναφέρεται ως γνωστόν ο Αριανός στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γράφει ο Πρίγκος: «Ανάστησε Θεέ μου έναν Αλέξανδρον Μακεδόνα να αλευθερώσει την αθλίαν Ελλάδα μας». Ενώ στο χρονικό του Άμστερνταμ αναγράφεται: «Ασήκωσε Θεέ μου έναν άλλον Αλέξανδρον. Ως ποτέ εκείνος τους Πέρσας εδίωξε από την Ελλάδα, έτσι και αυτόν τον τύραννο να τον διώξει, να λάμψει πάλι η χριστιανοσύνη στους τόπους της Ελλάδος τώρα και πρώτα». Συμπερασματικά, από όσα σας είπα παραπάνω, εντελώς ενδεικτικά, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ήδη από την εποχή του διαχρονικό σύμβολο ηρωισμού και εμβληματική προσωπικότητα για τον ελληνισμό. Τόσο η μορφή του, όσο και η αναφορά στο έργο του, διαχρονικά ενέπνευσαν τους Έλληνες και τους εμψύχωσαν στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας τους. Ειδικότερα ο λαός αντιμετώπισε τον Αλέξανδρο ως ένα παντοδύναμο ήρωα με ανάλογες δυνάμεις και δυνατότητες. Του απέδωσε υπερφυσικά χαρακτηριστικά, τον συνέδεσε με μνημειακά αρχαία ερείπια που συναντούσε στην περιοχή των κοινοτήτων του, απέδωσε στον ίδιο το όνομα, τις απεικονίσεις του, ακόμα και τα νομίσματά του, μαγικές ιδιότητες. Τον συνέδεσε με τον υπερφυσικό κόσμο, με τις δαιμονικές οντότητες, με το αθάνατο νερό, με την έβρεση την ποθητή της Αθανασίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε για τον ελληνικό λαό οριακή και φωτεινή προσωπικότητα, παρούσα τόσο στο επίπεδο της μνήμης, όσο και εκείνο της αναπαράστασης σε κάθε στιγμή της ενιαίας εθνικής ζωής, από την αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους, ως τη μεταβυζαντινή περίοδο δουλείας και την νεότερη και σύγχρονη εποχή του αυθύπαρκτου ελληνικού πολιτικού βίου. Σε κάθε μια από τις περιόδους αυτές, η μορφή και το έργο του παραμυθούσε, φρονιμάτιζε, παραδειγμάτιζε και ενέπνεε τον ελληνικό λαό στις ποικίλες περιπέτειές του. Το ίδιο συνεχίζει να κάνει και σήμερα, αν κρίνουμε από το ενδιαφέρον που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για το κάθε τύπο.

0: μπορεί να σχετίζεται με αυτόν. Η πρόσφατη περίπτωση του Τύμβου και του Τάφου κάτω από τον Τύμβο της Αμφίπολης και όλη η φιλολογία η οποία γράφτηκε στις εφημερίδες και στα κανάλια κτλ. Δείχνει τον πόθο να βρεθεί ο τάφος του και αυτές οι αναφορές συνεχώς βρήκαμε τον τάφο του εδώ, βρήκαμε τον τάφο του εκεί. Αυτό εικονογραφεί, αυτό απεικονίζει, αυτή τη λαχτάρα που έχουν οι Έλληνες για το πρόσωπό του. Και βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος είναι μια ανάπλαση, συνιστά στο πρόσωπό του μια ανάπλαση και μια οικείωση του παρελθόντος μέσω του συμφυρμού ιστορίας και μύθου. Ηγείται των μεγάλων ηρώων του ο Μέγας Αλέξανδρος, των ηρώων του ελληνικού λαού, δια των οποίων διαμορφώνεται ο ελληνικός τρόπος θέασης του κόσμου των ηρώων και των μορφών του σε σχέση με τους ανθρώπους της καθημερινότητας, δηλαδή του ηρωικού και του καθημερινού χρόνου και του τόπου. Συνεπώς διαμορφώνεται η ελληνική παραδοσιακή κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Βαρβούνη, για την εξαιρετική αυτή ομιλία του. Μας άνοιξε έτσι τον κόσμο του Αλεξάνδρου στη διαχρονία του των τελευταίων 2000 ετών και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Άλλωστε και εμείς της αρχαιογνωσίας γνωρίζουμε ότι και η βάση για πολλά από όλα αυτά τα μεταγενέστερα έτσι, φαινόμενα σχετικά με τον Αλέξανδρο στηρίζονται πάνω στην ψευδοκαλλισθένη, τον οποίο προσφυώς ανέφερε ο κ. Βαρβούνης και ο οποίος μαζί με την Αγία Γραφή και το Κοράνι αποτελούν ίσως τα πιο πολύ μεταφρασμένα, ένα από τα πιο πολύ μεταφρασμένα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ερωτήσεις.
2: Η λογογραφική επιστήμη, εσείς δηλαδή, πώς ερμηνεύετε τις αρνητικές αναφορές στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως? Τι εξήγηση δίνουν γι' αυτό οι υπάρχουσες αρνητικές αναφορές? Ποια είναι η εξήγησή τους?
0: Για την υπεροψία εννοείται.
2: Υπεροψία, ακριβώς. Ναι. Και ένα-δύο ακόμη που είπατε, ναι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, όταν ξεφύγει από τις ιστορικές διαστάσεις ένα πρόσωπο και μπει στις διαστάσεις του μύθου, υπάρχει αυτή η τάση στο λαό της οικείωσης. Συνεπώς πολλές φορές ο καθημερινός άνθρωπος προβάλλει τις δικές του σκέψεις και τον εαυτό του στα πρόσωπα αυτά τα οποία μυθολογικά αναφέρει. Στην προκείμενη περίπτωση, αφού είναι παντοκράτορας, αφού είναι παντοδύναμος, είναι δυνατόν να μην ήταν και εγωιστής? Αυτό σκέφτεται ο λαός. Και αφού το σκέφτεται αυτό, του αποδίδει τις ιδιότητες αυτές, θέλοντας βεβαίως μέσα από αυτά να τονίσει και την αρετή της ταπεινοφροσύνης και κυρίως το γνώθις αυτόν, δηλαδή το να ξέρει ο άνθρωπος ποια είναι τα όρια του, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Όταν ξεπερνάει τα όρια αυτά ο Αλέξανδρος, βλέπετε, τον τιμωρεί. Ο Θεός τον μειώνει, τον τιμωρεί, τον σταματάει κλπ. Αυτό υπάρχει σε πολλές παραδόσεις. Όχι, δεν τον απαξιώνει. Δεν τον απαξιώνει σε προσωπικό επίπεδο, δεν μειώνει την ηρωική του προσωπικότητα. Απλώς θέλει μέσα από αυτό να περάσει αυτό το ηθικό μήνυμα, ότι προσέξτε μην υπερβαίνετε τα όρια.
1: Και εδώ αν μου επιτρέπετε θα ήταν το παράδειγμα του Αλεξάνδρου είναι και πολύ πρόσφορο για μια τέτοια διαδικασία, γιατί ο ίδιος ο Αλέξανδρος, να πούμε και την αλήθεια, όπως φαίνεται από την ιστορική πραγματικότητα και τις ιστορικές πηγές που διαθέτουμε, έκλεινε μερικές φορές και σε πράξεις και πρακτικές που προσλαμβάνονταν ως πράξεις υπεροψίας. Για παράδειγμα, η πρόσληψη και η υιοθέτηση ανατολίτικων πρακτικών και η απέτησή του να θεωρηθεί σχεδόν θεός προσελήφθησαν από τους Μακεδόνες Έλληνες του καιρού του, τους συμπελοποιηστές του και σε ιστορικό επίπεδο ως πράξεις υπέρμετρης αλαζονίας και οδήγησαν και σε κάποιες στάσεις προς το τέλος της εκστρατείας στην Ανατολή. Οπότε έχουμε εδώ και μια πραγματική ιστορικό πυρήνα, ο οποίος διευκόλυνε αυτή τη διαδικασία, την οποία ο κύριος Βαρβούνης εξαιρετικά μας την περιέγραψε.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω, στο βιβλίο του Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα όραμα του προφήτη που κάνει λόγο για τον τράγο των Αιγών με ένα τεράστιο κέρατο και επικρατεί. Πού ερμηνεύεται κατά παράδοση με αναφορά στο Μέγα Αλέξανδρο? Αυτό σαν εικόνα, έτσι από όσα τα πολλά μας αναφέρατε, υπάρχει, τη συναντούμε πουθενά αλλού, ενδεχομένως κάποια παράδοση παρόμοια κτλ.?
0: Στη λαϊκή παράδοση όχι. Η λαϊκή παράδοση την οποία σας παρουσίασα εγώ αντλεί από τον ψευδοκαλλισθένη. Και γενικότερα ξέρετε ότι τα κείμενα της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης γενικότερα επηρεάζουν το λαό, το έχει δείξει και ο Λουκάτος ήδη, μόνο αυτά που είναι σε λειτουργική χρήση. Αυτά δηλαδή που άκουγαν στην Εκκλησία, στις ακολουθίες. Αυτά επηρέαζαν το λαό. Τα άλλα δεν τον επηρέαζαν διότι δεν μελετούσαν την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά, καταρχήν λόγω της έλλειψης εγγραμματισμού, άκουγαν και αυτά που άκουγαν μόνο. Οπότε όχι, αυτό στη λαϊκή παράδοση δεν το έχουμε. Έχουμε ό,τι περνάει από τον ψευδοκαλλισθένη, τον οποίο τον αφηγούνταν, ξέρουμε, έχουμε μαρτυρίες, τον μάθαιναν απ' έξω, όπως και τον Ερωτόκριτο. Τον απήγγειλαν, τον διάβαζαν στα σχολεία, τον διάβαζαν οι δάσκαλοι στα παιδιά ή στα καφενεία μέσα, στις συνάξεις τους. Γιατί βλέπετε, το συνέδεσαν τον μεγάλο Αλέξανδρο με την προσδοκία του να σηκωθεί πάλι από τον τάφο ένας δεύτερος μαρμαρωμένος βασιλιάς, να μας γλιτώσει από τους Τούρκους και από την Οθωμανική κυριαρχία.
1: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε θερμότατα
0: και εγώ τον κύριο Βαρδούνη.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτήσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρη το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτοί τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντες τον ράφτο σαν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδιν μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεννωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτων. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων το σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείν υπάρχονος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μένς βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδου κασιμήν της η βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύταν. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα,
6: αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίον ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστε...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε.

0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην Δέσποτα προσύπνον αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησή μην ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήφη ταύτης φοράν, ειν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση καταποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Βαθύ στεναγμός ανακούφισης βγήκε από το στήθος του Ανδρώνικου. Ήταν τυχερός. Όμως καταλαβαίνει πως δεν είναι ασφαλής εκεί. Τεινάζει τα χώματα από το πρόσωπό του. Πρέπει να φύγει και να πάρει μαζί του τον κώδικα. Ή να τον ξανακρύψει στο ίδιο μέρος. Όμως αυτό δεν του φαίνεται ασφαλές. Άλλωστε θέλει να ανοίξει το σεντούκι, να δει τι έχει μέσα. Και εκεί δεν γίνεται. Κινδυνεύει να γίνει αντιληπτός. Τραβάει το σεντούκι και το απομακρύνει εντελώς από τον τάφο. Με γρήγορες κινήσεις σκεπάζει την τρύπα ισιώνοντας το χώμα όσο μπορεί καλύτερα, καλύπτοντας κάθε ίχνος, και σηκώνοντας το πολύτιμο κουτί στην αγκαλιά του τρέχει προς το μοναστήρι. Το μόνο μέρος που μπορεί να σκεφτεί είναι η εκκλησία. Αργά και προσεκτικά άνοιξε το καπάκι. Δύο σιδερένιες αλυσίδες δεξιά και αριστερά το κράτησαν όρθιο. Πάνω-πάνω είναι απλωμένο ένα χοντρό μάλινο ύφασμα. Τα χέρια του τρέμουν ελαφρώς καθώς το παραμερίζουν. Το πρώτο που βγάζει είναι ένα ελαφρύ μικρό πακέτο. Αποκλείεται να είναι ο κώδικας. Το αφήνει στην άκρη και βιαστικά βάζει τα χέρια του πάλι μέσα στο σεντούκι. Αυτή τη φορά το πακέτο που βγάζει είναι πολύ μεγαλύτερο και βαρύτερο. Το σχήμα ταιριάζει και είναι βαρύ. Αυτό πρέπει να είναι. Τα μάτια του λάμπουν. Τραβάει το σπάγκο με τον οποίο είναι δεμένο. «Θεέ μου, αυτός είναι!» Μίλησε ανοιχτά μέσα στην ταραχή του Ανδρώνικος. Στα κέρια του κρατάει τον πορφυρό κώδικα. Μετά από τόσες προσπάθειες, επιτέλους τον βρήκε. Έχει ξεχάσει πόσο υπέροχος είναι. Αστράφτει, λαμποκοπάει σαν να βγήκε μόλις από τα χέρια των τεχνητών. Το πράσινο μεταξωτό, η χρυσή γόμφη στις τέσσερις άκρες, ο χρυσός λεπτοδουλεμένος σταυρός στο κέντρο με το σμαράγδι και τα ένθετα μαργαριτάρια τριγύρω, το σκαλιστό κλίστρο, οι επιχρυσωμένες άκρες των φύλων. Αν και βιάζεται, ξεθυλικώνει το κλίστρο. Οι πορφυρές σελίδες απλώνονται μπροστά του σε όλο του το μεγαλείο. Τα αργυρά και χρυσά γράμματα, πόσες μνήμες του φέρνουν, πόσες ώρες δουλειάς κοντά στον πατέρα Γεράσιμο. Σαν να τον έχει δίπλα του ξανά, σαν να τον ακούει. Ο πορφυρός κώδικας φτιάχτηκε όπως ξέρεις για να δοθεί στην Αυγούστα. Σε αυτή την ευλογημένη γυναίκα που προσπαθεί να στηρίξει με κάθε τρόπο όσους σέβονται και τιμούν τις εικόνες. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι αν, λέω αν, μας συμβεί οτιδήποτε, θα βρεις τρόπο να παραδώσεις τον πορφυρό κώδικα στην Αυγούστα. Και αυτός του είχε υποσχεθεί. Και τόσο καιρό το βασάνιζε που δεν μπορούσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Τώρα θα μπορούσε. Όμως έπρεπε να σκεφτεί προσεκτικά. Το όλο εγχείρημα δεν θα ήταν εύκολο. Προς το παρόν έπρεπε να κρύψει πάλι τον κώδικα. Σε μια σκοτεινή γωνιά της εκκλησιάς, πίσω από κάποια πεταμένα στασίδια, βρισκόταν ένα ντουλάπι. Εκεί έβαλε το σεντούκι ο Ανδρώνικος, αφού πρώτα με προσοχή ξανατύλιξε τον κώδικα. Κάλυψε τον ντουλάπι με την πλάτη ενός καθίσματος και βάζοντας το άλλο πακέτο, το μικρότερο, στην εσωτερική του τσέπη, βγήκε από το ναό. Ο ήλιος είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Στην πηγή έπλυνε καλά το πρόσωπό του να καθαρίσει και βιαστικώς έτρεξε να προλάβει την κυριακάτικη θεία λειτουργία. Είχε αργήσει. Στην πρώτη εκκλησία που βρήκε ανοιχτή μπήκε μέσα. Όλο λαχτάρα ανάψε καιρή για την ανάπαυση της ψυχής του δούλου του Θεού Γερασίμου. Ευχαρίστησε το Θεό για τη φανέρωση του κώδικα και το παρακάλεσε θερμά να μπορέσει να φέρει εις πέρα στην υπόσχεσή του. Οι ψαλμωδίες γέμισαν την ψυχή του αγαλίαση. Και η ειρήνη τι χαρά θα έπαιρνε μόλις μάθαινε τα νέα. Η ειρήνη, χαμογέλωσε ο Ανδρώνικος μόλις τη σκέφτηκε. Η ειρήνη έπρεπε να το μάθει σήμερα κιόλας. Η λειτουργία τελειώνει και ο Ανδρώνικος παίρνει το αντίδωρο από το χέρι του ιερέα. Βγαίνει από την εκκλησία. Η ημέρα που ξημέρωσε ο Θεός είναι φωτεινή και ζεστή. Τίποτε δεν θυμίζει τη χθεσινή βροχή. Οι χριστιανοί καλημερίζονται έξω από το ναό και δημιουργούν παρέες. Κανείς δεν βιάζεται να φύγει. Είναι Κυριακή, ημέρα ανάπαυλας. Μόνο ο Ανδρώνικος δεν στέκεται. Με κέφι και όρεξη παίρνει το δρόμο για το καταφύγιό του. Εκεί, μόνος μακριά από τα περίεργα βλέμματα, θα ανοίξει το άλλο πακέτο που βρήκε στο σεντούκι. Ο μεγάλος πλάτανος έχει όλα τα χρώματα του φθινοπόρου. Κάθε απόχρωση του καφέ, του κόκκινου και του κίτρινου χρωματίζει τα ωραία φύλλα του. Πολλά έχουν πέσει κάτω, σχηματίζοντας ένα παχύ πολύχρωμο χαλί. Το αεράκι που παίζει κρυφτό στα κλαδιά του
τον κάνει να σιγομουρμουρά. Δίπλα του το ποταμάκι ορεξάτο μετά τη χθεσινή μπόρα. Πέρασε εύκολα από πάνω του ο Ανδρόνικος χωρίς να βρέξει τα πόδια του και ακολουθώντας το μονοπάτι χάθηκε μέσα στις πρασινάδες. Σε λίγο καθισμένο στο βράχο, στο φυσικό πέτρινο κάθισμα, αγνάντευε τους μικρούς καταράχτες και τις λιμνούλες που σχηματίζονταν εδώ και εκεί. Σε αυτή τη γωνιά του παραδείσου ο Ανδρόνικος ετοιμάστηκε να ανοίξει το μικρό πακέτο. Αλλά το χέρι του έμεινε μετέωρο. Κάτι είναι γραμμένο απ' έξω με παχιά μαύρα γράμματα. «Να δοθεί στην ειρήνη», διάβασε. «Έλα Χριστέ και Παναγιά, τι είναι πάλι τούτο? Να δοθεί στην ειρήνη? Ακατανόητο. Από πού και ως πού στην ειρήνη?» Πραγματικά ο Ανδρόνικος δεν το περίμενε αυτό. Τι συμβαίνει? Γιατί ο πατήρ Γεράσιμος άφησε κάτι στην ειρήνη σε μια κοπέλα που ουδέποτε συνάντησε? Τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο? Άφησε κάτω το πακέτο χωρίς να το ανοίξει. Δεν είχε το δικαίωμα. Χιλιάδες σκέψεις συγκρούστηκαν στο μυαλό του. Μα ούτε μία δεν μπόρεσε να κυριαρχήσει στις άλλες. Κουβάρι μπλεγμένο. Χωρίς να το καταλάβει, μια μικρή ανησυχία, ένας φόβος ήρθε και φόλιασε στην ψυχή του. Νόμιζε ότι ήξερε τα πάντα για την ειρήνη. Και τώρα ένα μυστήριο αρχίζει να την περιβάλλει. Θα είναι για καλό ή για κακό? Μήπως θα αλλάξει τη ζωή τους? Ή θα είναι κάτι πολύ απλό, όπως ένα δώρο από τον πατέρα Γεράσιμο? Δεν θα έπρεπε να ανησυχεί. Αποκλείεται κάτι που προέρχεται από αυτό να είναι για κακό. Κι αν είναι... Ό,τι κι αν είναι, σε λίγο θα το ξέρει. Πρέπει να πάει αμέσως στην κοπέλα να το παραδώσει. Σε λίγο βρισκόταν έξω από το σπίτι της.

Η Ειρήνη, καθισμένη στο πέτρινο μπαγκάκι της αυλής, έπαιρνε το απλό πρωινό της. Λίγο ψωμί και τυρί κατσικίσιο που της έδωσε ένας γνωστός της τσοπάνης. Φορούσε το καλό της φόρεμα, αυτό που είχε για τις Κυριακές. Γιατί όσο κι αν ήταν η φτώχεια τους, την Κυριακή πάντα έβαζαν την καλή φορεσιά για την εκκλησία. Μπορεί να μην ήταν κάτι σπουδαίο, μπορεί να ήταν ακόμη και ευτελής, αλλά ήταν πάντα καθαρή και φοριόταν μόνο την Κυριακή και τις μεγάλες γιορτές. Το φουστάνι της σε βαθύ πράσινο χρώμα, με μακριά μανίκια που έσφιγγαν στους καρπούς και ντυμένα στο τελείωμα με κίτρινη κλωστή και με κίτρινη πλεκτή ζώνη στη λεπτή της μέση, δώρο της μακαρίτισσας της μάνας της. Τα καστανιά μαλλιά της πλεγμένα σε κοτσίδα και γυρισμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της σε κότσο. Στα πόδια της μικρά μαύρα πασουμάκια, μόνο για τις Κυριακές κι αυτά, αγορασμένα με στερήσεις. Όσο φτωχή κι αν ήταν, ο πατέρας θα έκανε ό,τι μπορούσε να έχει το κορίτσι τα απαραίτητα. Κι ας μην είχε αυτός να φορέσει παπούτσια. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Έβαζε τους άλλους πάνω από τον εαυτό του. Και η μάνα της τα ίδια. Πόσες φορές δεν την είδε να στερείται εκείνη για να έχει η Ειρήνη κάτι παραπάνω. Πόσο της λείπουν και οι δύο. Είναι μόνη και η απόλυτη ησυχία των λιβαδιών τονίζει ακόμη περισσότερο τη δική της μοναξιά. Και ο Ανδρόνικος έχει τόσο καιρό να φανεί. Κοιτάει τον ουρανό. Δεν βρέχει, αλλά τα σύννεφα κρέμονται ακόμη βαριά. Θα βρέξει πάλι, πολύ πιθανό. Και η μεσημεριανή συνάντηση με τον Ανδρόνικο θα αναβληθεί ξανά. Ήταν δύσκολη η εβδομάδα που πέρασε. Οι συχνές βροχές την εμπόδισαν να βγει για τη συνηθισμένη βόλτα στα δάση και τα λιβάδια. Έτσι δεν μπόρεσε να πουλήσει τίποτα, με αποτέλεσμα να

0: Μόνη, χωρίς ήταν δύσκολη η εβδομάδα που πέρασε. Οι συχνές βροχές την εμπόδισαν να βγει για τη συνηθισμένη βόλτα στα δάση και τα λιβάδια. Έτσι δεν μπόρεσε να πουλήσει τίποτα, με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί σε ελάχιστη τροφή. Μα κυρίως έχει νιώσει μόνη, χωρίς του μάτια, το παράστημά του, το αντρίκιο. Η Ειρήνη εκνευρίστηκε με τον εαυτό της. Τέρμα η συζήτηση με τον λογισμό. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αποτέλειωσε βιαστικά το ψωμοτήρι της και σηκώθηκε να μπει μέσα. Και τότε τον είδε να έρχεται. Ανέβαινε το λόφο βιαστικός. Ο αέρας έπαιρνε προς τα πίσω τα μαλλιά του και αφήνε καθαρό το όμορφο πρόσωπό του. Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. Ερχόταν. Τον υποδέχτηκε στην είσοδο της αυλής με μάτια που έλαμπαν. Το έδειξε να καθίσει, αν και φοβόταν μη τους δει κανείς. «Όχι εδώ», φρόνημα μίλησε εκείνος, χωρίς να μπει μέσα. «Πάμε στο προφήτη Λία. Πάω εγώ πρώτα και άλλασε λίγο». Λίγο αργότερα βρίσκονταν και οι δυο έξω από το ξοκλήσι. Πίσω από το ιερό, πνιγμένοι στο πράσινο, με όλη τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά τους. Κάθισαν στους κορμούς που κάποτε έκαναν τα μαθήματά τους. Κοιτάχτηκαν με λαχτάρα. «Πόσο μου έλειψες», είπε πρώτος ο Ανδρόνικος και άπλωσε το χέρι του. Έπιασε το δικό της και το σφίξε τρυφερά. «Έλεγα δεν θα περάσουν οι μέρες». «Κι εγώ το ίδιο. Ήθελα τόσο να σε δω και φοβόμουν ότι ο καιρός θα μας τα χαλούσε και σήμερα». «Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω. Βροχή ξεβροχή». Το χέρι του ξανάσφιξε το δικό της και μια ευτυχία απλώθηκε σε όλο της το είναι. Έμεινε αμίλητη να απολαμβάνει την παρουσία του. Το ίδιο και εκείνος. Ήταν τόσο όμορφα που το μόνο που ήθελαν ήταν να κάθονται έτσι, ο ένας δίπλα στον άλλον, με τα χέρια τους πλεγμένα και να βλέπουν τις ομορφιές της πλάσης. Οι ψυχές τους επικοινωνούσαν ασταμάτητα χωρίς να μιλούν. Τα πουλάκια κελεδούσαν και φάτα σαν να συμμερίζονταν τη χαρά τους. Τα σύννεφα αραίωσαν σιγά σιγά και χάθηκαν. Ένας ήλιος φώτισε την πλάση, κάνοντας τις σταγόνες της βροχής να λάμπουν σαν διαμάντια. Η θάλασσα στραφτοκοπούσε και τα μικρά πλοιάρια που τη διέσχιζαν έμοιαζαν στολίδια. Η πόλη λαμπερή και πλημμένη απλωνόταν μπροστά τους με τα πανέμορφα κτίσματα, τις μεγάλες εκκλησίες και τους ωραίους δρόμους. Αυτό το απόμακρο, πέτρινο ξοκλήσι με τις τόσες αναμνήσεις. Πρώτος ο Ανδρόνικος έσπασε τη σιωπή. «Θυμάσαι, Ειρήνη?» ρώτησε. «Αν θυμάμαι, πώς να ξεχάσω? Εδώ μου έμαθες τα πρώτα μου γράμματα». «Όμορφα ήταν. Πάει τόσος καιρός. Πόσες φορές δεν μιλήσαμε εδώ καθισμένοι για τον Πορφυροκώδικα. Αν μπορούσαμε να τον βρούμε με λόγια, θα τον είχαμε ήδη βρει. Ως προς αυτό, κάτι έχω να σου πω». Και με λίγα λόγια, της αφηγήθηκε τη βραδινή του περιπέτεια. Όσο μιλούσε, τόσο εκείνη πάλευε να καταλάβει τι ήθελε να πει. Αλλά ότι είχε βρει τον Πορφυροκώδικα και δεν της το είχε φανερώσει τόση ώρα, αυτό ήταν άνω ποταμών. «Ανδρώνικε, σοβαρολογείς? Θέλεις να με τρελάνεις? Τι εννοείς ότι βρήκες τον Πορφυροκώδικα? Εννοείς τον Πορφυροκώδικα? Και δεν μιλάς τόση ώρα. Πότε θα με πας να τον δω? Πάμε τώρα». Σηκώθηκε εκείνη, μα ο Ανδρώνικος τη σταμάτησε. Την υποχρέωσε να καθίσει πάλι. Η Ειρήνη περίμενε. «Έλα, Ανδρώνικε, πάμε τώρα». «Δεν θα πάμε τώρα», είπε ήρεμα μα αποφασιστικά εκείνος. «Έχω κάτι ακόμα να σου πω. Ξέρεις, σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Δεν βρήκα μόνο τον κώδικα. Βρήκα και κάτι άλλο».
1: «Σαν τι?»
0: «Θυμάσαι την επιστολή του πατρός Γερασίμου που γράφει να βρω τον κώδικα και για σένα? Θυμάσαι τα τελευταία του λόγια? Θυμάσαι που είπε, πες της, δεν ξέχασα? Και αναρωτιόμασταν για ποια μιλά ή μήπως παραλυρεί?» «Ειρήνη, από ό,τι φαίνεται, εσύ είσαι αυτή που δεν ξέχασε. Για σένα ήταν τα τελευταία του λόγια».
1: «Δεν σε καταλαβαίνω, Ανδρώνικε, τι εννοείς?»
0: «Ούτε εγώ καταλαβαίνω, Ειρήνη, αλλά νομίζω πως σε λίγο θα καταλάβουμε και οι δύο. Γιατί με τον κώδικα υπήρχε και ένα άλλο πακέτο. Για σένα».

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο

απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. «Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται». Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας.

Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στην σημερινή εκπομπή να ακούμε αποσπάσματα από την συνέντευξη, από την συζήτηση την οποία είχαμε με τον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνευλου. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είπε λίγα βιογραφικά στοιχεία, μας είπε για τους πρώτους του δασκάλους, αλλά και ανοίξαμε λίγο το θέμα της διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα της διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής, αλλά και των ακουσμάτων των οποίων έχουμε εμείς στη σημερινή εποχή.
1: Αυτό το οποίο έχει κάνει, πιστεύω εγώ, καταστροφή στη μουσική μας είναι αυτά τα ακούσματα από το ίντερνετ. Υπάρχει κατά την άποψή μου η χορύπανση. Δηλαδή, ο καθένας ανεβαίνει στο ίντερνετ και λέει αυτό που λέει. Πάψαν να υπάρχουν φυσιογνωμίες. Τώρα όλοι είμαστε ισοπεδωμένοι. Όμως το νέο το παιδί το οποίο ακούει από το ίντερνετ, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν ξέρει την άδεια λέξη. Παλιά ο δάσκαλος του λέγε αυτό θα ακούσεις, αυτό θα κάνεις, αυτό έτσι ήταν. Πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση από έναν και συγκεκριμένο δάσκαλο, καθηγητή, όχι καθηγητή, από καθηγητή, δάσκαλο της μουσικής, να πάρει το παιδί τα πρώτα του ακούσματα, να προχωρήσει πάνω σε αυτά τα οποία θεωρεί σημαντικά ο δάσκαλός του και από εκεί και έπειτα να προχωρήσει να ανοίξει τα φτερά του. Αλλά εδώ τώρα αρχίζουν να ανοίγουν τα φτερά χωρίς να έχουν φτερά. Αυτό είναι μεγάλο κακό για τη μουσική.
2: Πολλές φορές όμως φέρνουν στον αντίλογο ότι γινόμαστε μίμοι των δασκάλων μας.
1: Να σας πω κάτι. Ο κάθε ένας, όταν κάθεται κοντά σε ένα δάσκαλο, βέβαια και τον μιμείται. Όσο είναι μαζί του, παίρνει πολλά στοιχεία από τον δάσκαλό του. Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, είτε το προσπαθεί, είτε δεν το προσπαθεί. Όμως, σύν το χρόνο, απογαλακτίζεται και μπορεί και αυτός να δώσει το δικό του στίγμα στη μουσική. Πότε όμως, όταν γνωρίζει μουσική, όχι θα κάνω εγώ αυτοσχεδιασμό, λέει ο άλλος, να πεις αυτοσχεδιασμό. Ό,τι πεις δεν το παίρνεις πίσω. Είσαι σίγουρος πως θα τα πεις καλά? Αυτοσχεδιασμό πρέπει να είναι γεμάτο το μυαλό για να μπορέσει να πουλήσεις, να έχεις αγοράσει πρώτα.
2: Να έχεις ακούσματα.
1: Να έχεις ακούσματα, πολλά ακούσματα. Όχι από έναν. Ναι. Να μπορείς να έχεις αναπτύξει τη συγκριτική σου ικανότητα, να πεις μεθαύριο για παράδειγμα ένας καλοφωνικός σειρμός των Χριστουγέννων, το λέει έτσι ο ένας, το λέει έτσι ο άλλος, το λέει έτσι ο άλλος, θα βρεις εκεί πέρα και θα ισορροπήσεις που είναι αυτό το οποίο εσένα σε ενδιαφέρει. Και τώρα κοιτάξτε κάτι άλλο. Αν ο μαθητής μιμείται, θα το πω λαϊκά, είναι χαμένος από χέρι. Εάν αποδώσει σιγά σιγά το δικό του ενδιαφέρον για τη μουσική και το δικό του ύφος, στηριγμένο πάνω στα σημαδόφωνα της μουσικής μας ή στην παράδοση η οποία θέλει τις καταλήξεις έτσι ή θέλει κάποιες δικές της, ας πούμε, παραμέτρους διαφορετικές από αυτό το που γράφεται, εάν γνωρίζει αυτό και αν δώσει τον εαυτό του στη μουσική μας, τότε οι πιθανότητες να διακριθεί είναι πολύ περισσότερες. Ναι. Όχι. Υπάρχουν πιθανότητες να διακριθεί. Αυτός που μιμείται έχει αυτοκαταστραφεί σαν ψάλτης και δεν γίνεται και αρεστός. Ναι. Γιατί το πρωτότυπο αποκλείεται να το ξεπεράσει.
2: Έτσι είναι. Εκείνο το αυθεντικό.
1: Βέβαια.

0: πλέον το κάθε παιδί που ξεκινάει να μαθαίνει, και εμείς ακόμα, μπορούμε τόσο εύκολα να βρούμε κομμάτια από διαφορετικές πηγές, από διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό ύφος, και στο τέλος και εμείς οι ίδιοι μάλλον μπερδευόμαστε και δεν ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας ύφος. Δεν έχουμε κι εμείς οι νέοι ψάλτες, δεν έχουμε ένα ύφος συγκεκριμένο. Ναι. Παλιά υπήρχε ο ψάλτης με το συγκεκριμένο ύφος το δικό του. Τώρα τα έχουμε λίγο μπλέξει όλα.
1: Και αυτό υπάρχει που λέτε. Αυτό υπάρχει με το μπλέξιμο, διότι αρχίζουν λένε τα καινούργια παιδιά. Έτσι το είπε ο Ταλιαδόρος, έτσι το είπε ο Καραμάνης, έτσι το είπε ο Στανίτσας, έτσι το είπε ο Πρίγκος, έτσι το είπε. Αυτοί είναι οι κεφαλές. Θα τους ακούς. Όχι επειδή έκανε όμως ένα, η φωνή του Στανίτσα ένα μια ανάλυση, όπως λέμε, ένα πέταγμα. Δεν θα το κάνεις εσύ. Μείνε μέσα στο κείμενο. Όλοι αυτοί οι παππούδες, οι μακαρίτες, οι οποίοι μας αφήσαν όλα τα κείμενα, παίζουνε με μας όταν διαβάζουμε κείμενα. Παίζουνε. Διάβαζα τις προάλλες Δανιήλ και βλέπω σε μια στιγμή έχει βάλει ζυγό. Μετά στο ίδιο σημείο βάζει πλάγιο του Δευτέρου εκ του Δη. Αυτοί έχουν μικρές διαφορές. Πρέπει να ψάξεις να τα βρεις. Όταν κάνεις τέτοια διερευνητική δουλειά, θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις και ποιο είναι το ύφος αυτών των παππούδων, των Αγίων πολλών, οι οποίοι μας έδωσαν αυτή τη μουσική. Και αν το κάνουμε έτσι, έτσι τις σεβόμαστε.
0: Υπάρχουν και μερικοί δάσκαλοι της μουσικής, εμείς το έχουμε ακούσει αυτό, που δεν αφήνουν τα παιδιά να ακούσουν κασέτες για να μην αλλοιωθεί ή να μην το μάθουν στραβά αυτό το οποίο θα μάθουν. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Καταρχήν θα ρωτήσω, οι ίδιοι τα λένε σωστά? Γιατί όταν δεν έχει κανείς επίγνωση και δεν αισθάνεται ασφαλής, απαγορεύει στο παιδί του να κοιτάξει, να ακούσει άλλο, ναι. Η ανασφάλειά τους το κάνει αυτό. Πιστεύω ότι αυτό είναι. Να ακούσεις, παιδί μου, να ακούσεις και από εδώ και από εκεί και να κατασταλάξεις. Εγώ βέβαια κάνω και υπόδειξη όταν με ρωτάνε, όχι, δεν το κάνω από μόνος μου, ποιον να ακούσουμε. Και ξεκινάω από τον Αφλιώτη. Και μετά τους λέω και μερικούς ψάλτες, ας πούμε, αυτούς μπορούν να τους ακούσετε. Κατά την άποψή μου, ψάλλω σωστά. Δηλαδή, τι να μου πούνε για τον Τζαμκυράνη? Ότι δεν τα έλεγε σωστά ή δεν τα έλεγε όμορφα?
0: Μεγαλείο ήταν.
1: Μεγαλείο. Έτσι. Και όλους τους ψάλτες τους υπόλοιπους.

0: Ήμασταν μία μέρα στο Άγιον Όρος και συζητούσαμε με τον Γέροντα Δανιήλ από τους Δανιηλαίους. Ήταν εκεί δύο πατέρες από ένα άλλο μοναστήρι, οι οποίοι είχαν το ζήλο να μάθουν τη μουσική, αλλά στο μοναστήρι τους δεν είχαν κάποιον γνώστη, κάποιον που να έχει την κατάρτιση, την κατάλληλη για να τους μάθει. Και αυτό που ρώτησαν στον Γέροντα Δανιήλ είναι αν θα μπορούσαν μόνοι τους να μάθουν τη μουσική. Και ο Γέροντας Δανιήλ αμέσως απάντησε: ούτε με ναι, ούτε με όχι. Είπε το εξής: το ύφος όμως, συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή κάποιος που θέλει τώρα να ξεκινήσει ή που στο χωριό του, στην πόλη του δεν έχει τη δυνατότητα ή τη δάσκαλη που έχει εκεί πέρα είναι κατωτέρου επίπεδου. Τι μπορεί να κάνει, θα μπορέσει μόνος του να μάθει, είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό το ύφος δεν είναι μονάχα ο τρόπος εκφοράς των λέξεων και της μελωδίας, αλλά είναι και η στάση στο στασίδι. Είναι και το τι μαθήματα ο δάσκαλος επιλέγει για να κάνει τις ακολουθίες. Είναι, οι παλιοί λέγανε, να πάρει το χου του δασκάλου. Να πάρει αυτό την ψυχή του δασκάλου. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται μαθήματα. Επίσης και η συμπεριφορά του δασκάλου είναι αυτή η οποία διδάσκει. Και γυρνώντας στην προηγούμενη αναφορά που κάνατε για τους δασκάλους, οι οποίοι δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε να ακούσουν άλλους, δίνουν κακό παράδειγμα. Δίνουν κακό παράδειγμα και δεν μπορείς να είσαι ψάλτης και να χαρακτηρίζεσαι όπως μια ομάδα ψαλτών το κάνει. Δεν είμαστε καλλιτέχνες. Καλλιτεχνούμε, αλλά πάνω σε δεδομένες βάσεις. Δεν είμαστε ψάλτες με την έννοια του μουσικού, του αρτίστα, του, ξέρω εγώ, του τραγουδιστή. Όχι. Είμαστε ψάλτες με ύφος, με ήθος και με συνείδηση για ποιον ψέλνουμε. Άμα δεν τα κάνουμε αυτά, δεν είμαστε ψάλτες. Δεν είναι μόνο η φωνή. Και έρχομαι και στο εξής. Η φωνή, τρεις φορές. Το κάλος της ή το τάλαντο του ψάλτη. Διαγραφή παρακαλώ. Υπάρχει αυτό, αλλά το να είσαι ψάλτης είναι κάτι της το πολύ σήμαντο. Δεν είναι μονάχα η φωνή. Είναι πολλά πράγματα. Το ψάλσιμο, ο ψάλτης είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολυπλευρικότητα. Είναι πολύ σήμαντο το να ψάλεις. Πρώτα πρέπει να γνωρίζεις να εκφράζεις τα κείμενα. Διότι όλοι το λέμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι το μέλος ενδύει τον ύμνο. Ναι, αλλά πώς το κάνουμε αυτό? Και αν δεν κάνεις αυτό το πράγμα, αν δεν ερμηνεύσεις το κείμενο για να γίνει κατανοητό, δεν κάνεις βυζαντινή μουσική. Ας έχεις ό,τι φωνή θέλεις. Να πάω τώρα σε ένα άλλο χώρο, τον αθλητικό. Είχε γίνει ερώτημα εάν ο αθλητής γεννιέται ή γίνεται. Εάν γεννιέται, τότε πάει να πει ότι αυτοί που γεννιόνται γίνονται οι πρωταθλητές. Αν όμως γίνεται με το να δουλεύουνε, μπορούν να γίνουν και αυτοί πρωταθλητές. Πού είναι η σωστή άποψη? Έχει γίνει, παρακαλώ, με πείραμα. Πήρανε 14 ομοζυγότες διδύμους και τον ένα τον προπονούσαν, τον άλλον όχι. 14 άτομα προπόνητα, 14 το ζευγάρι τους,
0: τους
1: προπονούμε. Ναι. Η διαφορά ήταν ότι ήταν πολύ μικροί αυτοί που κάνανε με την προπόνηση, ας πούμε. Και η διαπίστωση ήταν ότι για να γίνει κανείς πολύ καλός πρωταθλητής, που λέγαμε, πρέπει να ξεκινήσει από μία βάση. Και η βάση είναι ένα άριστο ταλέντο, άριστες φυσικές δυνατότητες. Ένας ο οποίος δεν έχει άριστες αποκλείεται να φτάσει εκεί πάνω, θα περάσει μία διαδικασία και θα ανέβει ένα σκαλοπάτι. Δύο δεν μπορεί να ανέβει. Να λοιπόν το φωνή, είναι ότι πρέπει να υπάρχει σαν βάση φωνή, αλλά η μελέτη είναι αυτή που, η οποία θα τον κάνει να γίνει ο αξιόλογος, ο ζηλευτός, ο διακεκριμένος.
0: Επίσης νομίζω στις μέρες μας έχουμε πολλούς ψάλτες οι οποίοι έχουν μουσική κατάρτιση. Έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν άριστα τη μουσική, αλλά στον όρθρο δεν μπορούν να ψάλουν έναν κανόνα ή στον εσπερινό δυσκολεύονται να ψάλουν. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούν ένα κοινωνικό, ένα αργό χειρουργικό να το πούνε με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσουν τα αργά μαθήματα. Αλλά είναι υποχρέωση του ψάλτη να μπορεί να κάνει τις ακολουθίες όλες, να κάνει όρθρο, να πει κανόνα, να πει αναβαθμούς, χωρίς να κοπιάζει. Αυτό είναι θέμα μελέτης και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ψάλτης κάνει μονάχα τα χερουβικά και τα κοινωνικά, κάνει και όλα τα άλλα. Είναι κακή αντίληψη αυτή, αν το πιστεύουν έτσι.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού συναντώμεθα και πάλι προσφυλής μας ακροατέ με τον Απόστολο Παύλο. Αυτός είναι ο διδάσκαλός μας και ο ιδρυτής της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο οποίος μας έφερε το φως του Ευαγγελίου, μας έβγαλε από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας και μας αναγέννησε πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε πολύ καλά πως η καρδιά της Ευρώπης χτυπά στην Ελλάδα. Γι' αυτό και έριψε όλο το βάρος των δραστηριοτήτων του στον εκλεκτό ελληνικό λαό. Γιατί αυτός ήταν ικανός να αποδεχθεί και να μεταφέρει και στους άλλους λαούς το θησαυρόν του Ιερού Ευαγγελίου. Και αυτό το λέγουμε χωρίς καμιά προκατάληψη ή από καμιά σοβινιστική διάθεση, διότι το γένος των Ελλήνων, όπως και ο Ισραήλ, είναι λαοί ανάδελφοι με πλήθος ικανοτήτων, χαλκέντεροι και αδάμαστοι. Και όσες φορές ευρίσκονται κάτω από την ευλογία και την ιδιαίτερη σκέπη του Θεού, απολαμβάνουν τις θεϊκής του προστασίες και μπορούν να αισθάνονται κοντά του ασφάλεια και σιγουριά. Όσες φορές κοντράρονται με το θέλημα του Θεού και έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο του, τότε δεινά και περιπέτειες τους αναμένουν. Όμως εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες δεν θα πάψουμε να είμαστε τα γνήσια τέκνα του Αποστόλου Παύλου και να παραμείνουμε όρθιοι ανάμεσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο, διακηρύσσοντας το είδομεν το φως του αληθινών και ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, και ότι τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας δεν τους ανταλλάσσουμε με τίποτε, και ότι είμαστε αποφασισμένοι μέχρι τέλους της ζωής μας να τους υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Σήμερα που κρατούμε στα χέρια μας τον ατίμητο θησαυρό του Ιερού Ευαγγελίου, διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου τους στίχους 4 έως και 8 από το 4ο κεφάλαιο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιδένε έκαστον ημών, το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή, μη εν πάθη επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη, τα μη ειδώτα των θεών. Το μη υπερβαίνει και πλεονεκτήν εν το πράγματι των αδελφών αυτού, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και προείπομεν ημίν και διεμαρτυράμεθα. Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, άλλεν αγιασμό. Τι γαρούν ο αθετών ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά των Θεών τον και δόντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Με πιο απλά λόγια, να ξέρει ο καθένας από σας να χρησιμοποιεί το σώμα του με αγιασμό και τιμή, όχι για παράφορα πάθη όπως και οι εθνικοί που δεν ξέρουν το Θεό. Να μην αμαρτάνει και εκμεταλλεύεται τον αδελφό του στα ζητήματα αυτά, διότι ο Κύριος θα είναι δίκαιος τιμωρός για όλα αυτά, καθώς σας είπαμε και τονίσαμε προηγουμένως. Διότι δεν μας κάλεσε ο Θεός για κάθαρτο βίο, αλλά διαγιασμό.
Όποιος λοιπόν περιφρονεί αυτά, δεν περιφρονεί άνθρωπο, αλλά το Θεό, ο οποίος και σας έδωσε το Πνεύμα το Άγιον. Κατηγόρησαν προσφυλείς μας ακροατές οι εχθροί του χριστιανισμού τους χριστιανούς ότι τάχα περιφρονούν το σώμα και ενδιαφέρονται μόνο για την ψυχή. Αυτό όμως αποτελεί καθαρά ύβρι και συκοφαντία του χειρίστου είδους.

Χωρίς το σώμα η ψυχή δεν μπορεί να επιβιώσει, να καλλιεργηθεί και να φτάσει σε τέτοιο βαθμό ωριμότητος ώστε να επιτύχει τη σωτηρία και τη λύτρωσή της. Ασφαλώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το πρόβλημα που αναφέρεται στη σχέση σώματος και ψυχής. Το σώμα υπάρχει για να υπηρετεί την ψυχή. Αν αυτή η σχέση ανατραπεί και η ψυχή μεταβληθεί σε ταπεινή θεραπενίδα, τότε έχουμε παρεκτροπή και οδηγούμεθα σε αδιέξοδα. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά όλα τα μέλη του σώματος να υπηρετούν την ψυχή και να χρησιμοποιούνται ως όργανα των θελημάτων της ψυχής. Το νου δεν μας τον έδωσε ο Θεός δια να σκεπτόμεθα το κακό και την αμαρτία, ούτε να σχεδιάζουμε σατανικά σχέδια πως θα πλουτίσουμε εις βάρος των αδελφών μας ή πως θα πατήσουμε πάνω σε ανθρώπινα πτώματα για να ανεβούμε στα υψηλά αξιώματα. Το νου δε μας τον έδωσε ο Θεός όχι να τον καταστήσουμε κοπροβιομηχανία του διαβόλου με τα προϊόντα της οποίας να τρεφόμεθα εμείς και να τρέφουμε και τους άλλους. Το νου μας τον έδωσε ο Θεός για να τον φωτίζουμε με το θεϊκό φως και να τον κάνουμε δεκτικό όργανο των θεϊκών νοημάτων. Έτσι θα παρέχουμε στην ψυχή μας όλες τις δυνατότητες να πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και θα είναι ο νους του κάθε πιστού νους Χριστού. Τότε θα είμεθα σύμφωνοι και με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Εμείς δε νουν Χριστού έχομεν» Κορινθίους 3.16. Τα μάτια μας τα έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε. Τι όμως, τη ματαιότητα του κόσμου, τα πονηρά και τα βρωμερά που παρασύρουν τον άνθρωπο στο κακό και στην αμαρτία? Ασφαλώς όχι. Τα μάτια μας τα έδωσε ο Θεός να βλέπουμε τον όμορφο αυτό κόσμο, να μελετούμε τον νόμο του Θεού, να εξυπηρετούμεθα στις καθημερινές ανάγκες, να βλέπουμε τον πόνο και τη δυστυχία των συνανθρώπων μας. Ποτέ και σε καμιά περίπτωση τα μάτια μας δεν πρέπει να είναι υπηρετικά όργανα της αμαρτίας και παγίδες θανάτου της ψυχής μας. Τη γλώσσα δεν μας την έδωσε ο Θεός να κατακρίνουμε και να συκοφαντούμε τον αδελφό μας. Μιλούμε με τους συνανθρώπους μας. Η γλώσσα υπάρχει για να λαλεί την αλήθεια, να παρηγορεί τους θλιμμένους, να στηρίζει τόσο ολιγοψύχους, να ενθαρρύνει τους απελπισμένους και να είναι το υπηρετικό όργανο της αγάπης. Ποτέ και σε καμιά περίπτωση η γλώσσα μας δεν πρέπει να γίνει όργανο του μίσους και της κακίας, του φθόνου και του εγωισμού, της κακότητος και της υπερηφανίας. Τα χέρια μας δεν μας τα έδωσε ο Θεός για να κλέβουμε και να ληστεύουμε, να χειροδικούμε και να σκοτώνουμε. Τα χέρια μας τα έδωσε ο Θεός για να εργαζόμαστε με τον τίμιο ιδρώτα του προσώπου μας να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Τα χέρια μας τα έδωσε ο Θεός να ελεούμε τους φτωχούς, να υπερασπιζόμαστε τους αδυνάτους και να τα χρησιμοποιούμε μόνο για έργα αγάπης και αγιασμού. Τα πόδια μας τα έδωσε ο Θεός να υπηρετούν τον άνθρωπο, να περιπατούν εις την οδόν της αληθείας και όχι εις την λεωφόρον της αμαρτίας.

τα πόδια μας τα έδωσε για να βαδίζομαι την οδόν που οδηγεί στο ναόν, εις το νοσοκομείον, στις φυλακές κι όπου αλλού υπάρχει ο πόνος και η δυστυχία. Την καρδιά μας δεν την έπλασε ο Θεός για να την μεταβάλλουμε σε τσίρκο αγρίων παθών και σε βρωμερή λίμνη της αισθησιακής ζωής. Την καρδιά μας την έδωσε για να αγαπούμε, να αγαπούμε το Θεό της αγάπης, να αγαπούμε τον αδελφό μας, να αγαπούμε ακόμη και τον εχθρό μας. Τα πάθη που φωλιάζουν σ' αυτήν ασφαλώς είναι πολλά και είναι καιρός η καρδιά μας να κόψει τα δεσμά, να σπάσει τις αλυσίδες και να αποτινάξει το βαρύ ζυγό της αμαρτίας που την καταδυναστεύει και δεν την αφήνει να λουστεί στο φως και στη χάρη του Θεού. Προσφυλής μας ακροατέ, είναι καιρός όλα τα μέλη του σώματός μας να γίνουν υπηρετικά όργανα του θελήματος του Θεού. Όπως όλα τα μέλη του σώματός μας υπηρετούν με συνέπεια τον άνθρωπο, έτσι και κατά παρόμοιον τρόπο και ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει να είναι το υπηρετικό όργανο του θελήματος του Θεού. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι καιρός να βρουν την εφαρμογή τους και στη δική μας ζωή. Παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον το Θεό.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι μας, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταρρέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέρισα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς

Δόξα σοι ο Θεός σοι ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγιης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Ιεραποστολή. Να διαλύσουμε τους πάγους. Ο Άγιος Αμφιλόχιος προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά να υπηρετήσουν ως στρατιώτες του Χριστού στο ιεραποστολικό του στράτευμα εντός και εκτός της Ελλάδος. Οραματιζόταν να γίνουν η μικρά ζύμη που θα φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Γι' αυτό τους έλεγε: «Αγαπητά μου παιδιά, είτε το θέλετε είτε όχι, είμαστε οι βάρκες της σωτηρίας, έτοιμοι να υποδεχθούμε τα πρόσωπα που έχουν πέσει στη θάλασσα του μη χριστιανικού κόσμου. Κανείς δεν σκέπτεται για το ανέβασμα των ναυαγών πάνω στο πλοίο του Ιησού να κάνει έργο της ζωής του, το σταμάτημα των κυμάτων, να βοηθήσει στη σωτηρία του κόσμου. Εμάς μας κάλεσε ο ηγαπημένος του ηγαπημένου, δεν μπορούμε να αρνηθούμε». Στη Ρόδο, ανάμεσα στα πνευματικά του παιδιά, υπήρχαν κάποιοι νέοι που τους ονόμαζε συμβολικά ηχθείες, επειδή ήθελε να δηλώσει με αυτόν τον τρόπο την πίστη και την αφοσίωσή τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αναλογιζόμενος το πρωτοχριστιανικό σύμβολο της λέξεως ηχθείς, που ως αρκτικό λέξο τα γράμματά της αντιστοιχούν στα αρχικά του ονόματος Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Ο καθένας τους είχε πάρει από τα χέρια του Αγίου ένα μικρό χρυσό ψαράκι και το έβαλε με καμάρι στο πέτο του σακακιού του. Έτσι μετάγγιζε στις αγνές τους ψυχές την αγάπη προς τον Χριστό και τον πρωτοχριστιανικό ενθουσιασμό του για τη μεταλαμπάδευση της χριστιανικής πίστης. Γι' αυτό τους έγραφε: «Κάτω από τα χιόνια του χειμώνα παραμένουν ακόμα φυτά πνευματικά που προ πολλών χρόνων εφυτεύθησαν από αποστολικά χέρια και είναι έτοιμα να εμφανιστούν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διαλύσουμε τους πάγους για να μπορέσουν να δουν το φως του Χριστού και να ζωογονηθούν από τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό. Δια τούτο πρέπει να καλλιεργηθεί εις τους ψαράδες της Ρόδου η πίστη στον Χριστό, η αγάπη προς τον πλησίον και η χριστιανική υπομονή. Το δίκτυον θέλει γερές κλωστές και καλό πλέξιμο. Θα πάρουμε οδηγίες από τον μεγάλο ψαρά, τον Υιό του Ζεβεδαίου».

Ο μοναχισμός στις τάξεις της Ιεραποστολής. Ο Άγιος Αμφιλόχιος πίστευε ότι ο γνήσιος ορθόδοξος μοναχισμός πρέπει να είναι η ψυχή της Ιεραποστολής. Έγραφε σε πνευματικά του παιδιά ότι πολύ επιθυμούσε να δημιουργήσουν έναν μοναχισμό με άσκηση και Ιεραποστολή εντός της Ορθοδοξίας και ευχόταν κοντά τους να συσπηρωθούν και άλλοι νέοι που θα συμβάλλουν σε αυτό το Άγιο Ξεσήκωμα, όπως αποκαλούσε την προσπάθεια της χριστιανικής αφύπνισης. Απευθυνόμενος προς τον φοιτητή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Δημήτριο Αρχοντώνη, τον νύν Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κύριο Βαρθολομαίο, επεσήμενε την ανάγκη να γίνει γνωστή η δράση του μοναχισμού και να δημιουργηθεί ζωντανός ιεραποστολικός παλμός στην καρδιά της Εκκλησίας, την Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το φως θα το λάβετε από τη σχολή, τον παλμόν των ιεραποστολικών θα τον αποκτήσετε από τον καθαρμό της ψυχής και της καρδιάς σας και την δύναμη από τους πατέρας της Εκκλησίας μας, και ούτω με την θεολογική δάδα και με την ιεραποστολική ράβδον θα εξέλθετε δια την ανέβρεση των αποπλανηθέντων προβάτων και την επιστροφή εντός της πνευματικής των μάνδρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Όσιος Αμφιλόχιος πρώτα ήταν νηπτικός εργάτης, γνήσιος μοναχός και δευτερευόντος ιεραπόστολος. Γι' αυτό το λόγο στη ζωή του εξισορρόπησε αρμονικά την εσωτερική ησυχαστική εργασία με την ιεραποστολική δράση. Επεδίωκε την ίδρυση μικρών μοναστηριών τα οποία θα προσέφεραν στην περιοχή τους ιεραποστολική εργασία με την φιλανθρωπία και τη μυστηριακή ζωή. Πρέσβευε ότι αφετηρία και ορμητήριο κάθε ιεραποστολικής προσπάθειας των μοναχών πρέπει να είναι η μονή της μετανοίας τους, όπου αγωνίζονται το θεάρεστο αγώνισμα της καθάρσεως από τα πάθη. Τότε μόνο μπορούν να ωφελήσουν ουσιαστικά τους αδερφούς τους, αφού και από μόνη τη συμμετάνειά τους είναι μία βιωματική χριστιανική μαρτυρία. Δεν ήθελε ο Άγιος την ιεραποστολική δραστηριοποίηση χωρίς το αντίβαρον της εσωτερικής μυστικής ζωής, χωρίς δηλωνότη την ησυχία ή της καθάρσεως αρχή τη ψυχή γίνεται κατά τους θεοφόρους πατέρας. Έλεγε λοιπόν, πρώτον πρέπει να πυροκτώνονται ψυχέ εις το καμίνι της κοινοβιακής ζωής, και όταν εις το στάδιον αυτό αγωνιστεί και καθαριστεί η ψυχή, τότε γίνεται φως χωρίς και αυτή να το καταλάβει, όχι μόνον εις τους γύρω της αλλά και εις τους μακράν ευρισκομένους. Τότε η ψυχή θα αισθανθεί την φλόγα της Ιεραποστολής όταν πρώτα γευθεί και ξεχυλήσει από τα νάματα της Θείας Αγάπης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ουδέποτε εχωρίστη ο γνήσιος ορθόδοξος μοναχισμός από την Ιεραποστολή. Το μαρτυρεί η εκκλησιαστική ιστορία.

ακούονται φωνέ. Οι ευαίσθητες πνευματικές κεραίες του οσίου Αμφιλοχίου έπιαναν το ιεραποστολικό κάλεσμα και μιλούσε προφητικά για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Από παντού ακούονται φωνέ και ζητούν τη βοήθεια. Η Αμερική, η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική. Η έγνοιά του ήταν να βρεθούν τα κατάλληλα πρόσωπα για την πνευματική εκστρατεία την οποία εντός ολίγου θα παρουσιάσει ο Χριστός. Με τη διορατικότητά του αναγνώριζε στον ορίζοντα τα σημάδια του γλυκοχαράματος της σύγχρονης Ορθόδοξης εξωτερικής Ιεραποστολής. Λόγω της εξασθένησης του γύρατος τα πόδια του δεν μπόρεσαν να πατήσουν την γη των υπήρων, των οποίων άκουγε τις φωνές να καλούν κοντά τους την Ορθοδοξία. Όμως παρότρινε νεότερους να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Παρακολουθούσε την πορεία τους και τους ενίσχυε με τις συμβουλές και τη θερμή προσευχή του. Όταν ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος τον επισκέφθηκε στην Πάτμο με σκοπό να τον συμβουλευθεί αν έπρεπε να μεταβεί στην Ουγκάντα για να μεταφέρει στους αυτόχθονες την πίστη στο Σωτήρα Χριστό, ενώ άλλα εκκλησιαστικά πρόσωπα θέλησαν να τον αποτρέψουν, ο Όσιος τον ενθάρρυνε, τον ευλόγησε και του είπε: «Πόσο θα ήθελα να πήγαινα κι εγώ στην Αφρική. Το γύρας και η ασθένειά μου με εμποδίζουν. Θα είμαι βάρος και δεν θα ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου. Τι κρίμα που εγύρασα. Σε ζηλεύω, Πάτερ Χρυσόστομε». Το 1957 ο πνευματικός του υιός Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Γιαννόπουλος αναχώρησε για την Ιεραποστολή στην Αφρική και όπως έγραφε σε επιστολή του, η στιγμή του αποχωρισμού του από τον Άγιο ήταν συγκλονιστική. Ο αβάστης Πάτμου με τα τελευταία του λόγια μου έδινε την ευχή του λέγοντας: «Είσαι ο πρώτος ιεραπόστολος της αδερφότητός μας. Πήγαινε στη νέα πατρίδα και στους νέους αδερφούς μας. Ο Χριστός να είναι μαζί σου. Επροσευχέ μας θα σε συνοδεύουν πάντα. Κρίμα μόνον που δεν είμαι λίγο νεότερος να πηγαίναμε μαζί». Τότε σήκωσε το χέρι του και με ευλόγησε. Ο προηγούμενος της Μονής του Θεολόγου και υποτακτικός του Αγίου Αμφιλοχίου Αρχιμανδρίτης Παύλος Νικηταράς διακόνησε με την ευλογία του στον Ιεραποστολικό Αγρό της Αφρικής στο πλευρό του πατρός Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου. Επίσης, ο σύγχρονος Ιεραπόστολος Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος εστερνίστηκε πλήρως το Ιεραποστολικό όραμα του πνευματικού του πατέρα. Με την εγκάρδια ευχή του ξεκίνησε την πορεία του προς τα έθνη από την Κένια και το Ζαΐρ της Αφρικής και τα τελευταία χρόνια διακόνησε ως Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, δημιουργώντας μία ιεραποστολική ανθοφορία στα νησιά Φίτσι, Τόγκα και Σαμόα του Νότιου Ειρηνικού. Τώρα συνεχίζει την εργασία του για την εξάπλωση του Ευαγγελίου στην Ανατολική Θράκη. Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Άγιο Γέροντα τα Χριστούγεννα του 1962 στην Πάτμο, αποφάσισε να ακολουθήσει την δύσβατη ιεραποστολική οδό στην Αφρικανική Ήπειρο. Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν την ευλογία να πάρουν την ευχή του Οσίου για το έργο τους ήταν και η Ιεραπόστολος Γερόντισσα Γαβριλία Παπαγιάννη, που τον γνώρισε μέσω μιας Σουηδής γνωστής της. Σε αυτήν ο Όσιος είχε χαρίσει το κομποσχήνι του κατά την επίσκεψή της στην Πάτμο και εκείνη το δώρισε στη Γερόντισσα. Όταν το 1963
δέχτηκε πρόσκληση για μια εξόρμηση στην Ιδία, σκέφτηκε να συμβουλευθεί τον γέροντα, του οποίου το κοποσχήνι χρησιμοποιούσε στην προσευχή της. Πράγματι, μετέβη στην Πάτμο και στο πρόσωπο του Οσίου αναγνώρισε αυτό που αναζητούσε, έναν πνευματικό με πλατιά αγάπη για ιεραποστολικό πόθο. Μα και ο Άγιος είπε ότι χρόνια προσευχόταν να βρεθούν πρόσωπα σαν τη γερόντισσα Γαβριηλία για τη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου κυνήγηρε μικρό σχημί μοναχή και με την ευλογία του αναχώρησε για την Ιδία. Αυτός ήταν πλέον ο πνευματικός της πατέρας μέχρι την κοίμησή του το 1970.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου «Ψάλι, 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας».